0: Κυριώσον ημάς αμήν. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι. Βασιλέχ ουράνιε παράκλητη το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστη και τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξεγερθέντες του ύπνου προσφυκτωμένης η αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βόμενς η δυνατέ, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε, Κύριε, τον όν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνήν της Αγία Τριάς, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων, αμήν. Αθρόνο κριτή επελέψετε, και εκάστοτε πράξει γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξουμε εν το μέσο τη νυχτό. Άγιο, Άγιο, Άγιο ή ο Θεό, δια τη Θεοτόκου ελέησον ημά. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ το ύπνο εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολύ σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, μου κοργίστης εμή τροφή μου και αμαρτωλώ. Ουδέσιν από όλες άσμε τις ανομίες μου, αλλά εκπλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον υγειάς με. Ιστορ θρήσε και δοξολογήσε το κράτος σου, και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου. Και συνένετα σαν το λάσου και πίν το θέλημά σου και ψάλισε εν εξομολογήσει καρδίας και αν ημνήν το Πανάγιον όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέπα το Κράτορ ότι τη Θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίωσας με των αμαρτωλών και ανάξιων εξύπνου αναστήνη και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε, Κύριε, για τη φωνή της δέησεώς μου, ως των Αγιών και νερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήνεση την εκτορή παρών χιλαιών μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνός γένω με το φρονίμων παρθένων, εν φεδρά λαμπιδώνει της ψυχής μου, και δοξάζω σε τον εν Πατρί και πνεύματι, δοξαζόμενον Θεόν λόγων αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου. Και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστιδία παντός, σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κρίνες θέσε, ιδού χάριν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες οικήσισέ με μήτρη μου, ιδού χαραλήθιαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίσμε εις όπου και καθαριστήσουμε, πλυνίσμε και επέρχιον αλευκανθήσουμε. Ακουτίσμε αγαλίασιν και προσύνην, αγαλιάσοντος θεία τα ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίας μου εξάλληψον, καρδίαν καθαράν χτίσουν εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδεσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου και δικαιοσύνη σου. Κυρία τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου ανακυλεί την ανεσύνη σου. Ότι ή θέλησα στη σία ναι το κάνω, ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων, καρδία στετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός σου καξουδενώσει. Αγάθινον Κύριαν την ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το δατήχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Μακάρια μου μείνω εδώ η πορευόμενη ενώ μου Κυρίου, μακάρι ξερευνούνται στα μαρτύρια αυτού, εν όλη η καρδία εξητήσου συν αυτών. Ουγαρι εργαζόμενη την ανομίαν, εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Σι είναι τηλούτας εντολάς σου, του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθήσαν οδοί μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ουνίσχυνθω, εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολάς σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη τη καρδίας, εν το με μαθηκαίνουμε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπησε ως φόδρα. Εν την είκα τορθώσει νεότερος την οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε, μη απόσημα από τον εντολόν σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου, όπως σαν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Εν τη σκλέση μου εξήγγυλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό του μαρτυρίων σου ετέρθη, ως επί παντή πλούτο. Εν τες εντολές σου δολεσκήσω και κατανοήσω τα σωδού σου, εν τες δικαιώμασή σου μελετήσω.

0: ο δε δούλου σου ειδωλέσχην τη δικαιώμασή σου, και γάρτα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί, και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσω με κατά το λόγο σου, τα σοντού μου εξήγηλα και επίκουσά μου, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Οδών δικαιωμάτων σου συνέτησών με, και αδολεσχίσουν τη θαυμασία σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας, βεβαίωσόν με τις λόγεις σου. Οδόν ατικίας απόστησον απ' εμού, και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ρετισάμεν, και τα κρίματά σου καπελαθόμην. Εκολύθην της μαρτυρίας σου, Κύριε, με κατεσχήνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον, όταν επλάθηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου, και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου, και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησό με την τρύπα των εντολών σου, ότι αυτήν θέλησα. Κλείνω την καρδία μου στα μαρτυριά σου, και μη εις πλεονεξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, του μη δίν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσουν με. Στήσον το δούλου σου το λόγιον σου εις τον φόβον σου. Περίελε των εδισμών μου υπόπτευσα, ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επιθύμησα τα σεντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσουν με, και έλθε δε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτηριόν σου κατά το λόγον σου, και αποκριθήσου με τις ονειδείς σου σημελόγων, ό,τι λείπεις επί της λόγης σου, και μη περιέλεις εκ του στόματός μου, λόγων αληθείας έως φόδρα, ό,τι επί της κρίμασής σου επίλπισα, και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντός εις τον αιώνα, και εις τον αιώνα του αιώνος, και πορευόμενη πλατισμότητα σε εντολά σου εξεζήτησα, και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων, και ουκ ισχυνόμην, και μελέτουν τις εντολές σου ασυγάπησα σφόδρα, και ήρα τα σκύρα μου προς τις εντολές σου ασυγάπησα, και ειδωλέσχουν εν της δικαιώμασή σου, νίστηκε το λόγο σου το δούλου σου, όν επιλπισάς με. Αυτή με παρεκάλεσε εν τη ταπεινώση μου, ότι το λόγιο σου έζησέ με, υπερήφανη παρενόμενη ως φόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήσθεν το κρυμάτων σου απαιώνος, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχει με από αμαρτωλών, των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτάισαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήσθεν ανοιχτή του όνοματός σου, Κύριε, και φύλαξα τον νόμων σου. Αυτή η γεννήθη με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, η Κύριε, είπα του φυλάξαστε τον νόμων σου. Εδίδειν του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διαλογισά με τα σοδού σου, και επέστρεψα τους πόδας μου στα μαρτυριά σου. Ετοιμάστην και ου καταράχθην, του φυλάξαστε τα σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν με, και τα του νόμου σου καπελαθώμην. Μεσονύκτων εξηγυρώμην, του εξομολογήστε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί, πάτων των φοβουμένων σε, και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησες μετά το δούλου σου, Κύριε, κατά το λόγον σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσιν διδαξών με, ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εις η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικαίοι περηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δεν τον όμορφο σου μελέτησα. Αγαθών μου ούτε ταπεινωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μου ο νόμος του στόματός σου, υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αρχηρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με. Συνέτησόν με και μαθήσουμε τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σώψονται με και φρανθίσονται, ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και λυθία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεό σου, το παρακαλέσε με, κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Λυτέτο σαν μικτυρμή σου και ζήσω με, ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνδίαιτο σαν υπερήφανη, ότι αδίκω συνόμισαν είσαι με. Εγώ δε αδολεσχίσουν τις αντουλές σου.

0: Επίστρεψά τους σαν μη υποβουμένη είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθείτε η καρδία μου άμμωσαν τη δικαιώμασή σου. Όπως σαν μη εσχυνθώ, εκλείπεις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, στους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου στο λόγιόν σου λέγοντες, πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη, τα δικαιώματά σου καπελαθώμην. Πόση εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε επίσης με εκ των καταδιώκοντων με κρίσιν. Δίγεις αντόμη παράνομη ατολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Φάς εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με βοήθησόν μη, παραβραχείς συνετελεσάν με εν τη γη, εγώ δω κατέλειπον τες εντολάς σου. Κατά το έλεος σου ζήσουν με και φυλάξω τα μαρτυρία του στόματός σου, εις τον αιώνα Κύριο λόγου σου διαμένειν το ουρανό, εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσες την γη και διαμένει, τη διατάξη σου διαμένει μέρα, ότι τα σύμπατα δούλασαν. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αναπολώμεν την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής εζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινε αναμαρτωλή το απολέσε με, τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση τελείασε τον πέρας, πλατή εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμεί εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντας με συνήκα, ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυταίου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσου δού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα, ότι εσύ νομοθέτησάς με. Ως γλυκία το λαρική μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτου εμίσησα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνωσες πως είμαι ο νόμος σου και φως της τρίφης μου. Όμως ακέστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα Κύριε, ζήσουν με κατά το λόγνο σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου τη χερσή σου διαπαντός, και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθετο μαρτωλή παγίδωμη, και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εγκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου, εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσα, το δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτων μου εσύ, στους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα παιμού πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα σετολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσουν με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν μου και σωθήσου με και μελετήσουν τις δικαιώμασεις σου διαφαντός. Εξουδένουσας πάντας τους αποσατούντας από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον το ενθύμημα αυτών, παραβαίνοντας σε λογισάμιν, πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτου εγάπησα τα μαρτυριά σου, καθήλωσουν εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από χάρη των κρυμάτων σου εφοβήθην, επίησα κρίμα και δικαιοσύνην, μη παραδώσμη της αδικούσιμε, έκδεξε τον δούλον σου εις αγαθών, μη συκοφαντισά του σαν μη υπερήφανη, η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Πίσω μετά του δούλου σου κατά το έλεος σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλου σου είμαι εγώ συνέδησόν με και γνώσου με τα μαρτυριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια του το εγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και το πάσιον. Δια του το προσπάσας τα σεντολά σου κατορθούμην. Πάσαν οδονάδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου. Δια του το εξερεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτίκη συνετίνει πίους. Το στόμα μου ίνιξε και έλκυσα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου πεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και άει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αήγει στου αιώνα των αιώνων, αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με κατά το κρίμα των αγαπώτων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατά κυριευσά του μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με προς υποφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανο επί των δούλων σου και διδαξών με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδυσαν οι οφθαλμοί μου, επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου, εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ μου ο σύλλος σου, ότι επελάθοντο το λόγο σου η εχθρή μου, επιρωμένων το λόγιον σου σφόδρα, και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος, τα δικαιώματά σου καπελαθώμην, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια, θλίψεις και ανάγκη έπροσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξεν όλη η καρδία μου, επάκουσόν μου, Κύριε, τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασε νεωρία και εκέκραξε στους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον, του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνές μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με νομία, από δε του νόμου σε μακρύνθησαν. Εγγύησες, Κύριε, και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έχουν εκ των μαρτυρίων σου, ότι εις τον αιώνα θεμελίωσας αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με, δια των λόγων σου ζήσουν με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσουν με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με, εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην, ότι τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδω και τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, το ελέη σου ζήσουν με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγον σου εδηλίασαν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου, όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσα και ευδέληξά μην, το δενό μου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμον σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκουν το σωτηριόν σου, Κύριε, και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτυριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτυριά σου, ότι πάσε ο δήμο αντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή σου μονοποιών σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέβησόν με. Εισέλθει το αξιωμά μονοποιών σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξε το τα χείλη μου ύμνων, όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Δένξετε η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέ στο εχείρι σου του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ρίχνει μην. Επεπόθησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε, και τα κρίματά σου βοηθήσει μη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώ μην. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατούνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετον. Τον διεμά στου ανθρώπου και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόνται εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ πνεύματο Αγίου και Μαρία τη Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντε υπέρ ημών Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τα σγραφά, και ανελθόντα εις του ουρανού και καθεζόμενο εκ δεξιών του πατρό, και πάλιν ερχόμενων μεταδόξει, κρίνε ζώντα και νεκρού σου τη βασιλεία σου και έστε τέλο. Και εις το πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Σοφιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφησιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύ και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστρης αμαρτίης ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες αμαρτίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείες ημών. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύ και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών την οποιούσον δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη σοφία μου τους οφειλέτες ημών, και μη ενέγγιση ημών τους πειρασμών, ελαρίσε ημάς από πονηρού. Εν τη γενέση την παρθενία ενεφύλαξας, εν τη κοιμήση των κόσμων κατέλειπες Θεοτόκε, μετέσεις προς την ζωήν, μη την υπάρχουσα τη ζωής, και τις πρεσβείες τες έσαι λυτρωμένη εκ θανάτου τες ψυχάς ημών. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Αν πάντα καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλεχνος, ο του δικαίους αγαπών σε αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν της Ευαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών τη ρετάφτηδες εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τες ψυχάς ημών αγίασον, τες σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τες ενίες κάθαρον. Και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παραμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομαι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση προσήρης σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χειρουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίνεται στους σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λογοτεκούσαν, την όντως ο τόπος εμεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον.

0: σώσον με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση, σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Σε ευλογούμενοι ύψτε Θεέ και Κύριε του Ελέους, το οποίον είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστε ενδοξάντε και εξαίσια, ο νουκές αριθμός να παρασχόνται ημίν, τον ύπνος ανάπαυτης της ασθενίας ημών και άνεσε το κόπο της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμεν Σύου της εναπόλυσης ασημάθης ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγυρας, εις θα δοξολογήσω το κράτος σου, διόδησο που με την ανεκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημότου της διανοίας οφθαλμός και τον νου ημών από το βαρέως ύπνος στρατημίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εισενέσεως, όπως αν δεν ηθόμουν να περισπάσους άδεντε και ψάλλην, και εξομολογήστε εσύ τον πάθη και από πάντα το εξουζωμένο Θεό, το ανάρχο Πατρίσον, το μονογενή σου Υιό, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό του Βασιλείου ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό του Βασιλείου και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρηθα ανοίξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσεως των ουρανών και τη γη. Μη δώσεις άλλον το πόδα σου, μη δεν ειστάξω φυλάσσον σε. Ιδούν ειστάξω δε πνώση φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξεσαι, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Η μέρα σου ο ήλιος σου συγκάφθησε, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξε από παντός κακού, φυλάξε ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξε την εισοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και ως του αιώνος. Ιδούδη ευλογείτε τον Κύριον, πάντε στη δούλη Κυρίου, η εσάντε στην οίκο Κυρίου, να βλέσει οίκο Θεό ημών. Εδεσνεξίδε πάρετε τα σχήρα σε μόνη στα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε Κύριος αξιών, ο πίσω στον ουρανό και τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστρες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημί. Άγιε επίσκεψε και ίαζε τας ασθενείας ημών. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην, Κύριε, δώσε μην σήμερα και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφία μη σφυλέτης ημών, και μη συνέγγιση μάθης πειρασμό, αλλά ρίσε μας από του πονηρού. Την απροσβίαση κείμεν των Θεοτόκων και προστασίες αμετάτε τον ελπίδα, τάφος και νέκρωσης ούσε κράτης που κακράτησεν, ως γάρ ζωής μητέρα προς την ζωήν μετέστησεν, ο μήτρα νικήσας αϊπάρθενον. Κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν. Μνήσθητη Κύριε την ευελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάτων ευσεβία και πίστε τελειοθέντων και συγχώρησουν αυτοίς παμπλημέλη με ακούσιόντε και ακούσιον εν λόγω γέργο κατά διάνοια πλημεληθέν επ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως εν τα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντας απαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και εμήν τη βασιλεία σου και τη μέταξη των αφράσεων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή ανάστασης και ενάπαυσης του εκεκυμημένου δούλου σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξη να αναπέμπομαι συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένοξε επάρτων ευλογημένη Θεατόκη προσάγεται μετέρα προσευχή το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε να σωσή δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός επισκέπημα το πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξα Σύ. Την πάσαν ελπίδα μου, εσέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φυλάξον από τη σκέπη Σου.

Κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβήν και ανατσοδέρα να συγκρίτες των σεραφήν, την αδιαφθόρους των λογοτεκούσαν, την όντως Θεοτόκων.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι. Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι. Αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Επακούσε Κύριος εν ημέρα του δείξεως, υπερασπίσεσαι το όνομα του Θεού Ιακώ. Εξαποστήλησε βοήθεια εν εξαγείο και εξαιών αντιλάβει τόσο. Νυχθή πάση θεία σου και δελοκαυτωμά σου πιανά το. Δώσε Κύριος κατά την καρδία σου και πάρε την βουλή σου πληρώσε. Αγαλία σώμεθα ψωτηρίου σου και εν ονόματι Κυρίθα ημών μεγαλύτη σώμεθα. Πλήρωσε Κύριος πάντα τα αιτήματά σου. Νυν έβαν και σου Κύριος του Χριστόν αυτού. Επακούσε τα αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού, αν δυναστεί η σωτηρία της δεξιάς αυτού. Ούτε εν άρμα σου, κύριε ενίκη, ημίζε εν ονόματι κυρίου και ημών επικαλεσόμεθα. Αυτοί συνεποδίστησαν και έπεσαν, ημίζε ανέθυνε και νορθώθυνε. Κύριε σώσε την βασιλεία και πάθησε ημών, εν η ανημέρεια επικαλεσόμεθα σε. Κύριε εν τη δυνάμει σου τρανθίστηκε βασιλεύς και ψωτηρίω σου αγαδιάζεται σπόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκες αυτό και τη θέληση φιλίων αυτού της θέλησες αυτόν. Ότι προέφερες αυτόν ευλογίες Χριστότητος έφυγα στο κεφαλήν αυτού, στέφανον κλέφει τιμίου. Ζέλεκες αυτός εφέδωκας αυτό μακρότητα ημερών της αιώνα αιώνας. Μεγάλη δόξα αυτόν σωτηρίου σου, δόξα και μεγαλοπρέπεια να επιθύσεις επ' αυτόν. Ότι δώσε αυτό ευλογία εις ον αιώνα, σε φρανείς αυτόν εν χαρά μου κατά προσώπου σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και το ελέει διψή στο μη σαλευτή. Ευρυθεί η χείρ σου πάστης εχθρή σου, η δεξιά σου ευρυ πάντα σου μισούντα σε. Ότι θείς αυτό σου σκλίβανον πυρό σου καιρών του προσώπου σου. Κύριος ενεργεί αυτούς συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ. Το καρπόν αυτόν από τη γη απολύ και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων. Ότι έκανε σε κακά οι ευλογίες των τεβουλάς, έσω μη δίνονται στήνε. Ότι θείς αυτούς νόθμους περιλήπτους ετοιμάς το πρόσωπον αυτό. Υψώθητε Κύριε τη δυνάμη σου, άσομαι και ψαλούμε τα δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και Νί και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστερ της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενείας ημών.

0: Ευσεθήσαμε στο Βραίο Κοσίος και πονέμος η Καινή Πολιτεία, τους εκτρουμούς σου δόρισε Χριστέ ο Θεός. Έφεραν τη δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά τον πολεμίο, τη συμμαχία ανέχει εν της ειν, ο όπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχυνται, μη παρήδες αγαθή της οικεσίας ημών πανήμητα Θεοτόκε, στήριξην Ορθοδόξων πολιτεία, σώσου σε κέλυσης βασιλεύει και χορήγει αυτής ουρανό με την νίκη, διότι έτυχε στο Θεόν μόνη βοημένη.
1: Δόξα είναι ψήστης Θεό.

Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσήν σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσήν σου. Κύριε, τι επληθύν τις ανθλιβουντές με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτωρ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Ου φοβηθήσουμε από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξες πάνω σε χρένοντάς μου ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών Σου η ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Κύριε, μη το θυμό Σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη Σου ενεπάγησάν με και πεστήριξε επ' εμέ την χείρα Σου. Ου και στην ίεσεν της αρκή μου ο προσώπου της οργής Σου, ου και στην ειρήνη της σωστής μου ο προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήρα την κεφαλή μου, ως η φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώρησαν και σάπησαν οι μολυπές μου, ο προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησε και κατεκάμπθην έως τέλους, όλην την ημέρα σκυθροπάζουνε πορευόμην. Ότι οι ευσόοι μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ουκέστην ίεσεν της αρκή μου, εκακόφιν και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον Σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου πως ουκ απεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξεναντίας μου έγκυσαν και έστησαν και οι έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται ζήτουδες την ψυχή μου και ζήτουδες τα κακά μη ελάχισαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκον και ως οι άλλοι σου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκέχουν το στόμα τη αυτού ελεγμούς ότι επί Σύ, Κύριε, ήλπισα Σύ, εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπον μήποτε επιχαρώσιμοι οι εχθροί μου και τους ελευθύν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών μου ενωπιών μου εστίδια παντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθήν τις ανεμισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακά, διαγαθών ενδιέβαλών με, επί κατεδίωκον αγαθουσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχε στην βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχε στην βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεορτρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξ μου, εν γιερή μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθην Σύ, του ειδήν την δύναμή Σου και την δόξαν Σου. Ότι κρίσον το ελαιό Σου υπέρ ζωάς, τα χείλια μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το όνομα της ορατας χείρας μου. Ως εξ θέατος και ποιότητος εμπλιστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάζω σε μέση του στόμου μου. Η εμνημονευόν Σου επί της τρομνής μου, εν της όρθης εμελέτων εισαι. Ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων Σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού, δε αντιλάβει τη δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρες ρομφέας, μερίδες ελοπέκων έσονται. Ουδέ βασιλεύσε φραμφίστε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι ενεφράγει στόμαρα λουντανάδικα. Εν της όρθης εμελέτων εισαι, ότι γεννήθης βοηθός μου, και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτων οποιών σου η προσευχή μου, πλήρων το ούσου στην δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστη με τον καταβενών των εισλάκων. Εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος, οι νεκρής ελεύθερος. Ως η τραυματία καθέβοντας εν τάφο, όνου καμίς της έτη, και αυτή εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθε δόμεν λάκου κατ' οτάτου, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα σου μετεωρισμού σου επίγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνας του γνωστούς μου επ' εμού, έθε δόμε ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθη κι ούξε πορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν υποπτωχίας. Εκέκραξα προς Σε, Κύριε, όλη την ημέραν, διεπέτασα προς Σε τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρία να στήσω και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το ηλαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγισμένη. Καγώ προς Σε, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι αντί, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχώς είμαι εγώ και εν κόπησε εκνότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθη και ξυπορήθη. Επ' εμέ διήλθουν εοργές σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τελεπορίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτων οποιών σου η προσευχή μου, πλήνων το ούσου στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσας τας ταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσας τας ανομία σου, τον ιόμενον πάσας τας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωήν σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής. Τον επιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμίαν σου, ανακαινιστήσε το σαϊτού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε το σαδούς από το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησιν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς εν απέκουσε να το λέει από δεσμών, εμάκρυνα φημώντας ανομίας ημών. Καθώς εκτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ο τυχούσες μεν. Άνθρωπος ως ηχόρτωσε η μέρη αυτού, ως η άνθρωπος του αγρού τους εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό κι ουχ υπάρξει, κι ουχ επιγνώσεται έτσι τον τόπον αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος, και έως του αιώνος από τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί Ιησιών, της φυλάωσε την διαθήκην αυτού, και με μνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού, και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύει ποιούντας των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντας το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώθησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου τη δικαιοσύνη σου, και μη εις έρθεις κρίσιμα του δούλου σου, ότι ο δικαιωθείς των οποίων σου παζών, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινή σου νεκρούς αιώνος, και κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμέ ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην εμερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου, εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε προς τας χείρες μου η ψυχή μου ως γιον υδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν της λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί του ελαιό σου, ότι επί σοι ήλπισα,
Γνώρισον με, Κύριο Δόνη, πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, τη Σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου ξεροθρέψεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου σκλείβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση με το δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση με το δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι. Και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προσέ, Κύριε, ήρα την ψυχή μου, ο Θεός μου, επίσης υπέρ πειθα μη κατεσχυνθύνει στον αιώνα, μη δε καταγελασά τους αν μη εχθροί μου και ακαρπάτηση υπομένοντές σου μη κατεσχυνθώσιν, εσχυθεί τους αν οι ανομούντες διακαινείς, θα σου δώσω, Κύριε, γνώρισόν με και τα στρίβου σου δίδαξόν με. Οδήγησό με επί την αλήθεια.

0: Ανήσε δημουσία ανεκήν της Χριστότητός σου, Κύριε, Χριστός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο νομοθετήσει αμαρτάνοντος εν οδό. Οδηγήσει πραείς εν κρίση, διδάξει πραείς οδούς αυτού, πάσε οδε Κύριο έλεος και αλήθεια, της εξητούσει την διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένεκεν το όνοματός σου, Κύριε, και ελάστητη τη αμαρτία μου πολύ γαριστή. Κτίσει την άνθρωπος ο φοβούμενος τον Κύριο, νομοθετήσει αυτό εν οδό ηρετήσατο. Η ψυχή αυτού αναγαθίσα βληστήσεται και το σπέρμα αυτού κληρονομήσει γην. Κρατέωμα Κύριος των φοβουμένων αυτών και η διαθήκη αυτού δηλώσει αυτής. Η οφθαλμή διαπαντός προς τον Κύριον ότι αυτός εξπάσει εκ παγίδος τους πόδας μου. Επίβλεψον επ' εμέ και λέει σών μου ότι μονογενής και πτωχός είμαι εγώ. Εθλίψεις της καρδίας μου πληθύν της αν εκ των αναγκών με ξάγαγέ με. Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπον μου και άφης πάσα στα αμαρτίας μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι επληθύνθησαν και εμείς ως άδικον εμείς εισάν με. Φύλαξον την ψυχή μου και ρίσε με μη κατεσχυνθήν ότι ήλπισε έπισε. Άκακη και ευθύς ο κολότη μου ότι υπέμειναν σε Κύριε. Λύτρος ο Θεός του Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων αυτού. Κρίνον με Κύριε ότι εγώ ένα κακία μου επορέθην και επί το Κυρίο ελπίζω νομή ασθενήσω. Δοκίμασόν με Κύριε και πείρασόν με, πείρασον τους νεφρούς μου και την καρδία μου, ότι το έλεος σου κατέντη των οφθαλμών μου εστί και ευηρέστησεν τη αληθεία σου, ούκε κάθισα με τα συνεδρίου ματαιότητος και με τα παρανομούντο νομή εισέλθω. Εμείς σε εκκλησία πονηρευωμένων και με τα ασεβού νομή καθίσω, νύψομεν αθώοι στα σχήρας μου και κυκλώσω το θυσιαστήριόν σου, Κύριε, το ακούσιμε φωνή εν ενέσεώ σου και διηγήσεστε πάντα τα θαυμάσια σου. Κύριε, γάψε πρέπει ανήκου σου και τόπον σκηνώματος δόξη σου. Μη συναπολέσει με τα ασεβών την ψυχή μου και με τα ανδρών αιμάτων την ζωή μου. Όν εν χερσίνε ανομία η δεξιά αυτών επλήστη δώρων. Εγώ δε ένα κακία μου επορεύθην, λύτρωσε με Κύριε και ελέησον με, οπούς με έστειν ευθύτητη, εν εκκλησίες ευλογήσου σε Κύριε. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσουμε. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τίνου δηλιάσω. Εν το εγγύζνε πεμέ κακούτες του φαγήν τα σάρκας μου. Οι θλιβοντές με και οι εχθροί μου αυτοί στένισαν και έπεσον. Εάν παρετάξετε πεμέ παρεμβολή, ου φοβηθήσουμε, ου φοβηθήσετε η καρδία μου. Εάν επαναστεί πεμέ πόλεμος, εν τάφτε εγώ ελπίζω. Μη ενη δυσάμιν παρακυρίου τάφτην ζητήσω, του κατοικίν με νίκο Κυρίου, πάσα στα σημέρας της ζωής μου. Του θεωρούν με την τερπνότητα Κυρίου και επισκέπτεστε των ναών των Άγιων αυτού, ότι έκρυψε εν με σκηνή αυτού εν ημέρα κακών μου, εσκέπασό μεν από κρύφου της σκηνής αυτού εν πέτρα ύψωσέ με. Και νύνη δου ύψωσε κεφαλή μου επ' εχθρούς μου, εκύκλωσε και έθισε εν τη σκηνή αυτού θυσίαν ενέσεως και αλλαλαγμού, άσο και ψαλό του Κυρίου. Εισάκουσον Κύριε της φωνής μου, εις εκέκραξε, ελέησόν με και εισάκουσόν μου. Σύ είπεν η καρδία μου, Κύριον, ζητήσω, εξεζήτησέ σε το πρόσωπό μου, το πρόσωπό σου, Κύριε, ζητήσω. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και μη εκκλίνεις εν οργή από του δούλου σου. Βοηθός μου γενού, μη αποσκορακίσεις με και μη εγκαταλείπεις με ο Θεός ο σωτήρ μου, ότι ο πατήρ μου και η μήτηρ μου εγκατέλειπον μου, ο δε Κύριος προσελάβετό με. Νομοθέτησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και οδήγησόν με εν τρίβου ευθεία ένεκα των εχθρών μου. Μη παραδόσμεις ψυχάς θλιβόντων με, ότι επανέστησαν οι μάρτυρες άνδικοι και εψεύσω το η αδικία εαυτή. Πιστεύω του ειδήν τα αγαθά Κυρίου εγγυζόντων. Υπόμενον τον Κύριον, ανδρίζω και κρατεούς του η καρδία σου και υπόμενον τον Κύριον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Νύν και Άγιε και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των όνων, αμήν. Προσέ, Κύριε, και κράξω μου, ο Θεός μου, παρασιωπείς απ' εμού. Μη ποτε παρασιωπείς απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Εισάκουσον, Κύριε, της φωνής της δεησεώς μου, το δέστε με προσέ. Εν το έρημε χειρέσουν προς ναών Αγιών σου. Μη συνελκύσεις με τα αμαρτωλών και με τα εργοζομένων αδικία, μη συναπολέσεις με. Τον αλλού τον ειρήνη μετά των πλησίων αυτών, κακά δε εν τες καρδίες αυτών. Δώσ' αυτής, Κύριε, κατά τα έργα αυτών και κατά την πονηρία των επιτιδευμάτων αυτών, κατά τα έργα των χειρών αυτών δώσ' αυτής, απόδοση το ανταπόδομα αυτών αυτής, ότι ούσιν ήκαν εις τα έργα Κυρίου και εις τα έργα των χειρών αυτού, καθελείς αυτούς και ομοί οικοδομήσεις αυτούς. Ευλογητός Κύριος, ότι εισήκουσε τη φωνή της δεήσεώς μου, Κύριος βοηθός μου και υπερασπιστής μου, επ' αυτό ήλπισεν η καρδία μου και ευοηθήθην, και ανέθελεν εις σάρξ μου και εκθελήματός μου εξομολογήσω με αυτό. Κύριος, κρατέωμα του λαού αυτού και υπερασπιστής των σωτηρίων του Χριστού αυτού εστί, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου και επίμονον αυτούς και έπορον αυτούς έως του αιώνος. Ενέκατε το Κυρίο Υι Θεού, ενέκατε το Κυρίο Υιούς Κριών. Ενέκατε το Κυρίο δόξαν και τιμήν, ενέκατε το Κυρίο δόξαν ονόματι αυτού, προσκυνήσετε το Κυρίο ναυλία Αγία αυτού. Φωνή Κύριο επί των υδάτων, ο Θεός της δόξης ευρώτησε, Κύριος επί υδάτων πολλών. Φωνή Κύριο ενισχύει, φωνή Κυρίων μεγαλοπρεπία. Φωνή Κύριου συντρίβου τους κέντρους και συντρίψει Κύριος τα σκέδρους του Λιβάνου. Και λεπτινή αυτάσεις των μόσχων των Λίβανων και ο αγαπημένος ο Σιός μου ο καιρότων. Φωνή Κύριο διαπαντός, διακόπτοντος φλόγα πυρός. Φωνή Κύριου συσίοντος έρημον και συσίσει Κύριος την έρημον κάδης. Φωνή Κύριου καταρτιζωμένη ελάφους και αποκαλύψει δρυμούς και εν τον όο αυτού πάστης λέγει δόξαν. Κύριος των κατακλυσμών κατοικεί και καθείται, Κύριος βασιλεύσει στον αιώνα. Κύριος ισχύν το λαό αυτού δώσει, Κύριος ευλογήσει το λαό αυτού εν ειρήνη. Υψώσουσε Κύριο ότι υπέλαβες με και ουκ έφρενα στους εχθρούς μου επεμέ. Κύριο Θεός με και έκραξα προσέ και ιάσομαι. Κύριε ανοίγαγες εξάδω την ψυχή μου, έσωσάς με από τον καταβενόν των Ισλάχων. Ψάλετε το Κυρίο Υιώσει αυτού και εξομολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Ότι οργή εν το θυμό αυτού και ζωή εν το θελήματι αυτού, το εσπέρας αυλιστήσετε κλαθμός και εις το πρωί αγαλίασης, εγώ δείπαν τη ευθυνία μου μη σαλευθώ εις τον αιώνα. Κύριε εν το θελήματί σου παρέσκω το κάλι μου δύναμη, απέστρεψαστε το προσωπό σου και γεννήθην τεταραγμένος. Προσέ Κύριε και κράξομαι και προς τον Θεό μου δεηθήσομαι. Τι ωφέλεια εν το αίματί μου, εν το καταβαίνει με εις διαφθοράν. Μη εξομολογήσετε εσυχούς ή αναγγελεί την αληθιά σου. Ήκουσε Κύριος και ηλέησέ με, Κύριος εγεννήθη βοηθός μου. Έστρεψες τον κοπετόν μου εις χαράν εμή, διέριξες τον σάκον μου και περιέζουσάς με ευφροσύνη. Όπως αμψάλισε η δόξα μου και ομή κατανοηγώ. Κύριε ο Θεός μου εις τον αιώνα εξομολογήσω μέση. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επί σοι Κύριε ήλπισα, μη κατεσχυνθύνεις στον αιώνα. Εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε. Κλείνον πρόσμετο όσου τάχυνον του εξελέστε με. Γεννούμε εις Θεόν υπερασπιστήν και εις οίκον καταφυγής του σώσε με. Ότι κρατέωμά μου και καταφυγή μου εσύ και ένεκε εν το όνοματό σου οδηγήσεις με και διαθρέψεις με. Εξάξεις με εκβαγίδους θάφτης εις έκρυψάν μη. Ότι εσύ ο υπερασπιστής μου Κύριε. Εις χείρα σου παραθήσουμε το πνεύμα μου, ελυτρώσουμε Κύριε ο Θεός της αληθείας. Εμείς εις τους διαφυλάσσοντας ματαιότητας διακαινείς. Εγώ δε επί το Κυρίο ήλπισα, αγαλιάσουμε και εφρανθήσουμε επί το ελέη σου. Ότι επίδεσε την ταπεινωσή μου, έσωσες εκ των αναγκών την ψυχή μου. Και ούς είναι κλεισάς με εις χείρας εχθρών, έστησες εν ευρυχώρου τους πόδας μου. Ελέησόν με Κύριε ότι θλίβομαι, ταράχθη εν θυμό ο οφθαλμός μου, η ψυχή μου και η γαστήρ μου. Ότι εξέλιπεν εν οδύνη η ζωή μου και τα έθη μου εν στεναγμής. Ιστένησεν εν πτωχία η ισχύς μου και τα οστά μου εταράχθησαν. Παραπάντα στους εχθρούς μου γεννήθην όνειδος και της γη τους ημους φόδρα και φόβος της γνωστής μου. Οι θεωρούντες με έξω έφυγον απ' εμού, επελίστην ως η νεκρός από καρδίαν. Εγεννήθην ως εισκεύος από λολός, ότι ήκουσα ψόγων πολλών παρικούντων κυκλώθεν. Εν το επισυναθήνε αυτού σάμα επ' εμέ του λαβήν την ψυχήν μου εβουλεύσαντο. Εγώ δε επί σοι Κύριε ήλπισα, είπα σοι ο Θεός με τες χερσίς σου η κλήρη μου. Ρίσε με χειρός εχθρών μου και εκ των καταδιωκόντων με επίφωνον το πρόσωπόν σου επί των δούλων σου, σώσον μεν το ελέη σου. Κύριε, μη κατεσχυνθήν ότι επικαλεσάμε σε εσχυνθείς, ανασεβείς και καταχθείς ανισάδου. Άλλα γεννηθεί το ταχύλι τα δόλια, τα λαλούντα κατά του δικαίου νομίαν εν υπερηφανία και εξουδενούση. Ως πολύ το πλήθος της Χριστότητός σου, Κύριε, εις έκρυψες της φοβουμένησε, εξηργάσου της ελπίζου συνεπισέ, εναντίον των αιών των ανθρώπων. Κατακρύψε αυτούς εν αποκρύφω του προσώπου σου από ταραχής ανθρώπων, σκεπάσε αυτούς εν σκηνή από αντιλογίες γλωσσών. Ευλογητός Κύριος ότι εθαυμάστουσε το έλεος αυτού εν πόλη περιοχής. Εγώ δίπαντι εκστάσιμο απέριμε από προσώπου των οφθαλμών σου. Δια τούτο εισήκουσα στη φωνή τη δεησεώς με του και κραγένε με προσέ. Αγαπήστε τον Κύριον πάντες ιώσοι αυτού, ότι αληθείας εξητεί Κύριος και ανταποδίδωσε της περισσός ποιού στην υπερηφανία. Ανδρίζεστε και κρατεούστε η καρδία ημών, πάντες οι ελπίζοντες επί Κύριον. Μακάρι όν αφέθησαν οι ανομία και όν επεκαλύφθησαν οι αμαρτία. Μακάρι ο Σανίρ, ο μη λογίσεται Κύριος αμαρτίαν, ουδέστη εν το στόματι αυτού δόλος, ότι εισήγησε επαλαιώθην τα οστά μου που του κράζει με όλη την ημέραν, ότι ημέρας και νυχτός ευαρύνθη επ' εμέ η χείρ σου, εστράφην εις ταλαιπωρίαν εν το ευαγίνε μη άκανθαν. Την ανομία μου εγνώρισα και την αμαρτία μου κεκάλυψα. Είπα εξαγορεύσου κατ' εμού την ανομία μου το Κυρίο και σύ αφήκα στην ασέβεια της καρδίας μου. Υπέρ ταύτης προσεύξεται προσέπας όσιος εν καιρό ευθέτω, λιν εν κατακλυσμό ειδά των πολλών προς αυτόν ουκ εγγυούσι. Σύ μου η καταφυγή από θλίψεως της περιεχούσης με, το αγαλίαμά μου λύτρωσέ με από τον κυκλωσάντων με, συνετιώσει και συμβιγώσει εν οδό ταύτη η πορεύση, επιστηριώ επισέ τους οφθαλμούς μου. Μη γίνεστε ως ύπος και ημίωνος εις ουκ έστι σύνεσης. Εν κοιμώ και χαλινώντας η αγώνας αυτών άγξες, το μη εγγυζόντων προσέ. Πολλέ εμάστιγες το αμαρτωλούτων, δε ελπίζονται επί Κύριον έλεος κυκλώσει. Εφράφτε επί Κύριον και αγαλιάστε δίκαιοι και καυχάστε πάντες η ευθύς την καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Μετά πάντων Αγία μνημονεύστε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστού το Θεό παραθούμεθα. Ότι σου όλου του κράτους και σου εστίνει η βασιλεία και η

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και γίν και Άι και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν, αγαλιάστε δίκαιν Κυρίω της ευθέσης πρεπιένεσης, εξομολογήσε το Κυρίω εν κιθάρα, εν ψαλτηρίο δεκαχόρδο.

αγαπάει ελεημοσύν και κρίσιν ο Κύριος, το ελέος Κύριου πλήρης γη. Το Λόγο Κυρίου ουρανίες στερεώθησαν και το Πνεύμα του Στόματος αυτού πάσα ή την εμείς αυτόν. Συνάγων ασίας κονείται τα θαλάσσια, στηθήσεν της αυρής αβύσσους. Φοβηθείτε τον Κύριον πάσα η γη, από αυτού δε σαλαφίτωσαν πάντες οι κατοικούδες νοικουμένοι, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετηλέτω και εκτίστησαν. Κύριος διασκεδάζει βουλάς εθνών, αθετείται λογισμούς λαών και αθετεί βουλάς αρχόντων. Η δε βουλή του Κυρίου στον αιώνα μένει, λογισμοί της καρδίας αυτού.

0: αυτού σωθήσετε, ιδού η οφθαλμή Κυρίου επί τους φοβουμένους αυτών, τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Ρίσαστε εκ θανάτου ασυχάς αυτών και διαθρέψε αυτούς εν λοιμό. Η ψυχή μου υπομενεί το Κύριο, ότι βοηθός και υπερασπιστής ημών εστί, ότι εν αυτό εφραρτήσεται η καρδία ημών και εν το νόμο το Αγίο αυτού ελπίσαμε. Γέννη το Κύριε το έλεος αφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμε επί σε. Ευλογήσου τον Κύριο με παντή καιρό, διαπαντός η ένυψη αυτού εν το στοματί μου. Εν το Κύριο επενεθίσεται η ψυχή μου, ακουσάτως αφραείς και αφρανθήτωσαν, με χάρη τον Κύριον συνεμή και υψώσουμε το όνομα αυτό επί το αυτό. Εξεζήτησα τον Κύριον και επίκουσέ μου και εκπασών των θρύψεών με ρίσα το με. Προσέλθε προς αυτόν και φωτίσετε και τα πρόσωπα ημών μη κατεσχυνθεί. Ούτως ο πτωχός εκέκραξε και ο Κύριος σήκουσεν αυτού και εκπασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Παρεμβαλεί ο Άγγελος Κυρίου Κύπρο των φοβουμένων αυτών και ρίσετε αυτούς. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, μακάριος άνιερος ελπίζει επ' αυτών. Φοβήθηκε τον Κύριο πάντες οι Άγγοι αυτού, ότι ουκ έστην υστέρη μας φοβουμένοι σ' αυτών. Πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν, ιδέ εξητούντες τον Κύριο, ουκ λατωθήσετε παντός αγαθού. Δεύτε τέχνα ακούσατε, φόβο Κυρίου διδάξω ημάς. Τι σε στην άνθρωπο σου θέλουν ζωή, αγαπών ημέρα σε την αγαθά. Πάσω τη γλώσσα από κακού και χείλη σου του μίλα γη σε δόλων. Έξερον από κακού και επίησον αγαθών, ζήτησον ειρήνη και δίωξον αυτήν. Οφθαλμή Κυρία επί δικαίου και ότα αυτού ει δέη είναι αυτών. Πρόσωπον δε Κυρία ποιούντα κακά, το εξλοθέσαι η γη των ημώσυνων αυτών. Και έκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος σήκουσαν αυτόν και εκπασών των θλίψεων αυτών ρίσατο αυτούς. Εγκείς Κύριος συντετριμένη στην καρδία και τους ταπεινούς στο πνεύμα της σώση. Πολλές θλίψεων δικαίων και εκπασών αυτών ρίσεται αυτούς ο Κύριος. Φυλάσσε Κύριος πάντα τα οστά αυτών, ένεξ αυτών ο συντριβήσεται. Θάνατος αμαρτωλών πονηρός, χυμισούνται στον δίκαιο πλημελήσουσι. Λυτρώζεται Κύριος η χάζρων αυτού. Που με πλημελήσεις πάντες οι ελπίζοντες επ' αυτόν. Δόξα Πατρικείο και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δίκασον Κύριε τους αδικούντας με, πολέμησον τους πολεμούντας με. Επιλαβού όπλου και θηρεού και ανάστητη στην βοήθειά μου. Έχει οροφέαν και σύγκλησον εξ εναντίον σου πατριοκόντων με. Ήπον τη ψυχή μου σωτηρίω σου ημί εγώ. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν εις εντές την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν λογιζόμενοι ημί κατά. Γεννηθήτωσαν ασυχνούς κατά πρόσωπον ενέμου και άγγελος Κυρίου εκδίγων αυτούς. Γεννηθείτε η οδός αυτών σκότος και ολίσθημα και άγγελος Κυρίου καταδιώκων αυτούς. Ότι δωρεάν έκρυψαν με διαφθοράν παγίδος αυτών, μάτινον ήδησα την ψυχή μου. Ερθέτω αυτό παγής, ήνου γινώσκη και η θύρα είναι έκρυψε συλλαβέτω αυτών και την παγίδη πεσίθεν αυτή. Η δε ψυχή μου αγαλιάσετε επί το Κυρίο, τερφθήσετε επί το σωτηρίο αυτού. Πάντα τα οστά μου ερούσιν, Κύριε, Κύριε, τη ομοιώσει. Λιόμενος φτωχόν εχειρόστερο τέρων αυτού και φτωχόν και πέννητα από τον διαρπαζόντων αυτών. Αναστάντες μη μάρτυρες άδικοι, άουχε γίνος κονηρώτων με. Ανταποδίδω σαν με πονηρά αντιαγαθών και ατεκνία τη ψυχή μου. Εγώ δε εν το αυτούς παρενοχλήν με ένα διόμις άκων και ταπείνουν η νηστεία τη ψυχή μου και η προσευχή μου εις κόκκων μου αποστραφήσετε. Ως πλησίον ως αδελφό η μητέρα ούτως ευηρέστον, ως πενθών και σκυθροπάζουν ούτως ταπεινούμην. Και κατ' εμού εφράντησαν και συνύχτησαν, συνύχτησαν επ' εμέ πάν στη γέση ουκ έγνων, διεσύστησαν και ουκ ατενήγησαν, επίρωσαν με, εξεμετήρησαν με κτηρισμού, έβλεξαν επ' εμέ τους ολούντας αυτών. Κύριε, πότε επόψη, αποκατάσσουν την ψυχή μου από της υπουργίας αυτών, απολεόντων τη μονογενή μου. Εξομολογήσω μέσα στην εκκλησία πολλή, εν λαό εφάρει, εν έσωσε. Μη επιχαρήσαν, μη εφερνοντές με αδίκως, μισούντες με δωρεάν και διανεύοντες οφθαλμής. Ότι εμή μένει ειρηνικά ελάλλων και υποργήν δόλους διαλογίζοντων και πλάτρων

0: ήρθε με το στόμα αυτόν, είπον, έβγε, διε είδον η οφθαλμή ημών. Είδες, Κύριε, μη παρασιωπήσεις, Κύριε, μη αποσέβε μου. Εξεγέρθη, Κύριε, και πρόσθε κρίση μου, ο Θεός μου και Κύριός μου στην δίκη μου. Κρίνομαι, Κύριε, κατά την δικαιοσύνη σου, Κύριε ο Θεός μου, και μη επιχαρήσαν μη. Μη είπησανε καρδία αυτών, έβγε, έβγε τη ψυχή μου, μη δε είπιεν κατεπίωμεν αυτών. Εσυνθήσαν και εντραπήσαν άμα επί χαίρετες της κακής μου, ενδυσάσαν εσύ για ντροπή οι μεγαλογνωμονούδες επ' εμέ. Αγκαλιάσαν και φρανθήθωσαν οι θέλοντες την δικαιοσύνη μου, και υπάντουσαν διαπαντός. Μεγαλυνθείτε ο Κύριος, θέλοντες την ειρήνη του δούλου αυτού, και η γλώσσα μου μελετήσει τη δικαιοσύνη σου όλη την ημέρα των επενών σου. Φυσήν ο παράνομος το αμαρτά είναι εαυτό, ούκαι στη φόβος Θεού απέναντι των εφθαλμών αυτού, ότι εδόλουσεν ενώπιον αυτού το ευρύν την ανομίαν αυτού και μισήσε. Τα ρήματα του στόματος αυτού ανομία και δόλος, ούκαι η βολή της συνιένα του αγαθήνε. Ανομία διαλογίσονται επί της κήτης αυτού, παρέστη πάση οδό και αγαθή, κακία δέο προσώχθησε. Κύριε εν του ουρανό το έλεό σου και η αλήθειά σου έως τον εφελό. Η δικαιοσύνη σου ως όρη Θεού, τα κρίματά σου άδωσες πολύ, ανθρώπους εκτείνεις όσες, Κύριε, ως επλήθυνες το έλεό σου ο Θεός, η δεή των ανθρώπων εν σκέπιον περίγος ο ελπιούσι. Με θυστήσονται προς ποιότητος οίκου σου και των χυμάρων της τρυφής σου ποτής αυτούς, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψωμεθα φως, παράτρωνον το έλεό σου ζηνός που είσαι, και την δικαιοσύνη σου της ευθέας στην καρδία. Μη έρθετε με πούσε περηφανίας και ηχή αμαρτωλούμης ελεύσιμε. Εκεί έπεσαν πάντες ραζόμετρα νομία, εξώστησαν και μη δίνονται στήνε, δόξα πατρική ιό και γιο πνεύματι.
1: Και νικαία εκεί στους αιώνας των αιώνων αμήν, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και ο Αγίος στους αιώνας των αιώνων αμήν, μη παραζήλου εν πονηρωμένης, με δι ζήλου τους ποιούντες την ανομία, ότι όσοι χόρτος ταχύ αποξηρανθίσονται και όσοι λάχανα χλώοι σταχύ αποπεσούνται, έλπισαν επί Κύριον και επί Χριστότητα και κατασχύνουν την υγιήν και επιμανθήσει επί το πλούτο αυτής. Κατατρίπησον του Κυρίου και δώσει τα αιτήματα της καρδίας σου, αποκάλυψαν προσήλων την οδόν σου και έλπισαν επ' αυτόν και αυτός φύση. Και εξής ως φως η δικαιοσύνη σου και το κρίμα σου ως μεσημβρίαν. Ποτάμιξε το Κυρίο και κέτεσον αυτόν, μη παραζήλου εν το καταποδουμένο εν τη οδό αυτού, εν ανθρώπου ούτη παρανομίαν. Πάψε που οργεί στην κατέλειπε θυμών, μη παραζήλου στη πονηρεύεστε, ό,τι πονηρευόμενοι εξελοθρεθήσονται, οι δε υπομένες των Κύριων, αυτή η κληρονομή σου η γη. Και έτσι ο λίγων του μη υπάρξει αμαρτωλός και ζητήσει των τόπων αυτού του μη εύρει, η δε πραείς κληρονομή σου η γη και κατατρυφίσουν επιπλήθη ειρήνης. Παρατηρήσε το αμαρτωλός των δίκαιων και βρίξει από αυτόν τους οδόντας αυτού, ο δε Κύριος εγγελάσεται αυτούς, ότι προβλέπονται ήξη η μέρα αυτού. Ροφέων εσπάσονται αμαρτωλοί, ενέτειναν τόξων αυτών, του καταβαλήν πτωχών και πένιτα, του φάξε του ευθύ στην καρδία. Η ροφέα αυτών εισέλθει τη καρδία αυτού, και τη τόξα αυτών συγκριβεί. Κρίσον ο λίγων το δικαίω επεραπλού των αμαρτωλών πολλήν, ότι βραχίων εσ αμαρτωλών συγκριβήσονται, υποστηρίζει του δικαίου ο Κύριο, γινώσκει κύριο του ασοδού των αμόμων, και η κληρονομία αυτών εις αιώνα έστε, ού κατησχυνθήσονται εν καιρό πονηρό και εν ημέρας λοιμού χορταστήσονται, ότι οι αμαρτωλοί απολούνται, οι δε εχθροί του Κυρίου, άμα θα δοξαστήνε αυτούς και υψωθήνε, εκλείπονται εις ως οι καπνός εξέλιπων. Δανείζεται ο αμαρτωλός και ο καποτήσει, ότι δίκαιος η κτήρη και δίδωσιν, ότι ευλογούνται σε αυτόν κληρονομή ψυχή, οι δε καταρρόμενοι αυτών εξελοθρευθήσονται. Παρά Κυρίου τα διαδήματα ανθρώπου κατευθύνεται και την οδόν αυτού σε δύσει φόδρα. Όταν πέσει, ο καταραφίσεται ότι Κύριο σε τη στηρίζει χείρα αυτού. Νεότερο αγενόμεν και γαραγύρασαν και ουκίδων δίκαιων εγκαταλελειμμένων, ούτε το σπέρμα αυτού ζητούν άρτου. Όλη την ημέρα λέει και τανίζει ο δίκαιος και το σπέρμα αυτού εις ευλογία ανέστε, έκλεινε από κακού και πίσων αγαθών και κατασχήνου σε αιώνα αιώνος, ότι Κύριος αγαπά Χριστήν και ού καταλήψει τους οσίους αυτού εις τον αιώνα φυλακτήσονται, άνω με πέγγδιο χτίσονται και σπέρμα σε βόν εξολοθρευτήσεται. Δίκαιη δε χειρονομήσου η γη και κατασχηνώσουν εις αιώνα αιώνος από αυτής, στόμα δικαίωμα λετήσει σοφία και η γλώσσα αφού λαδίσει κρίση. Ο νόμος του Θεού αυτού εκαρδία αυτού και ούχο προσκελιστεί σε τα διαβήματα αυτού. Κατανοεί ο αμαρτωλός των δίκαιων και ζητεί το θάνατό σε αυτόν. Ο Κύριος σου μην καταλείπει αυτόν εις της ήρας αυτού. Ουδού μη καταδικάσετε αυτόν όταν κρίνετε αυτού. Υπόμενον τον Κύριον και φύλαξε την οδόν αυτού και υψώσεσαι του κατά κληρονομή σε γη. Εν το ξελοθρεύεσαι αμαρτωλούς όψη. Ήταν όταν ασεβή περιψούμενο και περόμενο όσα σχέδω σε λιβάνο και παρήλθαν και ειδού κιν και ζήτησε αυτόν που χευρέθη ο τόπος αυτού. Φύλασε ακακία και είδε ευθύπητα ότι εστίν εγκατάλειμμα ανθρώπου ειρηνικό. Είδε παράνομα εξολοθρευθήσονται επί το αυτό. Τα εγκαταλείμματα των ασεβών εξολοθρευθήσονται. Σωτηρία δε των δικαίων παρακυρίου και υπερασπιστής αυτών εστίν εν καιρό θλίψεως. Και βοηθήσε αυτής Κύριος, χαιρίσετε αυτούς και εξελείτε αυτούς εξ αμαρτωλών και σώσει αυτούς ό,τι ήλπισαν επ' αυτών. Δόξα Πατρική, Υιό, Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.
2: Έτ και την ειρήν του Κυρίου δεηθούμεν. Αντιλάβους όσων λέησουν και διαφύλαξουν ημάς.

Η Παρθέν Μαρία με τα πάντων Αγίου μνημονεύστης, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστού το Θεό παραδόμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

Ελέησόν μου, Θεός, κατά το μέγα ελεώστη, κατά το πλήθος των εκτιρμών Σου, εξάλληψον το νόμιμά μου, επιπλείον πλήνω από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με, ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός, σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών Σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγους Σου και νικήσαν το κρινεστέσαι, ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου, ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησαν στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας Σου δηλωσάς με, ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πτηνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέα ταπεινωμένα, απόστρεψον το προσωπόν Σου από των αμαρτιών μου και πάσα νομίας με εξάλληψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της αγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου Σου και το πνεύμα Σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου Σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με, διδάξον όμως τα σωδού Σου και σε επισέ επιστρέψουσι, ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη Σου, Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου, αναγγελεί την ένεσήν Σου, ότι η θέληση θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις, θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένην ο Θεός Σου που φουδενώσει, αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματο.

Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων Αγίου μνημονεύστε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Ότι σοι ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πάτρι και το Υιό.

τάφος και νέκρος Ιησού και κράτησεν, ως γαρ ζωής μητέρα προς την ζωήν μετέστησεν, ο μήτρα νικήσεις αϊπάρθενον. Εκβρέφους Χριστόν που αφήσεις Παναίδη με, και τούτου τηρών τα θεία παραγγέλματα, προς αυτόν ανέδραμες ολοκλήρως μύρων και κατέπαυσας, συναγγέλης δοξάζων αυτών, ετούμενος πάση θείαν άφεσιν. Τον εκκυλίας υγειασμένων ανημνήσουμεν πάντες, ως ευώδες Χριστού μύρων παναληθέστατων, όντως γάρ της προσιού συνελπίστη θερμή, δασιάθης παρέχει των ουσιμάτων, τη γάρ αγάπη του κτίστου πυρούμενος, συμπάσχει της εν ανάγκης,

εκπαιδός, όσοι προσουλαμ διαλάμψαντε σώσει, εν προσευχές θεαρέστης, και πολλές ασκήσεις οι πάντερες χόλαζες, ήτα το σεπτών τριβώνιων των μονοτρόπων ενδυθείς, και την ιεράν των ιερέων αμφιαστή στολή. Εν μονές και το κόσμο πανώσιε παιδαγωγός Θείος, και κατά πνεύμα πατήρε χρημάτισας, μοναζόντων και άλλων μερόπων πιστών, όργανων γενόμενος,

τη 17η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Μύρωνος, του Εγκυζίκο, τίμη και θαλήσει το μη μύρον λέγει, προς το στέφιν μέλλον με πάντιμον στέφος, εβδομάτη δεκάτη μύρωνα τα με ξύφος οξύ. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Στράτωνος, Φιλίππου, Ευτυχιανού και Κυπριανού,

και φωτός Χριστού εμπίμπλατε πλουσίως, μνήμη του Οσίου Φιλίππου του Γιάνκο εν βολόγκτ, εν ταπεινώσει Φίλιππος εξασκήσας, βλέπει βλέποντα ταπεινούς την καρδία, μνήμη του Αγίου Νεώσιου Μάρτυρου

Πολύδος Ατλίσαντος, Θανόν ο Δημήτριος Ένδων του Τείχου, Τείχος Απροσμάχητον Πιστής Εδείχθη, Μνήμη του Οσίου Ποιμένος της Μονής, Ουγγρέσα.

Ειρήνη και τη σωτηρία δικών ημών του κυρίου Δεϊθούμεν. Υπέρ τη ειρήνη του σήματο κόσμου, ευσταθία των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και τη των πάντων ενώσεω του κυρίου Δεϊθούμεν. Υπέρ του Αγίου Οικουτούτου και των μεταπιστέων σε βλαβίε και φόβου Θεού, ησιόντερον αυτό του κυρίου Δεϊθούμεν. Υπέρ Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθούμεν. Υπέρ της καθηγουμένης της Αγίας Μονής Τάφης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ Συνοδείας Αυτής του Κυρίου Δεϊθούμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Τάφης Πάσης Μονής Πόλεως Χώρας και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου Δεϊθούμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων φορείας του καρπών της

0: Ελάτε Μαρίας, με τα πάντων Αγίων μνημονεύστησε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός

Εν τες ημέρες εκείνες ήλθεν ο Ιησούς από Ναζαρέτ της Γαλλίας και βαπτίστηκε υπό Ιωάννου στον Ιορδάνη και ευθέως αναβαίνει υπό του ύδατος ή δεσχιζωμένου στους ουρανούς και το πνεύμος υπεριστερά καταβαίνουν επ' αυτόν και φωνή εγένεται εκ των ουρανών «Συ ο Υιός σου μου αγαπητός ενώ ευδόκησα» και ευθύς το πνεύμα αυτό εκβάλλει στην έρημο και είναι εκεί εν τη έρημο ημέρα στη Σαράγοντα πειραζομένους υπό του σατανά και είναι μετά των θηρίων και άγγελοι διεικώνουν αυτό. Μετά δε τον παραδοθήνε τον Ιωάννη, ήλθεν ο Ιησούς στην Γαλλία, κηρύσσον το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού και λέγον ότι πεπλήρωτε ο καιρός και ήγγε η Βασιλεία του Θεού, μετανοείτε και πιστεύετε εν το Ευαγγελίο. Το καιρό εκείνο έστει ο Ιησούς επί τόπου παιδινού και όχλος μαθητών αυτού και πλήθος πολύ του λαού από πάση Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και της παραλίου Τύρου και Σιδόνος ήλθον άκουσε αυτού και η Αθήνα που τον όσων αυτών και οι οχλούμενοι υπό πνευμάτων ακαθάρτων και θεραπεύοντο και πας όχλος εζήτη άπτυστε αυτού ότι δύναμης παρά αυτού εξήρχετο και η ατό πάντας και αυτός επάρες του θαυμούς αυτούς μαθητάς αυτού έλεγε «Μακάρι πτωχή ότι μετερέστη βασιλείαν του Θεού, μακάρι πεινώντες νύνε ότι χορταστήσεστε, μακάρι κλαίοντες νύνε ότι γελάσετε, μακάρι έστε όταν μισήσουν ημάς οι άνθρωποι και όταν αφορήσουν ημάς και ονειδήσουσι και εκβάλλουν στο όνομα ημώνος πονηρών ενεκατουίου του ανθρώπου, χαίρεται εν εκείνη τη ημέρα και

μονάχων διακών και μοναχών και πάσα Χριστό ημών αδελφότητος. Έτσι δεόν θα υπερελαίου ζωής ειρήνης υπέρ της κατηγουμένης της Αγίας Μονής Θαύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτή. Έτσι δεόν θα υπερελαίου ζωής ειρήνης υγείας σωτηρίας συγχωρήσεις και αυτές των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και των δόξων χριστιανών των ευλαβών προσκύντων της Ιεράς Μονής Θαύτης, των συνδρομητών αφήρωτων και δωρητών αυτής, έτι δε και των δούλων του Θεού.

των παραμοψωμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εν θα δικημένου και απανταχού ορθοδόξου, έτι δε και υπέρ αναπαύσεως των ψυχών, των και κειμένων δούλων του Θεού Γεωργίου Ιερέως Αθανασίου Δημητρίου Νικολάου, Δημητρίου Αποστόλου Δήμητρας Αντωνίας Αργυρής,

0: Είναι ο Κύριος αυτούς ελέης, καθηχήσει αυτού το λόγο της αληθείας, αποκάλυψη αρχής του Ευαγγέλου της Δικαιοσύνης, ενώσει αυτού τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσουν ελέης που μιλάμε και διαφύλαξουν αυτούς ο Θεός της η χάρη την, η κατοικούμε της κεφαλάς ημών του Κυρίου κλείνατε. Είναι και αυτή η συνήμη δοξάζει το πάντο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, οι κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, εμείς των κατοικουμένων, όσοι πιστοί,

Κυρία, πάλι και πολλάκι η προσφυγική σου δέμα θα αγαθεί και φιλάνθρωπε, όπω επιβλέπετε εσύ μόνο καθαρίσμα, θα σου χάσει και τα σώματα, απαντό μολυσμού, σαρκό και πνεύματο, και εδώ ει να νέο και κατάκτη του παράσιτου Ιστρίου, χάρισε δε ο Θεό και τη συνεχόμενη προκοπή λιβύου και επίση και συνέση πνευματική, δώσε αυτή πάντα λαθό και αγάπη να τρεβουσίσει, αν ενώξει κατά χρήση μετέχει των Αγίου Μυστηρίων, και έτσι που ουρανή βασιλεία αξιοθύνη.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσεν το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, των δήμαρχους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανανθρωπίσαντα, σταυρωθέντεται υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση.

Σιγάρο Θεός ανέκουσε περινό της όλης κατάληψης. Άγιον ως Άπτος, ον Σύ και Μοναγενής ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιον, Σύ εκ του μειώντος το εν ημάς παρήγαγες και παραπεσόντες ανέσπερ και καπείς πάντα ποιον, έως ημάς των ουρανών ανοίγαγες και τη Βασιλεία σου χαρίς του μέρους σου. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε Σύ και το Μοναγενής σου και το Πνεύμα της σου το Αγίο, υπέρ πάνων εισμεν και ονοικίσμεν των φανερών και αφών ανεργεσιών, των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε Σύ και υπέρ του τριγέας τάψην εκ των χειρών ημών θα έχεις καταξίωσης, και τη υπαριστήκα σχηρά Άγγελων και μεριά του Άγγελων. Τα χειρουργεί και τα σερβίου ξαρτέργα πολιώματα μετά τη σκεπτερωτά.

0: απ' του πάντες, του το έστει το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εχινοούμενων, εις άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Σε θες και εδώ και πάλι παρουσία σου ο Θεός, να στιμάτω λόγω και ελέησον.

0: και αλήθεια και πάσαν την ζωή μου, Χριστού του Θεού παραδόμεθα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισίες κατά Κρήτους, τολμάν που καλείστε σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εισεν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξη του Πατρός και του Υιού.

Βασιλεία χώρα, το μετρίζει να μου τα πάντα δημιουργήσει και το πλήθο το ελεύσει και σκόνται πάντα στα πάντα παραγωγών. Αυτό δε σπερανούθε να επιδέχεται και κλικότασαι τα σε αυτό κεφαλά. Που γαρέκησε και αίμα τελέσει με τον Θεό. Σύνου δε τα προκείμενα πάση με σε καθόλου εξομάλισον. Κάτι είναι κάτω την χρέα τη πλέον σύμπλεσον. Τη δε μπορούσε να δώσει ούτε προσφύντα ή ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρη και εκτιρμή και φιλανθρωπία του μονογένου σου ήμεθου ευλογητό ή συν το Παναγίου και αγαθό και ζωοποιό πνεύμα την ίγκαιαη και εις τους αιώνες των αιώνων. Πρόσκειες Κύριος Χριστέ ο Θεός ημών εξαγίωκατε Κύριος και από τρόν βασιλείς και ελθές του Αγιάσι μας, που άνω του Πατρίς η καθήνους και ο Δημήνα οράτωσον και καταξίως το κριτέρας Κύριε με το δρόμο και το χαρατωματός και του ημέου τους και δημόποντη το λαό ο Θεός λάστη Μαρτωλού και λέησον, ο Θεός λάστη Μαρτωλού και λέησον, ο Θεός λάστη Μαρτωλού και λέησον, υψώσου βασιλεύουμε ο Θεός.

πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και το δεινόν λογισμόν μου καθίσταμαι, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σα και χανανέαν ελεήσα και το ληστή παραδείσου πύλα ανοίξα. Άνοιξε όμοιτα σπλάχνα τη φιλανθρωπία σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενό σου. Ω την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυξαμένη ευχερώσει, την ία συνέλαβε. Ιδέ του σου αχράντου πόδε κρατήσα, ατυλίσ των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνό όλων το σώμα τολμών δέξεστε μη καταφλεχθεί, αλλά δέξε με ω περεκίνα και φώτισό μου τα τη ψυχή αισθητήρια. Καταφλέγω μου τα τη αμαρτία εγκλήματα, πρεσβείε τη ασπόρο στεκούσισε. Και των επουρανίων δυνάμεων ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόνης στον κόσμο να αμαρτωλού σώσεων, πρώτο σημείο εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άφραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Τα δέω με ούσου ελέησό με και συγχώρησό με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια. Τα εν λόγω, τα εν έργω, τα εν γνώση και αγνία και αξίω σώμα κατακρίτως μετασχή των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων αμήν. Ιδού βαδίζω προστίαν κοινωνίαν πλαστουριέ, μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθολαν εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, άλλος ολιστής ομολογός υμνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθρα της καρεστή τους αναξίους λέγων, Θεού το σώμα και Θεή

0: Με και τρέφει θεοί το πνεύμα το δεν μου τρέφει ξένους. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίουσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλω τα αμαρτίας μου και μπληστίνε της εν σύ τρυφής καταξίουσον, ή να τα ζει ως κυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσω με ο ανάξιος, εάν καρτολμήσω συνεισελθύνει στον υπόν, ο χιτών με ελέγχει, ο του και του γάμου, και δέσμιος εκβαλούμε από τον Αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε σου Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής και σώματος, και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστεν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, ο μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπε, ο φίλη μας ειδώσου καθάπερ ο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογός ημνίσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Λόγος επί τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών Αθανασίου του Χαμακιώτου. Ένας πανέμορφος ευωδιαστός κήπος είναι η Εκκλησία του Χριστού. Ο άγρυπνος επουράνιος κηπουρός με περισσή επιμέλεια φροντίζει αυτό τον κήπο του. Σε κάθε εποχή με χίλιους δυο τρόπους πολύχρωμα ανατέλουν τα λουλούδια. Αυτή είναι η Άγιοι της Εκκλησίας μας. Μπορούμε να φανταστούμε την Εκκλησία μας δίχως Αγίους? Ένας από αυτούς τους Αγίους που η Εκκλησία μας χαίρεται και τιμά είναι ο νεοφανής Όσιος και Θεοφόρος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Η όλη Αγία του Βιωτή μας επιβεβαιώνει περίτρανα την αλήθεια πως μόνο η Εκκλησία είναι εργαστήριο αγιότητος. Και βέβαια Άγιοι υπήρξαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν σε κάθε εποχή, γιατί ο Θεός έως άρτη εργάζεται. Έτσι το Ευαγγέλιον ενεργεί και φίλους Θεού και προφήτας κατασκευάζει κατά τον Όσιο Νικήτα τον Στιθάτο. Σήμερα ο αλωτριωμένος, οκνηρός και χλιαρός πνευματικός άνθρωπος για να δικαιολογήσει τη δειλία και φυγομαχία του υποστηρίζει πως η αγιότητα είναι κάτι το ανέφικτο και πως ήταν άλλες οι εποχές εκείνες που έδιναν στους ανθρώπους τη δυνατότητα να αγιάσουν. Και έτσι παρετείται από την αρχή κιόλας από την προσπάθεια και τον αγώνα για την απόκτηση της αγιότητος. Όμως ο Χριστός, χθες και σήμερα ο Αυτός εις τους αιώνας, η εντολή του Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος ημί δεν έπαψε να ισχύει. Εγένετο άνθρωπος απεσταλμένος παρά Θεού, όνομα αυτό ιερομόναχος Αθανάσιος. Όπως όλοι όσοι δέχτηκαν τον συγκλονισμό της Θείας Χάρης, έτσι και ούτως ήλθεν εις μαρτυρίαν. Άνθρωπος με σπάνια πνευματικά χαρίσματα, πλημμυρισμένος από την αγάπη προς το Θεό και προς τον άνθρωπο, στολισμένος με όλες τις Άγιες αρετές, πράος, ταπεινός, σεμνός, ειρηνικός, υπομονετικός, ασκητικός, γνήσιος ποιμένας και πνευματικός πατέρας, γεννημένος σε ένα μικρό χωριό των Καλαβρίτων, ανατράφηκε μέσα σε κλίμα ευσέβειας ανάμεσα σε άλλα τρία αδέρφια. Σαν παιδί κατέφευγε στα ξοκλήσια της περιοχής και έδειχνε κλίση προς την ιεροσύνη, τόσο πολύ που οι συγχωριανοί του σχολίαζαν ότι το παιδί θα γίνει παπάς. Και έχοντας μέτρο σύγκρισης τον Άγιο Χριστοφόρο Παπουλάκο, λέγανε ότι θα γίνει δεύτερος Παπουλάκος στα μέρη τους. Μόλις σε ηλικία 15 ετών αποφάσισε να αφιερωθεί στο Θεό και πήγε στη Μονή της Αγίας Λάμβρας κοντά στον ιερομόναχο θείο του, πατέρα Χαρίτων Αναγνωστόπουλο. Το 1913 πήρε το μοναχικό σχήμα και το όνομα Αθανάσιος. Παράλληλα ενέτεινε τους ασκητικούς αγώνες του και μελετούσε με επιμέλεια και συστηματικότητα, κατορθώνοντας να καλύψει την έλλειψη θεολογικών σπουδών. 3 χρόνια αργότερα χειροτονήθηκε διάκονος και στις 14 Σεπτεμβρίου του 1921 πήρε με θεία ευφροσύνη το χάρισμα της ιεροσύνης. Ανήμερα δε της ονομαστικής του εορτής το 1930 πήρε ως πολύτιμο δώρο τη χειροθεσία του ως πνευματικού πατέρα. Αυτό το ιερό ποιμαντικό έργο υπηρέτησε με μοναδικό τρόπο μέχρι το τέλος της ζωής του, καθοδηγώντας και αναπάγοντας χιλιάδες ψυχές. Γι' αυτό δίκαια υπόθηκε ότι ήταν κυνηγός ψυχών. Για λόγους υγείας αναγκάστηκε να φύγει και να πάει στην Αθήνα. Ο Θεός του ετοίμαζε νέα αποστολή να ποιμάνει τα λογικά πρόβατά του. Υπηρέτησε αργότερα στο μετόχι της Σιμωνόπετρας στο Βύρονα και στις 30 Οκτωβρίου του 1936 τοποθετήθηκε στην Ερατζιώτισσα. Η Παναγία η Οδηγήτρια η Ερατζιώτισσα δεν άργησε να ανθίσει το έργο της διακονίας του Αγίου Αθανασίου. Τελούσαν λοιπόν όλες τις ακολουθίες της ημέρας. Ακόμη και αν ήταν άρρωστος, δεν διεννοεί το να χάσει ακολουθία. Φώναζε τον νεοχώρο και τη διάβαζαν στο κελί του. Όταν ο καιρός ήταν άσχημος και έβρεχε ή χιόνιζε, πάλι η ακολουθία γινόταν στο κελί. Έλεγε όμως τον νεοχώρο, «Παιδί, χτύπα την καμπάνα. Μα πατέρα, ποιος θα έρθει τώρα με τόσο άσχημο καιρό?» Ο γέροντας όμως σκεφτόταν διαφορετικά. «Παιδί, δεν θα έρθει κανένας, αλλά όταν χτυπήσει η καμπάνα, κάποιος χριστιανός θα σηκώσει το χέρι του και θα κάνει το σταυρό του». Συγκινητικές είναι οι μαρτυρίες των πνευματικών του παιδιών για τη Μεγάλη Εβδομάδα στην Ερατζιώτισσα. Είχε μοναδική ευλάβεια που τον έκανε να τρέμει, να κλαίει και να υδρώνει. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που τον έβλεπαν την ώρα της Θείας Λειτουργίας να μην πατάει στο έδαφος και να λάμπει το πρόσωπό του. Τόση ήταν η ευλάβεια και η αφοσίωσή του στη Θεία Λειτουργία, ώστε και φίδια να τον δάγωναν δεν θα έπαιρνε είδηση, είχε πει χαρακτηριστικά ο μακαριστός Μητροπολίτης Άρτης Ιγνάτιος. Γι' αυτό και είχε εμπνεύσει την απόλυτη τάξη και ησυχία. Έδινε ιδιαίτερη σημασία στο Θείο Κήρυγμα και τα δύο προσφυλή του θέματα ήταν η μετάνοια και η ελεημοσύνη. Σε κάποιο ιερομόναχο πνευματικό του παιδί, όταν τον συμβούλευε για το πώς θα εργάζεται μέσα στον αμπελώνα του Κυρίου, τόνιζε με έμφαση «Θα είσαι κυνηγός ψυχών. Οι ψυχές έρχονται και φεύγουν. Να είσαι σαν τον κυνηγό, να τις πιάνεις τις ψυχές, όλες να μην σου φεύγουν». Ας ευχηθούμε ο βίος του μακαριστού γέροντα Αθανασίου, που είναι μια καινούργια σελίδα της ζωής του Χριστού στη γη μας, να γίνει μια κραυγή αφύπνισης για τις εφησυχασμένες συνειδήσεις μας. Τες αυτού Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

και πάσων την ζωήν ημών, Χριστού το Θεό παραθούμεθα. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

Ο ευλογώντας ευλογούνται σε Κύριε και για αυτούς επισήπηθώντας σώσον το λάμφι σου και ευλόγη του κληρονομία στο πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον Αγία σου αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αν δόξη και στην άμμο και μην καταλήψει μάθος που ελπίζεται σε πισέ. Ειρήνη των κοντόρων της Εκκλησίας, της ιερεύς, της άρρωξης μου σταθώ και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσα καθή και πάντα όρημα τέλειων, άνω θα νεστεί κατά δένοξ πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμουν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

Ο πάντοτε λησφορείς το λόγο σου, Κύριε, και γελεύεις τη γη παντοδαπούς εκφήν, καρπούς απόλαυσης που τροφήν ημετέραν. Ότι σπέρμας της παιδες και Δανίλη του εμβαβυλών Ευρωδία των λαμπορτεύσεων να δείξες, αυτούς πανάγεται βασιλεύ. Και τα σπέρματα τα άφθας, διαφόρες καρπείς ευλόγησον, και τους εξ αυτών μεταλαμβάντας αγίασον. Ότι εις δόξα σύ και τιμή και μνή του σου και ο δοφόρου πατρός ημών Αθανασίου του χωμακιού του, τα αυτά προετέθησαν παραδοσών δούλων και εις μνημόσυνε ψηφί την πίστη πέτει τελειοθέντων. Παρά σου δε αγαθέτηστε ευτρεπείς τα αυτά και την επιτελούσε πάντα προσωτηρία νεθήματα και των νέων αγαθών την απόλαυση. Πρεσβείες παναχράνοντες ποιν Θεοτό και Παρθένου Μαρίας, του σου και ο Θεοφόρου Πατρός ημών Αθανασίου του χωμακιού του και τη μνήμη του λούμε και πάντως των Αγίων. Ότι σύ ο ευλογών και αγιάζουν τα σήματα Χριστέ.

0: και έλεωσε το θυφημάς, τι αυτού θεία χάρ και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αη, και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αη, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράων και Παναμωμού Αγίας Ευδομητρός, εις την κοίμησιν αυτής εορτάς μου, θεία δυνάμει του Μικυζοποιού Σταύρου, προστάσει εις τον Παμαγιστό Εξέρχον, Μηχάνικη Γαβρίλη και Πάσον των Επουρανίων δυνάμει σωμάτων, ή και εσύ εις την Μιανδόφου Προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων και ενδόξου των Ιθμών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου στην Πόλης Χριστόμου, που τρέμουσα εγώ γέννη επιτελέσει με τον Αγίων και δικαίων Θεοπατώνων Κιμκιάνης, του Αγίου Μάρτυρος Μύρονος και του Ιωσού και του Θεοφόρου Πατρός ημών, Αθανασίου του Χαμακιώτου και τη μνήμη του Τηλούμη και πάνω των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ο αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Η Αγία Τριάζε τουλάχιστον πάντα σας καλημέρα, χρόνια πολλά και ευλογημένα.
2: Επάντα τύχησε καλή με του Ια, στου ζωπιών μυστικών δωρημάτων, ήμνησον ευθύ ευχαρίστη ον μέγα, και τάδε θερμό τη ψυχή θεολέγε, δόξα σε ο Θεό, δόξα σε ο Θεό, δόξα σε ο Θεό. Ευχαριστώ σε κύριο Θεό μου, ότου καπόσω με τον Αμαρτωλόν, αλλά και νονό με γενέσιον αγιασμάτο σου κατηξίωξα. Ευχαριστώ σε ότι με τον ανάξιον μεταλαβή, τον αχράντο σου και πουρανίων δωρεών κατηξίωσα. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, υπερημών αποφανώνται και αναστάς, και χαριστάμενο σημείν τα πληκτά τάφτα και ζωπιά σου μυστήρια, περιγεσία και γιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε τάφτα καμή, ησύεθε ψυχήστε και σώματος, εις αποτροπή παντός εναντίου, εις φωτισμό των οφθαλμών της καρδίας μου, εις είναι το ψυχό μου δυνάμει, εις πίστην ακατέσχυντον, εις αγάπην ανυπόκριτον. Εις πλεισμονής σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προστρίγην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός, και μικέτε με αυτό ζω, αλλά σήτε μετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτε του τι δε βίου απάρασε πελπίδη ζωή αιωνίου, η συναίδων καταντήσου ανάπαυσιν, έθοδων ορταζών τον ήχο ακατάπαυστο, και απέναντο ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλο στο άρητον. Σίγαρη το όντω επαιτών και ανέκφραστο σε φροσύνη τον αγαπώντωσε, Χριστέ ο Θεό ημών, και σε μνη πάση εκτίση του αιώνα αμή. Δέσποτα Χριστέ ο Θεό, ο βασιλεύ των αιών και δημιουργία των απάντων, ευχαριστώ σε την πάση τη φαρέ που με αγαθεί, και με τα λήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δε με ούσο αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξό με από τη σκέπη σου, κοινοπτερίγω σου σκιά, και δόρισε με μέχρι τη χάρη μου αναπνοή, επαξιό μετέχει των αγιασμάτων σου, ει άφεση αμαρτιών και ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρτο τη ζωή, η πηγή του αγιασμού, ο δοτή των αγαθών και στη δόξα να αναπέμπομεν, συν το πατρί και το γιο πνεύμα, την ίνκια ή και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Ο δούστροφη μη σάρκα είναι κουσίω, ο πυρ υπάρχουν και φλέγων αναξίου. Μη δει καταφλέξει με μη πλαστούργέ μου, μάλλον δίαχτε προ μελό μου συνθέσει. Ει πάντα αρμού, ει νεφρού ει καρδίαν, φλέξω τα κάνθα στον όλο μου πτεσμάτων. Ψυχήν κάθαρον αγίασον τη φρένα, τα συγνία στήριξον ω θέη σάμα, αισθήσον φώτισον απλή μπεντάδα. Όλο με το σώσιν καθήλωσον φόβο, αίσχε πεφούρητε και φυλατέ με, εκ παντός έργου και λόγω ψυχοφθόρου, άγνησε και κάθαρε και ρυθμιζέ με, γάλινε συνέτιζε και φώτιζέ με, δείξω μέσος κίνομα πνεύματος μόνου, και μικέ της κίνομα της αμαρτίας, η νόσο νίκο εισοδοκοινωνίας, ο σπύρ με φεύγει πάσκα φούργος παν πάθος, πρέσβης φέρος οι πάντας υγειασμένους, τα σταξιαρχία σου των ασωμάτων, τον πρόδρομό σου, του σοφού Αποστόλου, προστίθε να χάνε τον αγνή μητέρα, όντα λιτά έσπλαχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτό πέδα τόσων έργα σε λάτριν. Σίγαρ υπάρχει αγιασμό και μόνο ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότη, και εσύ πρεπόντο ω Θεό και δεσπότην, δόξα να παντεσπεύω με κάθε μέρα. Το σώμα σου του Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο μη ζωή αιώνιον και το αίμα σου το τίμον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δε μη ευχαριστία αυτής χαράν υγείαν και ευπροσύνην και τη φοβερά και δευτερά λέξη σου αξιώσω με τον αμαρτωλόν, την εκ δεξιών της εις δόξης, περαισβείας της Παναχράντου σου Μητρός και επάνω σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της σκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση, σκέπη, καταφυγή, παραμυθία, δογαλίαμά μου, ευχαριστώς η ιωτιξίωσάς με τον ανάξιον, κοινωνώ γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου, αλλά είτε κούσα το αληθινόν φως, φώτης όμως του νετούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγή της Αθανασίας κοίσασα, ζωπήσω με το τεθανατωμένο τη αμαρτία, ή το ελεήμονος Θεού φυλάς πλαχνος μύτηρ, ελέησο με και δώσ' κατάνοιξη και συντριβήνε την καρδία μου, και ταπείνωση της διανοήμασή μου, και ανάξη της χαμαλωσίας των λογισμών μου. Και αξιώσω με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεσαι των αχάντων μυστηρίων των αγιασμών, ησίασης ψυχής και σώματος, και παράσκομη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το εμνήν και δοξάζεις σε πάσης της ημέρας της ζωής μου.
3: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
2: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν. Είναι
0: πως αποκάλυψαν εθνήν και δόξα λάβους του Ισραήλ.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, κοινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαν της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίας ασθενίας ημών, ένε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, κοινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγκυσι μας εις πειρασμών, αλλά ρίστε εμάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξη του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Το σώμα τόσο καθάβελ χρυσός ακλάμψα σαχάρι, στην οικουμένη εφώτισε αφιλαργυρία στο κόσμο, θησαυρούς αναπέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξε, αλλά στις λόγες παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβε το λόγο χρυσό το Θεό, σώθηνε τα ψυχάς ημών. Εκ των ουρανών εδέξω την Θεία Χάρη και δια τόσων χιλίων πάντα διδάσκεις, προσκύνει εν τριάδι των έναν Θεών, Ιωάννη Χρυσόστομε, που μακάρις Θεώσει, επαξίως ευθυμούμεσαι, υπάρχεις κατοικητής ως τα Θεία Σαφών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, ότι τριάδι παρεστός ολόφωτος με τα πασών των επουρανίων τάξεων και τον έθεο μελώδη μας είναι αυτές αναφωνών Μιχαήλ και τη γη Θεία Νεύση διερχόμενος και τέρας ημεγγύσης θαυμαζόμενος μη πάυση πρεσβεύων υπερ πάντων ημών. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμή, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συνειρήνη δόση μην και ελέησον ημάς ως μόνος ηχτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, κοινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Η τιμιωτέρα το χειρουβήμ και δοξωτέρα συγκρός το σεραφείμ, την αδιαφθόρωση ο λόγον τεκούσα, την όντως ο τόκος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ.
0: Δια πρεσβείων της Παναθάνου, συγκρός και πάντων των Αγίων.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Ο συναξαριστής της ημέρας.
3: Δεκάτη 7η Αυγούστου σήμερα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μύρωνος, των Αγίων Μαρτύρων Στράτωνος, Φιλίππου, Ευτυχιανού και Κυπριανού, των Αγίων Μαρτύρων και Αυταδέλφων Παύλου και Ιουλιανής, των Αγίων Μαρτύρων Θύρσου, Λευκίου, Κορονάτου και της Συνοδείας Αυτών, του Αγίου Έγλωνος, του Οσιομάρτυρος Μακαρίου, αθλήσαντος δια των Αγίων εικόνων, του Οσίου Ηλία του Νέου του Σουκελιώτου, του Οσίου Φιλίππου του Γιανκόφσκι, του Οσίου Θεοδωρίτου του Σολόφσκι, φωτιστού των Λαπώνων, του Αγίου Οσιομάρτυρος Δημητρίου του Νέου, του Εξαμαρίνης της Υπήρου αθλήσαντος, του Οσιομάρτυρος Αγαπίου εκ της Γαλάτης τας Χαλκιδικής, του Οσίου Αλυπίου του Εικονογράφου της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, του Οσίου Ποιμένος Ηγουμένου της Μουνής Ουγγρέσα και του Οσίου Τφέλη του Ενταό Γεωργίας. Ο Οσιομάρτης Δημήτριος ο νέος Εξαμαρίνης. Πολλές φορές στην ιστορία των Αγίων συμβαίνει οι εχθροί τους να δίνουν μαρτυρία θαυμασμού της πίστεως. Αυτό συνέβη και με τον νεομάρτυρα Δημήτριο τον Εξαμαρίνης, που βιογράφος του είναι ο Γάλλος διπλωμάτης Πουκεβίλ. Ο βιογράφος του, αν και ήταν εχθρός της Ορθόδοξης πίστης, ωστόσο καταγράφει το μαρτύριο του Οσιομάρτυρα Δημητρίου, που το έζησε και το είδε με τα μάτια του στην αυλή του Αλή Πασά. Ο Οσιομάρτυρας Δημήτριος έζησε κατά τέλη του 18ου αιώνα και καταγόταν από τη Σαμαρίνα της Υπήρου. Από νεανική ηλικία έγινε μοναχός. Διαπνεόμενος όμως από ζήλο φλογερό, βγήκε από το μοναστήρι και διέτρεχε τα χωριά της Υπήρου και της Θεσσαλίας, προτρέποντας το λαό να υπομένει με καρτερία την δουλεία, ιδιαίτερα μετά την αποτυχημένη επανάσταση του Παπαθήμιου Βλαχάβα, η οποία πνίγηκε στο αίμα. Η ιεραποστολική του αυτή δράση όμως προδόθηκε και έτσι ο Αλή Πασάς πρόσταξε τη σύλληψή του. Ο Δημήτριος στην ομολογία του δήλωσε ξεκάθαρα ότι μοναδικό σκοπό του έχει να στερεώσει τον λαό του Θεού στην πίστη του Χριστού. Ο Αλή Πασάς διέταξε να τον υποβάλουν σε βασανιστήρια. Ο μάρτυρας του Χριστού και του γένους υπομένει με καρτερία τα βασανιστήρια και προσεύχεται. Αφού για μέρες πολλές τον βασάνισαν σκληρά, ο Αλή Πασάς έδωσε εντολή στους δημίους να εκτελέσουν τον Άγιο Δημήτριο. Επέλεξαν μάλιστα τον πιο φρικτό τρόπο. Τον έκτισαν ζωντανό μέσα σε ένα τοίχο, αφήνοντας ελεύθερο μονάχα το κεφάλι του και έτσι τον άφησαν να αργοπεθαίνει. Με την προσευχή στα χείλη ο Άγιος Δημήτριος υπέμεινε το έσχατο αυτό μαρτύριο για 10 ημέρες και παρέδωσε τελικά την ψυχή του στον Κύριο. Το μαρτύριο ενός απλού λειτουργού του Χριστού, που είχε ως μόνο όπλα του την προσευχή και την πραότητα, ξαναφέρει με το μαρτύριο την τιμή του χριστιανικού ονόματος στην πρώτη έγκλη του «Ομολογεί με θαυμασμό ο Πουκεβίλ».
4: Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Εγώ ήμουνα στην Άρταν αυτές τις δύο μέρες και εκεί μας έδωσε την ευκαιρία να γιορτάσουμε ένα μεγάλο Άγιο, τον που είναι σε πολλούς άγνωστος, ο Άγιος Μάξιμος ο Γκρεκός, ο οποίος είναι βατοπεδινός Άγιος. Και ακριβώς σήμερα είχα μια συνομιλία στη Θεσσαλονίκη προτού να έρθω με κάποιο έτσι φοιτητή, ο οποίος με ρωτούσε για το θέμα των Αγίων και με ρωτούσε πώς μπορεί κάποιος να επιτύχει τον αγιασμό και αν αυτή η επιτυχία μπορεί να επιτευχθεί με εύκολον τρόπο ή αν στους χρόνους που ζούμε είναι ανέφικτος η επιτυχία του αγιασμού. Και δεν σας αποκρύπτω ότι μου έδωσαν το έναυσμα και την ευκαιρία να αναφερθώ στην αγάπη σας, κάτι το οποίο δεν λαμβάνεται υπόψη σήμερα από εμάς τους πολλούς. Ενώ θέλουμε να πηγαίνουμε εκκλησία όταν μπορούμε, θέλουμε να ευσεβούμε, θέλουμε να προσευχόμεθα όποτε θυμηθούμε, θέλουμε να νηστεύουμε όποτε εμείς νομίζουμε ότι μπορούμε να νηστεύουμε. Και το λέω αυτό διότι σαν η Σαρακουσή του Χριστουγέννων λέω σε κάποιον που ήρθε στο Βατοπέδι αν είχε νηστεύσει, και μου λέει νήστευσα την τελευταία εβδομάδα. Του λέω γιατί δεν έκανε να νηστεύσει 40 μέρες. Λέει μου είχα διάφορες υπηρεσίες και δεν μπορούσα να το κάνω γιατί είχα διάφορα γεύματα εργασίας. Βέβαια τα γεύματα εργασίας δεν εμποδίζουν τον άνθρωπο από το να νηστεύει, αλλά δυστυχώς ξέρετε εμείς που ζούμε ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή όλα τα δικαιολογούμε και πολλές φορές όλα τα αμνηστεύουμε, διότι νομίζω όταν κανείς ξέρει και είναι κατηχημένος και είναι μελετημένος και είναι προσγειωμένος πνευματικά και ξέρει την αξία και το μεγαλείο της πνευματικής ζωής, τότε νομίζω ότι όπου κι αν είναι, ό,τι κι αν κάνει, μπορεί αυτός να ζει μέσα στη ζωή της Εκκλησίας και να ακολουθεί το πρόγραμμα της Εκκλησίας. Διότι δυστυχώς εμείς σήμερα νομίζω εκ των πραγμάτων κρίνοντας ότι οι άνθρωποι ο καθένας ζει κατά το δοκούν. Δηλαδή μεν δεχόμεθα μερικά πράγματα, δεν τα απορρίπτουμε, δεν είμαι εναντίον μερικών θεμάτων της Εκκλησίας, αλλά όμως τα δικαιολογούμε ώστε να μην μπορούμε έτσι να συνεχίσουμε με ένα σταθερό τρόπο και να ακολουθήσουμε τη ζωή που επαγγέλλεται η Εκκλησία και που μας προσφέρει η Εκκλησία. Είναι μεγάλο πράγμα κανείς να σέβεται την Εκκλησία και να αποδέχεται τα της Εκκλησίας. Διότι δυστυχώς, πάντα λέω δυστυχώς και πάντα επικρίνω, αλλά είναι απλώς ο τρόπος έτσι που σας προσφέρω τον λόγο, πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι κρίνουμε, ενώ αποδεχόμεθα την Εκκλησία, κρίνουμε αυτά τα οποία λέει η Εκκλησία και πολλές φορές συλλαμβάνουμε επ' αυτοφόρο πολλούς ανθρώπους που είναι μέλη της Εκκλησίας να εργάζονται και να αγωνίζονται πνευματικά κατά το δοκούν. Γι' αυτό είναι μεγάλο πράγμα να πειθόμεθα εις τα εντάλματα των Αγίων Πατέρων. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Και βλέπετε πολλές φορές λέει ένας εγώ αυτό δεν το αποδέχομαι, ο άλλος αδερφός λέει μα εγώ αυτόν δεν το δέχομαι, εγώ αυτό το απορρίπτω. Λόγω χάρη το θέμα της εξομολογήσεως, πολλοί άνθρωποι δέχονται την εξομολόγηση, πολλοί άνθρωποι την απορρίπτουν, πολλοί άνθρωποι την δέχονται, τη σέβονται, αλλά δεν τολμούν να ανοίξουν την καρδιά τους. Και αυτό οπωσδήποτε είναι ένα σφάλμα, διότι με τις διάφορες δικαιολογίες ή πολλές φορές το αναβάλουν και αυτόν έτσι ο διάβολος προσφέρει αυτόν τον τρόπο, διότι πιάνει αυτός ο τρόπος και μας πείθει να αναβάλουμε. Και όπως λέει μια παροιμία, η αναβολή οδηγεί στη ματέωση, η δε ματέωση στην καταστροφή. Θέλω να πω ότι πολλές φορές ενώ ζούμε στην Εκκλησία δεν μας αρέσει να ακολουθούμε την ακρίβεια των ενταλμάτων της Εκκλησίας.
Και μάλιστα κάποιος μου λέει εκεί, ένας νέος που ήρθε πρόσφατα στο Βατοπέδι, μου λέει ότι ξέρεις, εγώ δεν μου αρέσει να είμαι υπό τις εντολές. Και ξέρετε, αυτό είναι και μια μόδα σήμερα των διαφόρων νέων. Τι λέω, παιδί μου, είσαι σε μια υπηρεσία. Είσαι υπάλληλος σε μια υπηρεσία. Όταν πεις ότι δεν μου αρέσουν οι εντολές, οπωσδήποτε θα απολυθείς από την υπηρεσία σου. Γιατί η υπηρεσία έχει διαφόρους νόμους. Είσαι υπάλληλος μιας τράπεζας. Τώρα εντάξει, οι τράπεζες άρχισαν και πάνε προς τα κάτω, αλλά δεν έχει σχέση. Λοιπόν, είσαι στην τράπεζα, θα πας εκεί, θα πας στο ωράριό σου. Εάν δεν πας στο ωράριό σου ή φύγεις χωρίς άδεια, χωρίς αναφορά, ή δεν έχεις δηλώσει, ας πούμε, την απουσία σου, οπωσδήποτε θα σε καλέσουν για να σου δώσουν την απόλυσή σου. Άρα λοιπόν, ο κάθε άνθρωπος είτε θέλει να είναι στην Εκκλησία και να πιστεύει στον Θεό, είτε θέλει να μεριμνά δια την σωτηρία της αθανάτου ψυχής του, είτε δεν θέλει, οπωσδήποτε υπάγεται σε εντολές. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν υπάγεται σε εντάλματα υπηρεσιών, καθεστώτων, ακόμα και αυτού του κράτους. Άρα λοιπόν, είναι λάθος μερικοί που να είναι, εγώ ας πούμε δεν υπάγομαι σε εντολές, δεν μου αρέσει να τηρώ εντολές. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Γι' αυτό βλέπετε, ερχόμενος ο Χριστός ως άσαρκος Θεός Λόγος έδωσε εντολές. Δεν ξεχνούμε τον προφήτη Μωυσή, ο οποίος επήγαν και πήραν τις 10 εντολές. Δεν ξεχνούμε όταν ήρθε ο Χριστός ως εσαρκωμένος Θεός Λόγος, έδωσε εντολές. Και μάλιστα είπε και το σημείο της προς αυτόν αγάπης. Τι είπε? Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, ούτως εστίν ο αγαπών με. Άρα λοιπόν, η απόδειξη αγάπης προς τον Χριστό είναι η τήρηση των εντολών. Και μερικοί οι οποίοι νομίζουν, κάποιος άλλος έτσι που συζητούσαν, μου λέει, ξέρεις, εγώ δεν θέλω να είμαι ηθικιστής. Εγώ θέλω να είμαι ελεύθερος και θα τηρώ το όνομα του Θεού όποτε εγώ θέλω, όποτε μου λέει η καρδιά μου. Δεν είναι σωστός, δεν λέει σωστά. Διότι ακριβώς η καρδιά του ανθρώπου δεν αποφαίνεται πάντοτε σωστά και δεν πορεύεται πάντοτε με αληθινόν τρόπο. Γιατί? Διότι είναι η παρουσία της αμαρτίας. Δεν είπε ο Χριστός μας, εκ της καρδίας του ανθρώπου ερεύξονται φόνοι, πορνοί, μοιχοί, κλοπέ και του καθεξής. Άρα ο άνθρωπος ο αμαρτωλός δεν μπορεί να κοίται όπως ο ίδιος σκέφτεται ελεύθερος και όποτε του είναι η καρδιά του να τηρεί τα εντάλματα της Εκκλησίας για να αισθάνεται ελεύθερος. Αυτό είναι μεγάλη πλάνη. Γι' αυτό

και τηρείς την εντολή και με την τήρηση της εντολής έλκεις την Θεία Χάρη εις την καρδία σου και τότε ακριβώς έρχεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος και τότε αρχίζει και καθαρίζεται η καρδία και όχι μόνο αρχίζει και καθαρίζεται η καρδία αλλά αυτόν το οποίο προσφέρει ο Θεός εις τον άνθρωπο που ζει μέσα στην Εκκλησία αρχίζει η καρδία και έχει αίσθηση της Θείας Χάριτος. Γι' αυτόν το μεγαλείο το οποίο πραγματικά λέγει και ο μακαρίτης ο πατήρ Παΐσιος που έλεγε σε πολλούς και τον ακούγαμε πολλές φορές είναι ότι η Εκκλησία έχει έναν θησαυρό και ο θησαυρός της Εκκλησίας είναι η εμπειρία της και η εμπειρία της Εκκλησίας προσφέρεται από την Εκκλησία και μπορεί η καρδία του ανθρώπου να γευθεί αυτήν την εμπειρία. Γι' αυτόν και Άγιοι Πατέρες αδελφοί μου ετώνησαν ότι η καρδία εκείνη του ανθρώπου που εγεύθει την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος όλα τα άλλα τα απορρίπτει και ακριβώς καταλαβαίνει τότε τον Απόστολο Παύλο που έλεγε θεωρώ τα πάντα σκύβαλα, δηλαδή τα θεωρώ σκουπίδια ή να Χριστόν κερδίσω. Άρα λοιπόν το ότι είσαι μέσα στην Εκκλησία και ότι ακολουθείς εντολές της Εκκλησίας και πρέπει να ξέρουμε ότι το Ευαγγέλιο το οποίο επικαλούνται και οι Ορθόδοξοι και οι Ρωμαιοκαθολικοί και οι Χιλιαστές και οι Προτεστάντες το επικαλούνται όλοι αυτοί. Αλλά τι είναι το Ευαγγέλιο? Το Ευαγγέλιο είναι η Θεία Αποκάλυψη. Αλλά αυτό το Ευαγγέλιο το οποίο το διαβάζουμε είναι βιβλίο κατεσφραγισμένο σφραγίσεις είναι 7. Ποιο είναι το κλειδί που ξεκλειδώνει το Ευαγγέλιο και έχουμε ένα αληθήν ερμηνεία του Ευαγγελίου? Η αγιότητα. Γι' αυτόν ακριβώς και η Εκκλησία μας έδωσε μεγάλη βαρύτητα στην ερμηνεία του Ευαγγελίου από ποιους, από τους Αγίους Πατέρες που ήταν κατά το δυνατόν οι τέλειοι χριστιανοί. Γι' αυτόν ακριβώς και ήταν οι υπεφωτισμένοι, ήταν οι άνθρωποι που εδέκτησαν τον πλήρη φωτισμό και είναι αυτοί οι άνθρωποι που εκ της εμπειρίας τους μας παρέδωσαν τους καρπούς του φωτισμού των. Γι' αυτόν ακριβώς λένε η Εκκλησία και η Δογματική το Ευαγγέλιο ενδόθη δια των Αποστόλων και ερμηνεύτηκε δια των Αγίων Πατέρων. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Γι' αυτό βλέπετε στην Εκκλησία και ιδιαίτερα στα μοναστήρια πολλές φορές προβάλλεται η πατερική γραμματεία, η πατερική θεολογία και το Ευαγγέλιο θεωρείται ας πούμε άστο εκεί, διάβασε τους πατέρες, μάθε τους πατέρες, μπέσει στο πνεύμα των πατέρων και τότε διαβάσει και το Ευαγγέλιο. Άρα λοιπόν το να ακολουθούμε τους Αγίους είναι μεγάλο πράγμα και τότε ακολουθούμε τους Αγίους τότε ακριβώς είμαστε σε μια ασφαλή οδόν, σε μια πεπατημένη οδόν και τότε ακριβώς έχουμε και ανάλογο καρπόνι στον πνευματικό μας αγώνα. Γι' αυτόν ο αγώνας αυτός ο οποίος κάνουμε πολλές φορές αυτόν τον αγώνα δεν προσέξουμε και ο διάβολος τον νοθεύει και η πλάνη έρχεται διότι πρέπει να ξέρετε ότι πολλές φορές η πλάνη μιμείται την χάρη. Γι' αυτό και θέλουμε πατέρες πνευματικούς πρέπει να πάμε να τους βρούμε να αναφερόμεθα σε αυτούς και ποιοι είναι οι αληθινοί πατέρες. Όχι αυτοί οι οποίοι κάνουν θαύματα όπως πολλές φορές περιμένουμε αλλά ποιοι είναι οι αληθινοί πατέρες που μπορούν να οδηγήσουν τα μέλη της Εκκλησίας με σωστών αληθινών τρόπων. Οι έχοντες στη διάκριση των πνευμάτων. Δηλαδή αυτόν που μου συμβαίνει είναι εκ του Θεού, είναι εκ του πειρασμού. Είναι εκ της χάριτος, είναι εκ της πλάνης. Και ακριβώς χρειαζόμεθα τέτοιους διακριτικούς πατέρες που σε αυτούς πρέπει να κουμπίσουμε για να μας πούν το θέλημα του Θεού. Γι' αυτόν μέσα στην Εκκλησία όταν ακολουθούμε την Εκκλησία με όλον το είναι μας τότε μπορούμε να επιτύχουμε διότι ακριβώς ο Χριστός ερχόμενος και ερευνόμενος και ψηλαφόμενος μέσα στην Εκκλησία. Ο Χριστόν το βρίσκουμε μόνο στην Εκκλησία, όχι έξω από την Εκκλησία. Και όταν λέω Εκκλησία, εννοώ το μυστικό σώμα αυτού του ιδίου του Χριστού μας. Γι' αυτόν στην Εκκλησία υπάρχει αγιότητα. Βλέπετε ο Γέρο Πορφύριος που η Εκκλησία μας πολύ καλά έτσι και πραγματικά ήταν φωτισμός του Αγίου Πνεύματος, τον ενέγραψε επισήμως στο Αγιολόγιο. Πολλές φορές αυτόν τον γεροντάκι ετώνιζε το θέμα της Εκκλησίας και μάλιστα έλεγε επωκλούσε την Εκκλησία ανάκτηστον

0: και μέσα στην εκκλησία βρίσκει κανείς τη χάρη, και όπως ο ίδιος έλεγε, εγώ βρήκα τη χάρη αυτή μέσα στην εκκλησία, δεν τη βρήκα πουθενά αλλού. Γι' αυτό είναι μεγάλο πράγμα κανείς να ζει στην εκκλησία και να ακολουθεί τη ζωή της εκκλησίας. Και όταν ακολουθώ τη ζωή της εκκλησίας, οπωσδήποτε ακολουθώ το λειτουργικό πρόγραμμα της εκκλησίας. Γι' αυτό μου έλεγε κάποιος γέροντας, το οποίο στην αρχή μου φάνηκε υπερβολή, αλλά μετά τον κατάλαβα ότι έχει βάση το οποίο το κάνει. Λέει, έρχεται ένας και με συναντά. Το ρωτάω πρωτού να συνομιλήσω μαζί του. Εκκλησιάζεσαι κάθε Κυριακή? Εάν μου λέει όχι, του λέει, παιδί μου, δεν είναι ώρα να συζητήσουμε. Να πας να μάθεις να εκκλησιάζεσαι και μετά να έρθεις να συζητήσουμε. Γιατί νομίζετε το κάνει αυτός ο γέροντας? Το κάνει διότι ακριβώς θέλει να δει αυτός ο άνθρωπος αληθινά ποθεί τον Θεό. Εάν αληθινά ποθεί τον Θεό, πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθεί τον τρόπο που βρίσκει κανείς τον Θεό. Και ο πρώτος τρόπος, το α και το ω, είναι η παρουσία μας στη Θεία Λειτουργία. Και μάλιστα όταν περνούν οι μέρες και η ψυχή δεν αισθάνεται αυτήν την ανάγκη έτσι να πάει στη λειτουργία, να λειτουργηθεί, και είναι σημαντικό, τότε ο νους του ανθρώπου δεν έχει ξυπνήσει ακόμα. Βρίσκεται σε ένα πνευματικό λίθαργο. Όταν κανείς, ας πούμε, πάει στην εκκλησία, όπως ερώτησα προχθές κάποιον, λέω, πότε εκκλησιάσαι, λέει, γέροντα, όχι πολλές υπερβολές, μου λέει, μια φορά το μήνα είμαι μια χαρά. Θέλω να πω ότι το είπε αυτόν την ιδέα αυτό το παιδί, χωρίς βέβαια να την πολύ σκεφτεί. Αλλά όμως, εάν η ψυχή του ανθρώπου δεν ζητά, και ξέρετε ότι οι Άγιοι Πατέρες τονίζουν ότι πώς, ποια είναι η απόδειξη ότι η ψυχή είναι υγιής? Όταν ποθεί τον Θεό. Και ακριβώς ο τακτικός εκκλησιασμός, η τακτική προσευχή. Βλέπετε, εμείς οι μοναχοί κάνουμε κανόνα. Και τι σημαίνει κανόνας? Κάθε βράδυ έχουμε έναν τύπο προσευχών που τον κάνουμε κατά μόνας, κατηδίαν στο κελί μας. Αυτό δεν είναι ίδιο μόνο των μοναχών. Όπως έλεγα σε κάποιο, δεν υπάρχει καλογερική πνευματικότης και κοσμική πνευματικότης. Ο τρόπος είναι ο ίδιος. Αυτός ο κανόνας που κάνει ο μοναχός, με αυτόν τον τρόπο πρέπει να το κάνει και ο άνθρωπος που ζει στον κόσμο, βέβαια με λιγότερον ίσως. Λιγότερη προσευχή μέσα δεδομένα τα κοσμικά, τα οποία μπορεί να κάνει, ας πούμε, ένας μακάρι βέβαια να το κάνει. Κάνει 4 ώρες προσευχή, όπως κάνει ο καλόγερος που σηκώνεται από τις 4 μέχρι τις 8 το πρωί είναι στην εκκλησία. Αλλά όμως πρέπει να κάνει έστω 10 λεπτά, 15 λεπτά. Όπως έλεγα και σε έναν, μου λέει, δεν έχω χρόνο να προσευχηθώ. Του λέω, άρχισε και να προσεύχεσαι 1 λεπτό την ημέρα. Και κάθε μέρα να προσεύχεις 1 λεπτό. Μου λέει, μα είναι εύκολο? Πολύ εύκολο, του λέω. Εάν προσέχεις κάθε μέρα 1 λεπτό, σε 1 μήνα θα προσεύχεσαι 30 λεπτά. Γι' αυτό δεν είναι απλό πράγμα να προσεύχεται κανείς 30 λεπτά την ημέρα. Διότι ακριβώς η προσευχή είναι αυτής ο χρονός που έρχεται χάρη στο Άγιο Πνεύματος. Και ένα πράγμα το οποίο δυστυχώς σήμερα υπάρχει, ενώ οι άνθρωποι βλέπουν διάφορες εικόνες, τηλεοράσεις, ίντερνετ κλπ, δεν προσεύχονται. Δεν προσεύχονται οι άνθρωποι. Γι' αυτό και έχουν καταντήσει τόσο αναδύνατοι πνευματικά, γιατί καταφρονούμε την προσευχή. Δεν προσευχόμεθα. Βλέπετε, νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια, χαρίσματα λαβών, λέει το απολυτίκιο του Οσίου, που το λέει η Εκκλησία. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαι θόλης έναν κοινό στόχων και σκοπών, των αγιασμών. Είναι κοινός ο αγιασμός σε όλους. Και δυστυχώς ο αγιασμός για μερικούς είναι ένα γραφικό πράγμα. Όπως ήρθε κάποιος εκεί πέρα ένα σχολείο, μια ομάδα, και ερώτησα κάποιος εκεί, Δευτέρα Λυκείου ήταν τα παιδιά στο Άγιον Όρος, λέω, τι θα σπουδάσεις? Ο άλλος μου έλεγε αρχιτέκτον, άλλος ηλεκτρολόγος, μηχανικός, πολιτικός μηχανικός. Λέω σε κάποιον, εσύ τι θα σπουδάσεις? Δεν αποφάσισε, μου λέει, ακόμα. Του λέω, εσύ να γίνεις Άγιος. Και γέλασαν όλοι και αυτός εκοκκίνησε και λέει, σιγά που θα γίνω Άγιος. Τώρα να πω, το παιδί θεωρεί τον αγιασμό ως κάτι το γραφικό, ως κάτι το μυθικό. Γιατί ακριβώς δεν έχει καταλάβει, δεν έχει κατοικηθεί ίσως, δεν έχει πληροφορηθεί ότι ο σκοπός της ανθρώπινης ζωής είναι ο αγιασμός ημών, που όπως ο Απόστολος Παύλος λέει, ότι χωρίς αυτόν ουδείς όψατε τον Κύριο. Είναι σημαντικό, αδελφοί μου, ότι πρέπει να έχουμε στο στόχο μας τον αγιασμό μας. Διότι όπως έλεγε και ο Άγιος Πορφύριος, ο νέος, δεν υπάρχει θάνατος. Θάνατος δεν υπάρχει. Υπάρχει αυτό απλώς μια μετάβαση του ανθρώπου στην αιωνιότητα. Δεν σταματά ο άνθρωπος από το να ζει. Εχθές πήγα σε ένα μοναστήρι που είναι εκεί ο τάφος του μακαριστού Μητροπολίτου Άρτης Ιγνατίου, που ήταν άγιος άνθρωπος αυτός. Εγώ τον γνώρισα, τον είδα μια φορά τότε που ήμουν στην Αθήνα φοιτητής. Και πραγματικά εκεί μου έρισε εκεί η γερόνισσα του σκιοφυλάκη και λέει: αυτά είναι τα άμφια του Δεσπότη. Και αυτός είναι ο μανδύας του Δεσπότη που είχε και ο οποίος μας τον έταξε, λέει. Και μετά η Μητρόπολης εκεί δεν, έτσι, όχι από κακοήθεια και πονηρία, ξεχάστηκα να τον δώσω στη Μούνη και πέρασε δύο χρόνια. Και εμφανίζεται ο Μητροπολίτης, ο Μακαρίδης, ο Ιγνάτιος, σε έναν εκτοστελεχώδης Μητροπόλεως και του λέει: ξέρεις, κάτι ξεχάσετε, λέει. Τον μανδύα μου δεν τον πήρατε στο μοναστήρι όπως σας είχα δώσει εντολή προτού να κοιμηθώ. Βλέπετε. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος, έχουμε πολλές αποδείξεις ότι δεν πεθαίνει, δεν σβήνει ποτέ. Δεν σβήνει ποτέ ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι αθάνατος. Γι' αυτό αν το καταλάβουμε εμείς αυτό το πράγμα, ξέρετε είναι πολύ σημαντικό. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόνων και καθομοίωση Θεού. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Και αν αυτόν το συνεχώς το συνειδητοποιούμε, το ζούμε, το έχουμε προφθαλμό μας, τότε προχωρούμε στην πνευματικό αγώνα. Και τότε η ζωή μας έχει νόημα, αδελφοί μου. Πότε έχει νόημα η ζωή του ανθρώπου? Όταν γεύεται τον Θεό. Όταν δεν γεύεται τον Θεό, δεν υπάρχει κανένα νόημα. Διότι το μόνο βέβαιο γεγονός της ζωής μας είναι, αυτό είναι πασιφανές, είναι ο θάνατός μας. Αυτόν να το χωνέψουμε καλά. Είναι δεδομένο και το έχουμε κρατούμενο στα χέρια μας. Γι' αυτόν ο άνθρωπος ο οποίος πορεύεται δια την αιωνιότητα, καταρχήν έχει αιώνια επιτυχία. Και δεύτερον, ζει αληθινά, ζει σωστά, αγωνίζεται σωστά και τρέφεται με τους καρπούς της πνευματικής ζωής. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γι' αυτόν οι άνθρωποι σήμερα, πώς μου έλεγε κάποιος ο οποίος έτσι ασχολείται με τα διάφορα αυτά στατιστικά, δεν ξέρω πόσες αυτοκτονίες έχουν γίνει πέρσι κλπ. Πάρα μην σας πω για να μην τρομάξετε. Πολλές αυτοκτονίες. Γιατί αυτοκτονούν οι άνθρωποι σήμερα και μάλιστα εν ώψη οικονομικής κρίσεως? Διότι δεν υπάρχει εσωτερική δύναμη. Δεν υπάρχει εσωτερική δύναμη. Και ποιος θα τη δώσει αυτή τη δύναμη? Θα τη δώσει η Εκκλησία δια των μυστηρίων της και δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτόν οι άνθρωποι, οι αγράμματοι, οι οποίοι δεν τους καταφρονείς, έχουν δύναμη μέσα τους και μπορεί κάποιος να είναι, να διευθύνει, ξέρω πόσες χιλιάδες ανθρώπους, και αυτός ο άνθρωπος είναι αδύνατος. Ήρθε ένας προϊστάμενος μιας μεγάλης υπηρεσίας πρόσφατα και μου λέει: ξέρεις, μου λέει, δεν μπορώ να κοιμηθώ από τη λύπη μου. Και αυτός διευθύνει χιλιάδες ανθρώπους στην υπηρεσία του. Του λέω: γιατί? Μου λέει: δεν το ξέρει ούτε η γυναίκα μου. Πήγα στο γιατρό, μου βρήκε καρκίνο και από την ώρα αυτήν μου έχει κοπεί κάθε ελπίδα και κάθε όρεξη. Του λέω: εσύ ο οποίος λέεις τόσα πράγματα, γράφεις τόσα πράγματα και σου κόπηκε κάθε ελπίδα, γιατί? Και ο λόγος που του κόπηκε κάθε ελπίδα και βυθίσει τη μελαγχολία είναι γιατί δεν αγωνίζεται πνευματικά. Δεν έχει πνευματική ισχύ. Δεν έχει την δύναμη, την άνω δύναμη. Δεν έχει την δύναμη του ουρανού. Δεν έχει την εξύψους δύναμη. Γι' αυτό, αδελφοί μου, μακάριος ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος τρέφεται από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έρχονται εκεί στο Άγιον Όρος, μας ρωτούν: μα δεν βαριέστε στο μοναχισμό? Δεν κουράζεστε? Κάθε μέρα είναι τα ίδια. Δεν είναι ρουτίνα ο μοναχισμός? Και λέω: γιατί ρωτάτε έτσι? Λέει: μα κάθε μέρα βλέπουμε τα ίδια. Και όμως, παρόλο που είναι τα ίδια εξωτερικά, εσωτερικά όμως είναι η γεύση της Θείας Χάριτος. Και ακριβώς ο μοναχός τρεφόμενος από την γλυκύτητα του Άγιου Πνεύματος αισθάνεται πολύ ωραία, αισθάνεται πολύ καλά και οπωσδήποτε ζει τρεφόμενος από τους καρπούς του Άγιου Πνεύματος. Και αν θέλουμε να καταλάβουμε και αν θέλουμε να έχουμε αποδείξεις ότι ο Θεός είναι μαζί μας, πρέπει να δούμε αν έχουμε μέσα στην καρδία μας τους καρπούς του Πνεύματος. Και ο Απόστολος Παύλος το λέει: ποιος είναι ο καρπός του Πνεύματος? Η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η πίστης, η χριστότης, η αγαθοσύνη, η πραότης και η εγκράτεια. Εάν αυτά τα έχουμε, έχουμε μέσα μας τον καρπό του πνεύματος και πορευόμεθα προς τον αγιασμό. Πορευόμεθα προς τον αγιασμό. Γι' αυτό, όπως είπα, να μιλήσω μισή ώρα, να πέρασε η μισή ώρα. Ίσως να σταματήσω, αν θέλετε εσείς να ξέρω, γιατί να μην κουραστείτε και πολύ.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του Πεμπτουσία FM, του ραδιοφωνικού αυτού σταθμού, το οποίο είναι κομμάτι από ένα μεγάλο και θεάρεστο έργο, από μια προσπάθεια που γίνεται πολύ σοβαρή, υπεύθυνη, επαγγελματική προσπάθεια για να μεταφερθεί ο Λόγος του Θεού με κάθε σύγχρονο μέσο σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Ευχαριστούμε πολύ τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται πίσω από αυτή την προσπάθεια με διάφορους τρόπους, ο καθένας έχει το ρόλο του και προσθέτει το δικό του κομμάτι σε αυτή την προσπάθεια, και τους ευχαριστούμε που μας δίνουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε αυτές τις εκπομπές που λέγονται «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή». Όπως λέει και ο τίτλος της εκπομπής μας, ασχολούμαστε με τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουμε, θα διαχειριστούμε τα πάθη μας και με τη μέθοδο που θα χρησιμοποιήσουμε για να συλλέξουμε τις αρετές. Όταν ο Αββάς Ποιμένας ερωτήθηκε από τους μαθητές του πώς να νηστεύουν και τι να κάνουν, τους απάντησε: «Εμείς, λέει, δεν μάθαμε να είμαστε σωματοκτόνοι, αλλά παθοκτόνοι. Ο στόχος κάθε ασκητικής προσπάθειας είναι να νεκρώσει τα πάθη και όχι να δυσκολέψει και να ζωρίσει τον άνθρωπο ή να τον εξουθενώσει και να τον εκμηδενίσει. Ο προσανατολισμός κάθε ασκητικής προσπάθειας στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι ενάντια στην ύλη και στο σώμα, αλλά είναι ενάντια στα πάθη. Τα πάθη τα οποία οφείλουν να μεταμορφωθούν σε αρετές». Και αρετοσυγκομιδή, μια έκφραση την οποία χρησιμοποίησε, εγώ την έκλειψα εγώ από τον μακαριστό τον πατέρα Μωυσή, τη χρησιμοποίησε ο πατήρ Μωυσής ο Αγιορείτης, ένας σοφός σύγχρονος γέροντας, ο οποίος έτσι ήταν κάτοχος γνώστης, άριστος της ελληνικής γλώσσας και του άρεζε να κάνει λογοπαίγνια. Χρησιμοποίησε λοιπόν τη λέξη αρετοσυγκομιδή για να περιγράψει την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Μου άρεσε πολύ, την έκλειψα και την προσφέρω σε εσάς, που όπως είναι σύνθετη λέξη από το συγκομιδή και αρετή, και το νόημα το οποίο δίνουμε στην εκπομπή μας είναι κυρίως για τη μέθοδο που θα χρησιμοποιήσει, που οφείλει να χρησιμοποιήσει ο χριστιανός, ο άνθρωπος, την όμιμη μέθοδο για να αποκτήσει τις αρετές, για να συλλέξει ως καρπούς της προσπάθειάς του τις αρετές. Η μέθοδος αυτή είναι τόσο αναλυτικά δοσμένη από τους πατέρες σε μας, με τέτοια ακρίβεια και με τέτοια συστηματικότητα, που δικαίως νομίζω ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου, ο πατήρ Ιερόθεος, ονόμασε από πολύ νωρίς αυτή την μεθοδολογία ως ορθόδοξη ψυχοθεραπεία και ορθόδοξη ψυχοθεραπευτική, διότι πραγματικά ακολουθεί ένα σύστημα ακρίβειας, ένα σύστημα το οποίο βγάζει τα αποτελέσματα σε οποιαδήποτε εποχή και αν εφαρμόστηκε, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές, χωροχρονικές κλπ. Όπου εφαρμόστηκε αυτό το σύστημα, οδήγησε τους ανθρώπους στην αγιότητα. Η εκπομπή λοιπόν «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή» με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, να αυτοσυστηθώ κιόλας, είμαι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων και συνεργάτης της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, και βρίσκομαι έτσι εδώ κοντά σας με σκοπό να συζητήσουμε, να συμπροβληματιστούμε αυτά τα θέματα, τα πολύ ουσιαστικά και σημαντικά, και σε καμία περίπτωση βέβαια με σκοπό να σας διδάξω κάτι, περισσότερο να υπενθυμίσω πρώτα σε μένα και μετά και σε εσάς αυτά τα οποία όλοι γνωρίζουμε, όλοι βιώνουμε, όλοι ζούμε μέσα στην αγκαλιά της και στην οικογένεια της Εκκλησίας. Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή, αυτή η καινούργια μας εκπομπή.

Επανήλθαμε λοιπόν μετά από αυτό το ευχάριστο μουσικό διάλειμμα και απαραίτητο, το οποίο ετοίμασε για μας η ηχολήπτριά μας, η κυρία Αποστολία Φονταρά, που την ευχαριστούμε θερμώς για τον κόπο της αγάπης της. Επανήλθαμε για να υπενθυμίσουμε ότι ο σκοπός της ζωής μας, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες και όπως αναφέρει και η Αγία Γραφή, είναι η ένωσή μας με το Θεό, με τρόπο τέτοιο ώστε να αφομοιώσουμε πλήρως το φρόνημα, το ήθος, τον τρόπο ύπαρξης του Θεού. Αυτό που ο Θεός είναι στην ουσία Του, στη φύση Του, εμείς προσπαθούμε να το αφομοιώσουμε και να το ζήσουμε κατά χάρη. Αυτό έγινε πραγματικότητα για μας εξαιτίας της σάρκωσης του Λόγου. Επειδή το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος ενώθηκε με τις δύο φύσεις, είχε την φύση την θεϊκή, προσέλευε και την ανθρώπινη φύση και στο πρόσωπό του ένωσε τις δύο φύσεις, μετέδωσε στην ανθρώπινη φύση ιδιώματα και χαρίσματα από τη θεϊκή φύση και αυτό το πράγμα έδωσε την ικανότητα, τη δυνατότητα, τον προσανατολισμό αν θέλετε στους ανθρώπους να διεκδικήσουν αυτά που τους ανήκουν, να διεκδικήσουν τα αποτελέσματα αυτής της ένωσης. Η διεκδίκηση αυτή γίνεται μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, με τα μυστήρια της Εκκλησίας, με τον τρόπο, με τον ρυθμό, με τον βαθμό στον οποίο ο άνθρωπος βρίσκεται μέσα στην Εκκλησία και προσανατολίζεται προς αυτό το σκοπό. Όπως τον ακούμε, μας φαντάζει στα μάτια μας ένας σκοπός πάρα πολύ μεγάλος, ένας σκοπός πάρα πολύ μακρινός από εμάς. Η πραγματικότητα την οποία ζούμε εμείς είναι μια πραγματικότητα φθοράς, σύψης, πόνου, δυσκολίας, παντιότροπης δυσκολίας. Με κάθε τρόπο δυσκολευόμαστε, απογοήτευσης, απελπισίας, στεναχώριας και πολλά άλλα. Να μην τα περιγράφω, όλοι ο καθένας μαζί τον προσωπικό του άδη. Από τη μια λοιπόν έχουμε την εντολή της Εκκλησίας μας, την υπόσχεση της Εκκλησίας μας ότι είμαστε προορισμένοι για κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Από την άλλη η καθημερινότητά μας διαψεύδει αυτή την προσδοκία. Και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα συντεριάξουμε αυτά τώρα, να δούμε πώς ακριβώς γίνεται. Η αδιάψευστη μαρτυρία ότι αυτά τα οποία η Εκκλησία μας λέει, αυτά τα οποία κηρύσσει, όντως είναι πραγματικότητα και όντως είναι πράγματα που μπορούμε να τα διεκδικήσουμε, δικαιούμαστε να τα ζήσουμε, έχουμε τη δυνατότητα να τα βιώσουμε. Η αδιάψευστη λοιπόν μαρτυρία είναι η παρουσία των Αγίων στη ζωή της Εκκλησίας μας και στη ζωή του κόσμου. Οι Άγιοι είναι οι μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού, είναι οι μάρτυρες της αγάπης του Χριστού. Ενώ δυσκολευόμαστε να συμβιβαστούμε με την ιδέα ότι ο Θεός είναι αγάπη, το ακούμε, το δεχόμαστε, έρχονται στιγμές που το νιώθουμε, αλλά η παρουσία του κακού ή η κυριαρχία, η επικράτηση του κακού γύρω μας, μας δυσκολεύει να το δεχτούμε. Ενώ λοιπόν δυσκολευόμαστε να το δεχτούμε αυτό το πράγμα, έρχονται οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι οποίοι με την παρουσία τους, με τη βιωτή τους, όχι τόσο με τη διδαχή τους όσο με την ύπαρξή τους ολόκληρη, μαρτυρούν και λένε ότι όντως ο Θεός αγάπη εστί. Εμείς λοιπόν θα προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε τα χνάρια των Αγίων, να ακολουθήσουμε βήμα προς βήμα τη βιωτή τους και να δούμε πώς αυτοί οι Άγιοι, που ήταν άνθρωποι σαν και εμάς, δεν ήταν κάτι διαφορετικό από εμάς, ήταν άνθρωποι οι οποίοι ζήσανε κάτω από ίδιες με εμάς συνθήκες, πολέμησαν τους ίδιους πειρασμούς, αντιμετώπισαν τα ίδια πάθη, είχαν τις ίδιες αδυναμίες με εμάς, πώς λοιπόν κατάφεραν να τα ξεπεράσουν όλα αυτά και να αναδείξουν την ευλογία του Θεού και την αγάπη του Θεού στον κόσμο ολόκληρο και να γίνουν ορατές εικόνες της αγάπης του Θεού. Αυτά λοιπόν θα προσπαθήσουμε να τα δείξουμε στην εκπομπή μας μέσα από κείμενα Αγίων, κείμενα Πατέρων και μέσα από τα βιώματα και τα περιστατικά της ζωής των Αγίων μας.

Χαίρετε και πάλι φίλοι ακροατές του φιλόξενου, του ζεστού ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή». Και μιλάμε σε αυτή την εκπομπή, συμπροβληματιζόμαστε για το θέμα της σωτηρίας μας. Ξέρουμε, όλοι αναζητούμε τη σωτηρία, αλλά νομίζω πως ο καθένας μας έχει διαφορετική έτσι ενοιολογική φόρτιση δόσης στον όρο σωτηρία μέσα στο κεφάλι του. Ο καθένας μας κάτι άλλο εννοεί όταν αναζητά τη σωτηρία του, κάτι άλλο προσδοκά, κάτι άλλο επιθυμεί, κάτι διαφορετικό θέλει, κάτι άλλο καταλαβαίνει όταν ακούει τη λέξη σωτηρία. Πρώτα να πούμε ότι ο άνθρωπος οφείλει να υπακούει στην Εκκλησία και να μην ζητά η Εκκλησία να του κάνει υπακοή. Μέσα στο Πάτερ ημών, στην πρώτη και μεγάλη προσευχή που φαντάζομαι όλοι τη ξέρουμε, αναφέρεται και λέγεται «γεννηθήτω το θέλημά σου». Και δεν λέμε σε καμιά περίπτωση «γεννηθήτω το θέλημά μου». Οπότε, άσχετα με το τι ιδέες και τι απόψεις έχουμε εμείς, ως χριστιανοί, όταν μιλάμε για σωτηρία, οφείλουμε να εννοούμε, να κατανοούμε, να προσανατολιζόμαστε σε αυτό που η Εκκλησία μας εννοεί όταν λέει για σωτηρία. Και τα λέω αυτά γιατί πρόκειται να πω κάτι σημαντικό, κάτι το οποίο δεν το πολύ καταλαβαίνουμε και σίγουρα ξεπερνά μάλλον την εμπειρία μας. Όταν η Εκκλησία μας μιλάει για σωτηρία, εννοεί για τη σωτηρία από τον θάνατο. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ο θάνατος σε όλες του τις μορφές. Και όταν λέω σε όλες του τις μορφές, εννοώ όχι αυτό το οποίο συμβαίνει στο τέρμα της ζωής. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι, ότι θάνατος είναι ο χωρισμός της ψυχής από του σώματος και ότι θάνατος είναι αυτό το οποίο συμβαίνει στο τέρμα, πριν από το οποίο ό,τι υπάρχει το ονομάζουμε ζωή. Αυτό είναι κατανοητό. Αλλά πολλές φορές αναρωτιόμαστε και λέμε, άραγε αυτό που υπάρχει πριν από το θάνατο είναι όντως ζωή. Πολύ χαριτωμένα κάποιοι έφηβοι, κάποια οργισμένα νιάτα γράψανε σε έναν τοίχο, εφιέστατα σε έναν τοίχο μιας εκκλησίας, υπάρχει ζωή πριν το θάνατο. Δεν μας απασχολεί αν υπάρχει ζωή μετά θάνατον, αν δεν λυθεί το πρόβλημα αν υπάρχει ζωή πριν από τον θάνατο. Πολλές φορές αυτό το οποίο ονομάζουμε ζωή είναι η κυριαρχία της θανατήλας. Διότι εάν και εφόσον ο θάνατος είναι χωρισμός, όπως τον ονομάσαμε, χωρισμός ψυχής και σώματος, είναι αποστασιοποίηση, είναι διαμελισμός, τότε κάθε φαινόμενο χωρισμού και κάθε πράξη χωρισμού και κάθε κατάσταση διαιρέσεως είναι γεύση θανάτου σε αυτή τη ζωή. Εφόσον η ουσία του θανάτου είναι ο χωρισμός,

κάθε αποστασιοποίηση είναι θάνατος, είναι εμπειρία θανάτου. Έτσι, όταν απομακρύνομαι από το Θεό, αυτό το πράγμα είναι θάνατος. Όταν μέσα μου είμαι 1000 κομμάτια και δεν έχω ενότητα και αρμονία, αυτό το πράγμα είναι εμπειρία θανάτου. Όταν δεν μπορώ το διπλανό μου να τον κατανοήσω, να τον αποδεχτώ, να τον αγκαλιάσω, να τον βιώσω ως εαυτό, αυτό το πράγμα είναι εμπειρία θανάτου, είναι γεύση θανάτου. Όταν δεν βρίσκω το ρόλο μου και τη θέση μου μέσα στον κόσμο, δεν μπορώ να συνυπάρξω με τη δημιουργία του Θεού, αυτό το πράγμα είναι θάνατος. Ο Κύριός μας λοιπόν ο Ιησούς Χριστός ήρθε να μας λυτρώσει από τον θάνατο σε όλες του τις μορφές. Ήρθε στη γη και συγκρούστηκε, όχι ως Θεός, ως Θεός τι να συγκρουστεί, αυτό δεν είχε ανάγκη συγκρούσεως, ούτε μπορούσε κανείς ας πούμε να ζητήσει σύγκρουση μαζί του. Αλλά ως άνθρωπος συγκρούστηκε με όλες τις μορφές του κακού και του θανάτου και βγήκε νικητής. Και αυτή τη νίκη τη χρεώνει πάνω μας, την μεταδίδει σε μας, την αποδίδει σε μας. Είναι ο μοναδικός σωτήρας, κανείς δεν σώζει κανέναν, όλους του σώζει ο Χριστός. Ένας σωτήρας του κόσμου, ούτε τους άλλους σώζουμε εμείς, ούτε τον εαυτό μας σώζουμε. Ο μοναδικός σωτήρας είναι ο Χριστός. Και σε αυτή την εκπομπή θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς ερμηνεύθηκε από τους πατέρες το έργο της σωτηρίας μας από τον Ιησού Χριστό.

Χαίρετε και πάλι φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM. Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για την σωτηρία από το θάνατο, το μόνο πρόβλημά μας, το βασικότερο από τα προβλήματά μας. Ο μεγαλύτερος εχθρός μας, η σύψη, η φθορά, ο θάνατος. Είπαμε πριν από λίγο ότι θάνατος στην ουσία του είναι χωρισμός και ότι κάθε βίωμα διχαστικό, διαιρετικό, βίωμα που φέρνει χωρισμό και απόσταση ανάμεσα σε μας και το Θεό, σε μας και τον εαυτό μας, σε μας και τους συνανθρώπους μας, σε μας και τον κόσμο, σε όλα αυτά τα επίπεδα, βιώνεται και όντως είναι ως θάνατος, είναι εμπειρία θανάτου. Και ότι από όλα αυτά ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που μας έσωσε και οι πατέρες την μέθοδο, την διαδικασία αυτής της σωτηρίας την ανέλησαν, την βίωσαν πρώτα-πρώτα στον εαυτό τους και τη βίωσαν τόσο έντονα και τόσο έτσι μέσα σε δυνατά βιώματα και εμπειρίες που και με τέτοια διάρκεια χρονική που κατάφεραν και αφομοίωσαν αυτά τα βιώματα σε τόσο μεγάλο βαθμό αφομοίωσης που μπόρεσαν να τα εκφράσουν και να γίνουν διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας και να μας ερμηνεύσουν και εμάς πώς να καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας και τους άλλους ανθρώπους και κυρίως πώς να αυξάνουμε σε θεογνωσία. Ο Κύριός μας λοιπόν Ιησούς Χριστός ήρθε για να μας λυτρώσει από την αμαρτία και το θάνατο. Όλο αυτό το έργο της σωτηρίας μας, επειδή είναι ένα μεγάλο μυστήριο, προσπάθησαν πολλοί να το ερμηνεύσουν και να το προσεγγίσουν από διαφορετικές οπτικές. Και ο Κύριός μας μέσα στην Αγία Γραφή αναφέρει πολλές εικόνες για να μας κάνει να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο και τη μέθοδο σωτηρίας. Μία εικόνα την δανείζεται ο Κύριός μας από το πεδίο των μαχών της εποχής εκείνης και λέει ότι υπήρχε ένας δυνάστης ο οποίος κυρίευσε κάποιους ανθρώπους και ήρθε ένας ακόμη πιο δυνατός που νίκησε τον κακό αυτόν πολέμαρχο και πήρε ως λάφυρα τους ανθρώπους και τους ελευθέρωσε. Μία άλλη εικόνα που χρησιμοποιεί ο Κύριός μας είναι η εικόνα από τα δικαστήρια της εποχής εκείνης και λέει ότι καταδικάστηκε ο άνθρωπος εξαιτίας των αμαρτιών του και την ώρα που ήταν να πληρώσει την τιμωρία και την ποινή της καταδίκης του εμφανίστηκε ο Χριστός και έδωσε αυτό τη ζωή του λύτρο για να λυτρώσει τον άνθρωπο και να τον ελευθερώσει. Υπάρχουν και άλλες εικόνες, να μην τις αναλύσουμε όλες γιατί ο χρόνος τρέχει, αλλά η εικόνα αυτή την οποία οι Άγιοι Πατέρες χρησιμοποιούν κατά κόρο και την θεωρούν ως την πιο όμορφη, την πιο κατάλληλη εικόνα για να μπορέσει ο άνθρωπος να αντιληφθεί καλύτερα το θέμα της σωτηρίας του, είναι η εικόνα του ιατρού θεραπευτή. Ο Κύριός μας ήρθε ως ιατρός, ως θεραπευτής, με τα κατάλληλα φάρμακα θεραπεύει την αρρώστια της αμαρτίας. Ερμηνεύεται η αμαρτία ως αρρώστια, κατά αντιπαράθεση και αντιπαραβολή με τις σωματικές αρρώστιες και ο λυτρωτής, ο θεραπευτής από αυτήν την αρρώστια είναι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Δεν έρχεται ως τιμωρός, ως δικαστής, ως ελεγκτής της αμαρτίας μας αλλά ως ο θεραπευτής της αμαρτίας μας. Και όπως στην ανθρώπινη αρρώστια, στην αρρώστια την σωματική ο άνθρωπος δεν συμμετέχει, δεν αρρωσταίνει επίτηδες, ούτε είναι υπεύθυνος πλήρως για την αρρώστια του, δηλαδή δεν θέλει να αρρωστήσει, αλλά αρρωσταίνει κατά κύριο λόγο επειδή η φύση του είναι φθαρτή και κατά δεύτερο λόγο επειδή ήταν απρόσεκτος ας πούμε. Έτσι και στην πνευματική αρρώστια, από τις ίδιες αιτήσεις που φέρει, γι' αυτό και ο Κύριος μας έρχεται ως γιατρός με τα φάρμακα τα οποία δίνει μέσω της Εκκλησίας του για να θεραπεύσει την αρρώστια της ανθρώπινης φύσης και στο σωματικό επίπεδο και στο πνευματικό επίπεδο και στο ψυχολογικό επίπεδο, σε όλα τα επίπεδα. Ο Κύριός μας λοιπόν είναι ο μεγάλος ιατρός, ο θεραπευτής των ψυχών και των σωμάτων. Μέσα από αυτή την οπτική και την προοπτική θα οδηγηθούμε στην ανάλυση όλης της ασκητικής της μεθόδου της Ορθόδοξης Εκκλησίας
της ασκητικής παράδοσης και της ασκητικής πρακτικής. Να σας ευχαριστήσω που είχατε την υπομονή να μας ακούσετε, να ευχαριστήσουμε οπωσδήποτε και την Αποστολία Φονταρά που φρόντισε για την άριστη ποιότητα του ήχου και την επιλογή των όμορφων μουσικών διαλυμάτων. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλοι ακροατές, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM.

0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, σεβασμιότατε, ευλογείτε, τι κάνετε.
1: Δόξα τω Θεώ και ευχαριστώ και εγώ για την σημερινή ευκαιρία που μου δίνετε και εύχομαι ο Θεός να ευλογεί όλες τις προσπάθειές σας.
0: Να μιλήσουμε για τους 17 αιώνες ζωντανής ιστορίας, σεβασμιότατε, για το ιερό προσκύνημα της Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Ένας φάρος που φέγγει και μεταδίδει πολιτισμό και όχι μόνο και πνευματικότητα και την Ορθοδοξία μας. Φάρος επί 17 αιώνες.
1: Ναι, είναι μια πολύ μεγάλη επέτειος και πολύ σημαντική τα 1700 χρόνια από τότε που το 326, δηλαδή μετά Χριστόν, πραγματοποιήθηκε το τάμα της Αγίας Ελένης, η οποία ταξιδεύοντας για τα Ιεροσόλυμα για την ανέβρεση του Τιμίου Κεζοπίου Σταυρού, κατά την παράδοση κάποια κακοκαιρία, κάποια θαλασσοταραχή, την οδήγησε το αυτοκρατορικό πλοίο να δέσει στο λιμάνι της Πάρου, πιο ασφαλές λιμάνι στην, κατά την διάρκεια του πλού, και εκεί η Αγία μας έκανε το τάμα να ανέβρει τον Τίμιο Σταυρό και να, ευχαριστώντας και την Παναγία για την διάσωση, να ανεγείρει ναό μεγάλο εκεί κοντά στο σημείο που προϋπήρχε ένα μικρό εκκλησάκι αφιερωμένο στην Παναγία. Έτσι λοιπόν, μετά την ολοκλήρωση του έργου της Αγίας Ελένης στα Ιεροσόλυμα, άφησε αυτή την παρακαταθήκη στον ιό της, τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, ο οποίος μετά την κοίμησή της πραγματοποίησε αυτό το τάμα της μητέρας του και ανοίγειρε ναό στην περιοχή αυτή που είναι σήμερα, στην παροικία της Πάρου. Βεβαίως δεν είναι το κτίσμα το μεγάλο πρεπές που υπάρχει σήμερα. Είναι ο παλαιότερος ναός που είναι κατά την άποψη και των αρχαιολόγων και ιστορικά έτσι αποδεικνύεται και αρχαιολογικά, του παρακείμενου ναού που συνδέεται με το ιερό της Παναγίας μας, το παλαιότερο ναό κτίσμα ήταν της Αγίας Ελένης, γιατί ο ναός ο αρχικός υπέστη καταστροφή και έτσι ανηγέρθη επί των ημερών του Ιουστινιανού, δύο αιώνες λοιπόν αργότερα, ο μεγαλοπρεπής ναός, ο Ιουστινιάνιος ναός, το κτίσμα αυτό το μεγαλοπρεπές, το αυτοκρατορικό, με τα πολύ χαρακτηριστικά του στοιχεία που αποδεικνύουν και την παλαιότητα του μεγαλοπρεπούς κτίσματος. Βέβαια το πρώτο και κύριο, ότι σε ένα νησί όχι τόσο μεγάλο και σπουδαίο όπως ήταν η Πάρος ακόμη τότε, ανεγέρσει ένας τόσο μεγάλος και μεγαλοπρεπής ναός, δείγμα ότι ήταν ναός αυτοκρατορικός. Δεν υπάρχει άλλος ναός στα νησιά μας γύρω την εποχή εκείνη αυτού του κάλους και αυτού του μεγέθους. Το δεύτερο πολύ βασικό στοιχείο είναι η ύπαρξη του βαπτιστηρίου σταυροειδούς, σταυροσχήμου βαπτιστηρίου, το οποίο ανάγεται στον 4ο αιώνα, μέσα σιγά σιγά την καθιέρωση του νηπίου βαπτισμού, και δεν έγινε κατασκευή τέτοιων βαπτιστηρίων. Ένα τέταρτο στοιχείο μοναδικότητος είναι το σύνθρονο, το πολύ μεγάλο σύνθρονο στο Ιερό Βήμα, και τέταρτο είναι το βόρειο της Αγίας Τραπέζης, μεγαλοπρεπές, το οποίο είναι στηρίζεται σε ένας τρούλος πάνω σε κίονες, αρχαίους κίονες, οι οποίοι ήλθαν ακριβώς για το σκοπό αυτό και τοποθετήθηκαν από την Κωνσταντινούπολη στην Πάρο. Ο ναός λοιπόν είναι, όπως έχουν βάλει και σαν έτσι τίτλο της επετείου αυτής, ότι είναι 1700 χρόνια αδιαλείπτου λατρείας του Θεού και προσφοράς στον άνθρωπο. Και το έτος αυτό, το 2026, το έχουμε χαρακτηρίσει ως έτος επαιτειακό αφιερωμένο στο πάνθεπτο πρόσωπο της Παναγίας μας, στον ναό της, τον περιώνυμο και σπουδαίο της, το οποίο είναι στο κέντρο του Αιγαίου ως φάρος της Λαυγής, και ασφαλώς την περίπιστη εικόνα της Παναγίας μας, την οποία σειραίουν κατέτος εκατοντάδες και χιλιάδες ευλαβών προσκυνητών.
0: Μοναδικό κτίσμα, ένα ναός, έτσι δεν είναι, σεβασμιότατε?
1: Πραγματικά είναι, θα λέγαμε, ίσως από τους καλύτερα σωζόμενους ναούς, όχι μόνο στις Ορθοδοξίες, χριστιανικός ναός γενικότερα, ο οποίος ήλθε στο αρχείο του Κάλλος, που είχε αλλάξει με την Πάρτου Νεών και μετά από κάποιους σεισμούς καταστροφικούς, και αλλάξει λίγο μορφή του, ήρθε στο, επαναλαμβάνω, στο αρχαίο του Κάλλος, όταν μεταξύ 1959 και 1965 έγινε η αποκατάστασή του με τον καθηγητή και ακαδημαϊκό τον Ορλάνδο, επικεφαλής. Έτσι πήρε έλαβε την μορφή που είχε αρχικός και αποτελεί πράγματι ένα μοναδικό μνημείο της Εκκλησίας μας και της Οικουμένης γενικότερα, αλλά συγχρόνως, και αυτό έχει τη μεγάλη σημασία για μας, ότι δεν έπαψε ποτέ ένας χώρος και ένας ιερός τόπος λατρείας του Θεού και προσευχής και δεήσεως προς την Παναγία μας.
0: Θαυματουργεί και η εικόνα της Παναγίας.
1: Ακριβώς. Έχουμε τα τελευταία χρόνια, έχουμε κάνει και μια προσπάθεια καταγραφής των θαυμάτων της Παναγίας μας όσο μπορούμε. Και πιο πολλά είναι άγνωστα ίσως σε εμάς, τα ξέρουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βιώσει τη θαυματουργική της επέμβαση. Και θα ήθελα να πω επ' ευκαιρία ότι προσπαθούμε έτσι σε μενές και απλές εκδηλώσεις να πραγματοποιούμε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, λειτουργικές κυρίως, αλλά και άλλες πνευματικές εκδηλώσεις. Έχουμε ξεκινήσει από την αρχή του έτους και προχωρούμε. Βέβαια, η κατέτος Πανήγυρης είναι το κέντρο των εορτασμών μας, είναι 15 Αυγούστου, 14 και 15 Αυγούστου, αλλά από την 1η Αυγούστου ξεκινούν βέβαια οι παρακλήσεις. Έχουμε πνευματικές εκδηλώσεις, έχουμε και κάποιες μουσικές εκδηλώσεις, βυζαντινής μουσικής δηλαδή, αλλά και άλλες κλασικής στο ανάβλιο χώρο της Παναγίας μας. Έχουμε τον προγραμματισμό συνεδρίου για τον μήνα Οκτώβριο. Έχουμε πανηγυρικές εκδηλώσεις κατά την ύψος τιμή στο βρούμε το δεύτερο πανηγύρι της Παναγίας μας λόγω της ευρέσεως, διότι συνδέεται με την εύρεση τιμή στο βρού για ανέγερση του ναού. Και ασφαλώς προς το τέλος του έτους είναι και το πανηγύρι της Αγίας Θεοκτήτης, η οποία μέσα στο νό αυτό κατά την παράδοση ασκήτευσε, έζησε και τάφη. Εκοιμήθηκε και τάφη, είναι ο τάφος της μέσα στο νό της Παναγίας μας, της ουσίας Θεοκτήτης, της Μυθυμναίας.
0: Τα ονόματα είναι δύο και γιατί τα συναντάμε στον 16ο αιώνα, περίπου στα μέσα. Ισχύουν και τα δύο κατά Πολιανή.
1: Ισχύουν και κατά Πολιανή και κατά Πολιανή, κατά την πόλη, στην κάτω πόλη. Αλλά εκείνο που έχει σημασία ότι στη συνείδηση του λαού της Πάρου, των Παριανών, υπάρχει το 100 Πολιανή. Δηλαδή δεν θα ακούς Παριανό, και εγώ επειδή υπό χρόνια λόγω και την αξιακή καταγωγή είχα σχέση με την Πάρο. Υπάλληλοι, οι γιαγιάδες, οι ηλικιωμένοι, όλοι λέγανε κατά Πολιανή, δεν έλεγε κατά Πολιανή.
0: Δεν έχετε ακούσει ποτέ να το λένε κατά Πολιανή?
1: Όλοι οι Παριανοί το λένε κατά Πολιανή.
0: Αυτό έχει τώρα ιστορικά στοιχεία, γιατί έχει βρεθεί έτσι η ονομασία, γιατί υπάρχει?
1: Τώρα να σας πω την αλήθεια, λέγονται διάφορες απόψεις ότι είναι κάθε επηρεασμόν λογιοτατισμού της εποχής.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πολλές απόψεις. Σημασία βέβαια δεν έχει νομίζω τόσο πολύ αυτό όσο η ουσία του πράγματος. Τώρα η παράδοση συνδέεται με το ότι για τις εκατοπύλες, ότι άλλοι λένε με τον Αύγουστο εκατόπυλων των θυμών, άλλοι στις εκατόπύλες που είναι όλα τα ανοίγματα του ναού, δηλαδή πύλες και παράθυρα, που η μία αν βρεθεί η εκατοστή υπήρχε ο θρύλος και ο πόθος να πάρουμε πίσω την πόλη. Όλα αυτά πάντως έχουν σημασία. Είναι πολύ ισχυρά τα τοπονύμια για κάποια ονομασία, όπου υπάρχει ένα ισχυρό.
0: Και κρατάνε ανά τους αιώνες και θα κρατάνε.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Η σημασία και αυτό που λέτε είναι ο λατρευτικός, έτσι,
1: ακριβώς,
0: το σημείο αναφοράς, η λατρεία.
1: Η λατρεία
0: και τα θαύματα που επιτελούνται από την εικόνα της Παναγίας, σεβασμιότητα.
1: Εγώ, γεννημένος στην Αθήνα, και που είχαν καταστεί οι γονείς μου πριν, δηλαδή παντρευτώ, από παιδιά είχαν και δύο οικογενειακός στην Αθήνα και έχω γεννηθεί και μεγαλώσει στην Αθήνα, αλλά ασφαλώς είχα στενή σχέση και με την Άκρη, κυρίως και με την Πάρο, ότι είχαμε συγγενείς στην Πάρο. Πάρα πολλά ομολογούνται. Νομίζω θα άξιζε κανείς να ασχοληθεί λίγο. Έχουμε βγάλει ήδη δύο εκδόσεις με θαύματα τα τελευταία χρόνια της Παναγίας μας. αλλά θα επιμείνω ότι πρέπει αυτό να κυρίως να τονίζουμε την αξία του ότι σε αυτόν τον χώρο τον ιερό επιτελούνται θαύματα στις ψυχές των ανθρώπων.
0: Σωστά.
1: Στις ψυχές των ανθρώπων που έρχονται και πολύ συγκλονίζονται. Πολλοί άνθρωποι βρίσκουν αφορμή να γνωρίσουν το Θεό περισσότερο, να γνωρίσουν την πρεσβευτική δύναμη της Παναγίας μας, να ζήσουν τη μυστηριακή ζωή. Έχουμε με τη χάρη του Θεού καλούς πατέρες κληρικούς που διακονούν με ανίστακτο ζήλο στην Παναγία μας καθημερινά τελούνται όλες οι ιερές ακολουθίες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και συγχρόνως και επιτελείται ανελιπώς επίσης καθημερινά και το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Απαραλλήλως στον χώρο της Παναγίας μας, στον χώρο του κτίσματος, του ευρυτέρου κτίσματος της Παναγίας μας Εκατοπλιανής, εκτός το ότι λειτουργεί εκκλησιαστικό μουσείο, λειτουργούν κατηχητικά σχολεία για πολύ καλή συμμετοχή παιδιών, αγόρια και κορίτσια όλων των ηλικιών. Μάλιστα πολλές φορές παρατείνουμε τα μαθήματα και η εκτάκτωση συνεχώς και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού με πολλές εκδηλώσεις και πολλή δραστηριότητα και επίσης παλότερα στον ίδιο χώρο τα τελευταία χρόνια σε ένα κοντινό χώρο που υπάρχει, που έχουμε δημιουργήσει λειτουργούν τα γεύματα αγάπης του Ιερού Προσκυνήματος και όλες οι άλλες πνευματικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται με κέντρο το Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Κατοπιανής, το οποίο βέβαια ανυψώθηκε σε προσκύνημα πνευματικό του μακαριστού προκατόχου μου Μητροπολίτου Παραναξίας Αμβροσίου του Δευτέρου το 1992. Ήταν ενωριακός ναός, βέβαια το γεγονός ότι ο μακαριστός Επιφάνειος το διέσωσε από την τάση της εποχής να μετατρέπονται σε μουσεία, όπως το Δαφνί και στην Κεσαριανή την ίδια εποχή γίνανε μουσεία οι ναοί και ο ναός του Οσίου Λουκά της Λιβαδιάς, το μοναστήρι του Αγίου Στοστήρη Βιωτίας, κατόρθωσε ο Επιφάνειος να τα παρέμβει δυναμικά και να παραμείνει ενορία και παρέμεινε ο ενοριακός χαρακτήρας και διέσωσε έτσι την ιερότητά του ο χώρος. Και βέβαια ανυψώθηκε σε προσκύνημα, όπως σας είπα, το 1992. Έστω που επιτελεί ένα ευρύτερο από μια ενορία έργο βεβαίως και αυτό είναι υποφιλία όχι μόνο κατοίκων του Ισπάρου που ευλαβούνται πολύ την Παναγία μας, αλλά και γενικότερα της Ορθοδόξου Οικουμένης.
0: Έχει χαρακτηριστεί και η Αγία Σοφία της Ελευθέρας Ελλάδος.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Είναι και ένα σε μικρότερο μέγεθος... ένα αντίγραφο της Αγίας Σοφίας ο ναός αυτός.
0: Ναι.
1: Είναι. Και... δεν είναι τυχαίο βέβαια που είναι στον Ιάνιο του κτίσματος.
0: Καταλαβαίνετε
1: ότι δεν μπορεί να αποκλίνει από το κλίμα της εποχής και την τάση ας πούμε, της εποχής.
0: Και αν σκεφτεί κανείς, Σεβασμιότατε, πόσοι ιερείς, πόσοι μητροπολίτες έχουν ιερουργήσει εκεί τόσα χρόνια. Πόσοι πιστοί έχουν γονατίσει μπροστά στην εικόνα της Παναγίας.
1: Πόσοι πιστοί έχουν γονατίσει, πόσοι πιστοί έχουν βαπτιστεί, πόσοι έχουν παντρευτεί, πόσοι έχουν ψαλεί εκεί στο ναό της Παναγίας μας. Σας λέω, είναι μια χρυσή αλυσίδα, αδιάκοπη αλυσίδα, 17 αιώνα, 1700 ετών. Είχαν εορταστεί και το 1996, 17 αιώνες, αλλά κατακρύβεται τότε τα 1670 χρόνια και σου είπα ότι γραφόταν, αλλά διευνοεί τους λόγους βιολογικούς και φυσικούς. Ο Μητροπολίτης τότε που ήταν κάποιες ηλικίες εορτάστηκε και μπήκε ο πιο γενικός τίτλος 17 αιώνες. 17 αιώνες μιλώνται φέτος.
0: Φέτος, ναι.
1: 1700 χρόνια.
0: Ζωντανή ιστορία της Παναγίας.
1: Έτσι.
0: Παράλληλα πραγματοποιείται και με τη δική σας έμπνευση και αρρωγή ένα τεράστιο κοινωνικό, φιλανθρωπικό και ποιμαντικό έργο, έτσι. Λειτουργεί πρότυπος οίκος ευγυρίας, ποιμαντικής μέρημνας και με την ονομασία της Παναγίας.
1: Κατοπιανή, διότι όλο αυτό ανηγέθη σε κτήμα, βεβαίως παραχωρήθηκε σε μεγάλο και πολύ προνομιούχο οικόπεδο, περιβαλλόμενο από τα καλύτερα ξενοδοχεία της Πάρου, που ανήκει στην Ιερά Μονή Χριστού Δάσους Αγίου Αρσενίου δηλαδή.
0: Ναι.
1: παρεχώρησε τον το οικόπεδο και εκεί η Παναγία μας Θεκατοπλιανή ανοίγειρε ένα πάρα πολύ ωραίο ίδρυμα. Πριν από 20 χρόνια ακριβώς γίνεται εγγένεια το γυροκομείο μας στη Σπάρου. Το 2006 έγινε εγγένεια. Λειτουργεί ανελιπώς επί 20 χρόνια. Αρχικώς είχε μικρό αριθμό τροφίμων, φιλοξενουμένο όπως λέμε τα τελευταία χρόνια. Και σήμερα έχει περίπου 35. Μέχρι η άδειά μας που επεξετάθη ήταν 25 ατόμα, τώρα ήταν 22 για την ακρίβεια ατόμα, τώρα είναι 40 ατόμων η άδεια φιλοξενίας. Και πρώτης κρίσεως συνεταιρείται αποκλειστικά από την Παναγία. Μετά την κρίση καταλαβαίνω ότι ήταν πολύ δύσκολο αυτό και έτσι προσπαθήσαμε και μετά το 9-10 δηλαδή και άλλους πόρους συντηρήσεως του Ιδρύματός μας και με τη χάρη του Θεού, ενώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις κλείσαν κάποια γεροκομεία, εμείς το κρατήσαμε και συνεχώς το βελτιώνουμε και προσφέρει τις υπηρεσίες του και για τις και για τους κατοίκους της Πάρου και της Νάξωμος, αλλά τώρα εδώ και περίπου ένα δίμηνο ετέθη σε λειτουργία το καινούριο γυροκομείο της Νάξου, οπότε έχουμε και αυτή τη δυνατότητα πλέον με πολύ κόπο. Μια μικρή μητρόπολη των 36-37.000 κατοίκων είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση να στηρίζονται δύο καινούρια και πρότυπα γυροκομεία, γιατί είναι με κάθε σύγχρονη προδιαγραφή. Και έτσι θέλουμε να και αυτό μια ιδιαίτερη ευλογία της Παναγίας μας, που ενώ οικονομικά πιεστήκαμε, παρά τα αυτά, με τη συνδρομή των κατοίκων και του νησιού και από άλλες περιοχές και την μεγάλη προσπάθεια που γίνεται, τα γεροκομεία μας λειτουργούν, θεωρώ, κατά τον καλύτερο τρόπο.
0: Τι χαρά έχουν τα περήφανα γερατιά μας και τι ανάπαυση, σεβασμιότατε.
1: Και μάλιστα τα δύο σε, θα έλεγα, ειδηλιακά σημεία, ειδικά της Πάρου, οι γέροντες από τα ωραία, τις ωραίες βεράντες, έχουν θέα όλη την παροικία και το λιμάνι της Πάρου. Και από την άλλη πλευρά, ένα υπέροχο τοπίο με κεντρικά να διακρίνεται ο ναός του Αγίου Αρσενίου.
0: Καλά κάνετε και τιμάτε τους γέροντες, τους ανθρώπους που τους επέπρεπε να τους ευεργετούμε.
1: Έτσι.
0: Σεβασμιότατα.
1: Και είναι ένα πολύ μεγαλύτερη εκκλησία, ένα πάρα πολύ σημαντικό κενό της πολιτείας.
0: Βέβαια.
1: Δυστυχώς δεν στον τομέα αυτό.
0: Να τα λέμε αυτά, γιατί αν κάτσουμε και δούμε πόσα γυροκομεία έχει το κράτος η πολιτεία.
1: Είναι άνω των 500 έχει η εκκλησία, λειτουργεί η γυροκομεία. Αφού σκεφτείτε, εμείς έχουμε δύο που είμαστε μια μητρόπολη στη συμπόχη, αλλά λόγω νησιωτικότητος έγιναν και στα δύο μεγάλα νησιά.
0: Δύο γυροκομεία έχετε.
1: Δύο γυροκομεία.
0: Μπράβο.
1: Και ίσως στη Σύρο να έχει τρία-τέσσερα γυροκομεία εκκλησία. Και έτσι και στις άλλες μητροπόλεις, καλά, υπάρχουν μητροπόλεις μεγαλύτερες στον τομέα αυτών. Πελοπόννησο, ξέρουμε που έχουν και 10 και 12 ιδρύματα γενικώς.
0: Τιμή στα γυρατιά, τιμή
1: έτσι,
0: είναι αυτό.
1: Έτσι. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να προσφέρουμε, αντιπελαργίζοντας και εμείς την προσφορά των προγόνων και των γερόντων, οι οποίοι τώρα πρέπει να απολαμβάνουν τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια της ζωής κατά τον καλύτερο τρόπο.
0: Βέβαια. Και συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνετε αυτή, σεβασμιότατε.
1: Έτσι. Το καθήκον μας κάνουμε.
0: Μαζί με τους εθελοντές, βέβαια. Έχετε και εθελοντές πολλούς που πλαισιώνουν αυτή.
1: Ναι, ήταν ειδικά στην Πάρο. Έχουμε πάρα πολύ σημαντικό εθελοντισμό που επλήγει, βέβαια, σημαντικά με τον κορονοϊό. Εκεί είχαμε μια. Λόγω των μέτρων. Αλλά τώρα σιγά-σιγά πάλι έχουμε. Αναλαμβάνουμε πάλι. Αλλά έχουν, σας λέω, οι Παριανοί και οι Παριανές έχουν πάρα πολύ μεγάλη έφεση στον εθελοντισμό. Είναι πολύ συγκινητικό.
0: Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Κλείνοντας, σεβασμιότατε, για τον Άγιο Καλίνικο, να πούμε δύο λόγια, τον Άγιο Καλίνικο Εδέσης, τον οποίο ευλαβούμαστε και εμείς πάρα πολύ εδώ στην Πεμπτουσία, να γνωρίζετε.
1: Το ξέρω βεβαίως ότι και γενικά ευλαβείστε τους Αγίους μας.
0: Έτσι.
1: Και τους νεοτέρους Αγίους προβάλλετε πάρα πολύ, το βλέπω με πολύ συγκίνηση. Κοιτάξτε, είχα την ευλογία να γνωρίσω λόγω του γεροντόσματος Επιφανή, ο οποίος δεν είχε απολώς σύνδεσμα, αλλά υπήρχε μια σχέση πάνω από αδελφική μεταξύ τους. Τον είχα γνωρίσει τον Άγιο από κοντά και μάλιστα μου είχε ασκήσει μεγάλη ελκυστική πίεση να με χειροτονήσει στην επαρχία του. Εγώ είχα κατενθουσιαστεί μαζί του. Βεβαίως, λόγω του ότι κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής μου θητείας ο Άγιος συσθένησε και κοιμήθη, δεν τελεσφόρησε κάτι. Ο Θεός αλλιώς θέλησε να τον πάρει κοντά του για να τον έχουμε πρεσβευτεί στον ουρανό και τελικά να γίνει και αγιοκατάταξή του. Έτσι είχα πάρει το όνομα του Αγίου με την επιλογή που ήθελε ο πνευματικός μου να μας αρέσει και να θέλουμε το όνομα που παίρνουμε. Ήταν από τα 5-6 ονόματα, ίσως και παραπάνω, που πρότεινε. Και αφορμή τους εγώ και με πολύ χαρά επέλεξα αυτό κατευθείαν. Το όνομα του Αγίου Καλλινίκου, και μου αποκάλυψε και ο μακαριστός πατήρ Επιφάνης ο Γεροντάς μου ότι αυτό ήταν η δική του επιθυμία. Και έτσι είχα την ευλογία να πάρω το όνομα του Αγίου Καλλινίκου. Μάλιστα τιμητικά με χειροτώνησε, κάλεσε ο πατήρ Επιφάνης τον αδελφό του, τον μακαριστό Μητροπολίτη Δημοτήχου Κωνσταντίνο. Χειροτώνησε εκείνος, γιατί ο μεγάλος του αδελφός, τον οποίο σέβεται και αγαπούσε πάρα πολύ ο Άγιος Καλλινίκος.
0: Και τον είχε και μαζί του κάμουν πολλά χρόνια στη Μητροπολίτη.
1: Έμεινε μέχρι την κοιμησή του.
0: Μέχρι την κοιμησή του ήταν μαζί, ναι.
1: Ναι, έμεινε μαζί του. Το 1974 που δυστυχώς απομακρύθηκε της Μητροπόλεως του, μέχρι το 1984, 10 χρόνια δεν έμενε μαζί με τον Άγιο. Ο Άγιος, τι να σας πω, εγώ έχετε πάρα πολύ ασχοληθεί και γνωρίζετε την αρετή του, τα χαρίσματα, την αγιότητα που είχε, την αρετή, όλα αυτά.
0: Το σκητικό του φρόνημα, άσκηση είναι, μεγάλη.
1: Το σκητικό του φρόνημα, τη φιλανθρωπία του, την αγάπη και κυρίως και όλα αυτά τα απέδειξε ότι ήταν για εκείνον πραγματικό βίωμα και τρόπο ζωής, και με την υπομονή του, την καρτερία του κατά το διάστημα της ασθενείας του, που ήταν για ένα οκτάμινο περίπου σε νοσοκομεία νοσηλεύθηκε και τελικά κατέληξε 7 προς 8 Αυγούστου 1984. Ο Άγιος λοιπόν έχει πάρα πολλές πτυχές, έχει αναδείξει προσωπικότητα του Αγίου με σειρά πολυσέλιδων βιβλίων, το πνευματικό του τέκνο Σεβασμός Μητροπολίτης Ναυπάτου Ιερόθεος, και νομίζω ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε ίσως αποκριστικά για τον Άγιο Καλλίνικο αν θα θέλαμε. Είναι πάρα πολλά εκείνα που μπορούμε να πούμε, και ασφαλώς έδωσε και μια δύναμη, μια ελπίδα μαζί με τους άλλους Αγίους του αιώνος μας, του 20ου αιώνα δηλαδή, ενώ τώρα μην ζούμε τον 21ο, σε μια εποχή που είχε πάρα πολλά προβλήματα και πολλές αντιθέσεις και πολλοί κυριάρχησαν ληστικές και θα έλεγα θεϊκτικές θεωρίες, ανέδειξε τόσους μεγάλους και σπουδαίους Αγίους όπως ο Άγιος Ιεράρχη Εκκλησίας Καλλίνικος.
0: Επίσης και ο γέροντάς σας οσιακό βίο είχε ο πατήρ Επιφάνης. Έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, τι να σας πω εγώ. Τον ζήσαμε τον Άγιο, κοντά τον ζήσαμε. Είχε βίο ανθρώπου αφιερωμένου αποκλειστικά στην εκκλησία μας, και χθες κάπου που χρειάστηκε να δώσω κάποιες απαντήσεις σε κάποια θέματα που τέθησαν σε αφού αυτού του ζητήματος της μισθοδοσίας του αρχιερέων, αποδοχών κτλ. Είπα ότι μας εμπνέει και το παράδειγμα του πατέρα Επιφάνη, όπως παρέμεινε όλα τα χρόνια άμυστος και αδιόριστος κληρικός εκκλησία, την επιλογή του, παρότι είχε τόσα προσόντα και τόσα χαρίσματα, όλα προσφορά, όπως έλεγε, να προσφέρουμε αδαπάνως τη διακονία μας στην εκκλησία. Θα μπορούσαμε να ασχολούμαστε για ώρες και μέρες με την
0: κυρία. Για το γέροντά σας, έτσι, τον Επιφάνιο.
1: Για τον πατέρα Επιφάνιο. Ο Θεός τον πήρε και εκείνον. Είδατε ότι εμείς αλλιώς τα βλέπουμε. Κοντά του, 59 ετών ο γέρος, δεν τα έχει συμπληρώσει ακόμη. 65 ετών ο Άγιος Καλλίνικος, και οι δύο έφυγαν από τον καρκίνο. Και οι δύο και με την υπομονή τους και την καρτερία τους στην επώδυνη αυτή νόσο απέδειξαν ότι αυτά τα οποία μας δίδασκαν όλα αυτά τα χρόνια δεν ήταν λόγια αλλά ήταν βίωμα, τρόπο ζωής.
0: Να έχουμε την ευχή τους, σεβασμιότατε.
1: Αμήν. Και όλων των άλλων Αγίων Πατέρων.
0: Και όλων των Αγίων Πατέρων.
1: Τις εκκλησίες μας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Να είστε καλά και ο Θεός να ευλογεί το έργο σας και να σε ενισχύει και να σας δίνει δύναμη να αποτελείτε μια όαση πνευματική και μια, είμαστε και καλοκαίρι τώρα, και μια δρόσο αερμών στην ζωή μας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να εύχεστε και για μας, σεβασμιότατε.
1: Να εύχεστε. Καλά. Καλή δύναμη.
0: Την ευχή σας, την ευχή σας. Χαίρετε, χαίρετε. Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
3: Στα σχολεία, τα δημοτικά, τα γυμνάσια και τα λύκεια υπάρχει ένα μάθημα που λέγεται το μάθημα της ιστορίας. Τα παιδιά διδάσκονται την ιστορία, τα ιστορικά γεγονότα. Έχουμε λοιπόν την παγκόσμια ιστορία, έχουμε και την τοπική ιστορία, την ιστορία κάθε έθνους ή έχουμε ακόμη και την ιστορία των θρησκειών. Πάντως είναι ένα μάθημα το οποίο λέγεται το μάθημα της ιστορίας. Το οποίο μάθημα της ιστορίας περιγράφει διάφορα ιστορικά γεγονότα, τα οποία συνδέονται με τους άρχοντες, είτε βασιλείς λέγονται αυτοί, είτε αυτοκράτορες λέγονται, είτε εκλέγονται από το λαό, οι άρχοντες που ανεβαίνουν και κατεβαίνουν από την εξουσία, είναι η πορεία του λαού, οι πόλεμοι και τα διάφορα προβλήματα τα οποία συμβαίνουν σε κάθε τόπο ή γενικότερα, γιατί έχουμε και εμφυλίους πολέμους, ταυτόχρονα έχουμε και παγκοσμίους πολέμους. Είναι λοιπόν το μάθημα αυτό που λέγεται μάθημα της ιστορίας και διδάσκονται τα παιδιά και όλοι μας ανατρέχουμε για να δούμε τα ιστορικά γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στον χώρο μας ή σε αυτόν που ζούμε ή γενικότερα θέλουμε να μάθουμε στους άλλους χώρους. Αλλά εκτός από την ιστορία αυτή που είναι εξωτερική και ιστορία γεγονότων υπάρχει και μια άλλη ιστορία. Η ιστορία εσωτερική, η ιστορία μυστική θα μπορούσα να πω. Και θα μπορούσαμε να το εκφράσουμε, να το διατυπώσουμε ως ιερά ιστορία. Επομένως, πέρα από την ιστορία που μελετά τα γεγονότα, την εξέλιξη των γεγονότων, υπάρχει και ιερά ιστορία. Όταν λέμε ιερά ιστορία, εννοούμε το τι έκανε ο Θεός για να δημιουργήσει τον κόσμο, για να κάνει τον άνθρωπο για να είναι χαρούμενος και να ζει στον παράδεισο, και συγχρόνως το τι κάνει ο Θεός για να επαναφέρει τον άνθρωπο όταν έφυγε από τον παράδεισο στη ζωή αυτή, την κοινωνία μαζί του. Όλο αυτό το έργο, όλο αυτό το γεγονός, το τι κάνει ο Θεός για τη σωτηρία του ανθρώπου γενικότερα, που συνδέεται και με την ενανθρώπισή του, το ότι έγινε άνθρωπος, αλλά θα έλεγα ακόμη και η ιερά ιστορία που συμβαίνει σε κάθε άνθρωπο. Και ο κάθε άνθρωπος έχει μια μυστική εσωτερική ιστορία. Τι κάνει ο Θεός για να τον σώσει? Τι κάνει ο Θεός για να τον επαναφέρει στην ορθή οδό? Η ιερά λοιπόν ιστορία. Γύρω από το θέμα αυτό θα δούμε μερικά σημεία στη σημερινή εκπομπή. Το πρώτο είναι να μελετήσουμε λίγο, μια και αναφερόμαστε στην αγάπη του Θεού που εκδηλώθηκε αμέσως μετά την πτώση των ανθρώπων με όλους τους προφήτες μέχρι ότου καταλήξει στην ανανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού. Γι' αυτό να δούμε λίγο αυτό το γεγονός, δηλαδή να μελετήσουμε την γενεαλογία του Χριστού, δηλαδή τους προγόνους του Χριστού που όλοι αυτοί κατέληξαν στο να έρθει ο Χριστός στον κόσμο και να γίνει άνθρωπος, που σημαίνει να προσλάβει την ανθρώπινη φύση και να τη θεώσει, να την ενώσει με τη Θεία Φύση, ατρέπτος, ασυγχύτος, αδιαιρέτος και αναλυώτος, αφύρτος, όπως λέει, λέμε στην Τετάρτη, το γράφει η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος. Αρχίζουμε λοιπόν με το θέμα της γενεαλογίας των προγόνων του Χριστού. Και αυτό θα το δούμε επί τη βάση του Ευαγγελιστού Ματθαίου. Όταν ανοίγουμε το πρώτο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, που είναι το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστού Ματθαίου, εκεί αρχίζει βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού και τα λοιπά. Βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού και συνεχίζει. Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ. Έχουμε λοιπόν τη γενεαλογία που αρχίζει από τον Αβραάμ, προχωρεί στους Πατριάρχες της Παλαιάς Διαθήκης και καταλήγει στον Ιωσήφ, τον άνδρα Μαρίας, εκ της οποίας όμως Μαρίας, όχι εκ του Ιωσήφ, εκ της οποίας Μαρίας εγεννήθη ο Χριστός. Όλοι αυτοί είναι οι πρόγονοι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Να θυμηθούμε το λόγο τον οποίον είπε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι ο Χριστός με την ενανθρώπισή του σάρκα εκκλησίας ανέλαβε. Δηλαδή όλοι αυτοί στην Παλαιά Διαθήκη, οι άνθρωποι, οι φίλοι του Θεού, αποτελούσαν την εκκλησία. Αλλά η εκκλησία αυτή ήταν πνευματική, ήταν, και αναφέρονται σε κάθε έναν, ήταν η εκκλησία η οποία είχε σχέση με τον άσαρκο λόγο, το δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος. Ήταν πνευματική, αλλά πνευματική δεούσα, όπως λέγει ο Άγιος Κλήμης Ρώμης, πνευματική δεούσα εφανερώθη εν τη σαρκή του Χριστού. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θα μας πει ότι ο Χριστός με την ενανθρώπιση του προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, δηλαδή σάρκα εκκλησίας ανέλαβε. Λοιπόν, για να δούμε τη γενεαλογία και να δούμε τι μπορούμε να πούμε πάνω στην ιερά ιστορία που δείχνει την αγάπη του Θεού προς το ανθρώπινο γένος. Όταν διαβάζει κανείς τη γενεαλογία αυτή από το πρώτο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, και το οποίο αυτό το κομμάτι το διαβάζουμε την Κυριακή πρώτων Χριστουγέννων, ακούγεται δηλαδή μέσα στη Θεία Λειτουργία, Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ, Ισαάκ εγέννησε τον Ιακώβ, Ιακώβ και τα λοιπά, και καταλήγει μέχρι την γέννηση του Χριστού. Όταν διαβάζουμε λοιπόν αυτό το κομμάτι, μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, τρεις φορές αναφέρεται μια φράση, γενναιέ 14. Δηλαδή χωρίζει όλο αυτό, όλους αυτούς τους προγόνους του Χριστού, τους χωρίζει σε τρεις μεγάλες περιόδους. Και η πρώτη περίοδος έχει 14 γενναίες, η δεύτερη 14 γενναίες και η τρίτη πάλι έχει 14 γενναίες. Έχουμε λοιπόν την πρώτη περίοδο. Λέει από Αβραάμ μέχρι Δαβίδ. Γενναιέ 14. Η δεύτερη περίοδος. Από Δαβίδ του βασιλέως μέχρι Μετικεσίας Βαβυλώνος, μέχρι τότε που οι Εβραίοι εχμαλωτίστηκαν από τους Βαβυλωνίους και μετακόμισαν στη Βαβυλώνα, γενναιέ 14. Και από Μετικεσίας Βαβυλώνος, από τότε που απελευθερώθηκαν από την Βαβυλώνα και επανήρθαν πάλι στην Παλαιστίνη, γενναιέ 14. Λοιπόν, αν μελετήσουμε επισταμένως αυτό, θα δούμε μερικά σημεία τα οποία είναι αρκετά ενδιαφέροντα. Ας δούμε την πρώτη περίοδο. Είναι η περίοδος από Αβραάμ έως Δαβίδ του βασιλέως. Είναι μια περίοδος η οποία επεκτείνεται περίπου σε 900 με 1000 χρόνια, μια ολόκληρη χιλιετία, δεδομένου ότι περίπου το 1850 π.Χ. κομίζει με τη Κη ο Αβραάμ από την Μεσοποταμία προς την γη Χαναάν, σύμφωνα με την εντολή του Θεού. Ο Αβραάμ, που είναι γενάρχης και των Εβραίων και των Χριστιανών, και οι Μουσουλμάνοι το θεωρούν δικό τους γενάρχη, ο Αβραάμ είναι εκείνος ο οποίος κατοικεί τα Χαλδαίος πρώτα-πρώτα και κατοικεί στην Ουρ της Μεσοποταμίας, μετακομίζει στη Χαράν της Μεσοποταμίας και εκεί ακούει τη φωνή του Θεού που του λέει «Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγκνίας του πατρός σου και από τον οίκο του πατρός σου και δεύρω εις γην ειν αν σε δείξω». Και αρχίζει ο Αβραάμ να μετακινείται από τη Χαράν της Μεσοποταμίας, θα λέγαμε εκεί που είναι τώρα σήμερα περίπου η Βαγδάτη, περίπου, δεν είναι ακριβώς το ίδιο, και αρχίζει μια πορεία από εκεί για να προχωρήσει, να έρθει εκεί που θα του δείξει ο Θεός. Δεν του λέει θα πας εκεί, αλλά προχώρα να βγεις, βάδισε και θα σου δείξω εγώ πού να σταματήσεις. Και πέρασε διαμέσου της Δαμασκού και έφτασε τελικά στην Χαναάν, στην Παλαιστίνη. Οπότε ξεκινάει από εκεί αυτή η πρώτη γενεά. Στη συνέχεια έχουμε από τον Αβραάμ τον Ιακώβ, τον Ισαάκ. Μετακομίζει όλοι οι απόγονοι του Αβραάμ, μετακομίζουν, κατέρχονται προς την Αίγυπτο. Δηλαδή κατεβαίνουν στην Αίγυπτο και παραμένουν περίπου τον 17ο αιώνα, 18ο αιώνα προς το τέλος, κατεβαίνουν από την Παλαιστίνη και πηγαίνουν προς την Αίγυπτο. Παραμένουν εκεί στην Αίγυπτο υπό τη δουλεία των Αιγυπτίων περίπου 500 χρόνια και έπειτα τον 13ο αιώνα π.Χ. κάπου το 1250, δεν είναι ακριβώς ημερομηνίες, αλλά απλώς για να συνεννοούμαστε, ο Μωυσής είναι εκείνος ο οποίος οδηγεί, βγάζει το λαό του Ισραήλ, τους Εβραίους, τους βγάζει από τη γη της Αιγύπτου διά της Ερυθράς Θαλάσσης και περνάει διαμέσου της Ερήμου και επανέρχεται πάλι στην Παλαιστίνη μέχρι της εποχής περίπου 1012 που εμφανίζονται οι πρώτοι βασιλείς. Όλη αυτή η περίοδος από το 19ο αιώνα π.Χ. μέχρι τον 1ο αιώνα π.Χ. είναι, δηλαδή από το, συγγνώμη, μέχρι το 10ο αιώνα π.Χ. από τον 18ο μέχρι το 10ο αιώνα π.Χ. είναι αυτή η περίοδος, 1000 χρόνια, που λέγεται περίοδος των προφητών, των πατριαρχών και των προφητών. Ήταν μια θαυμαστή περίοδος που διοικούσε το λαό του Θεού, διοικούσε ο Θεός ο ίδιος το λαό του με τους ανθρώπους που εκείνος έστειλε, όπως τον Αβραάμ καταρχάς, τους απογόνους του Αβραάμ, τον Μωυσή, και αμέσως μετά τον Μωυσή είναι οι κριτές, είναι εκείνοι οι οποίοι κρίνουν το λαό του Θεού, δεν έχουν μέχρι τότε πολιτική εξουσία, αλλά ο Θεός διευθύνει το λαό μέσα από τους προφήτες. Και αυτό γίνεται μέχρι το 10ο αιώνα π.Χ., δηλαδή μέχρι το 1012. Από το 1800 π.Χ. μέχρι το 1012 είναι αυτή η περίοδος που λέμε από Αβραάμ μέχρι Δαβίδ, γενναίε 14. Η δεύτερη περίοδος αρχίζει από το 1012, 10 αιώνες τα λέγαμε πρώτου Χριστού, όταν οι Ισραηλίτες δεν ήθελαν να διοικούνται από αγίους ανθρώπους, προφήτες και πατριάρχες. Έβλεπαν ότι όλοι οι ιδωλατρικοί λαοί είχαν τους βασιλείς και ήθελαν και εκείνοι να αποκτήσουν βασιλείς. Και τότε κριτής, μεγάλος προφήτης ήταν ο Σαμουήλ, τον οποίον τον παρεκάλεσαν να τους δώσει βασιλείς όπως όλα τα έθνη. Και παρεκάλεσε ο Σαμουήλ το Θεό και ο Θεός του είπε δώστε τους και θα καταλάβουν τη διαφορά. Και έχουμε πρώτο βασιλέα λοιπόν το Σαούλ και αμέσως μετά το Σαούλ αναλαμβάνει ο Δαβίδ. Επομένως όλη αυτή η περίοδος, περίπου 1000 χρόνια, είναι η μεγάλη αυτή περίοδος των πατριαρχών και των προφητών που διευθύνει ο ίδιος ο Θεός το λαό με αυτούς τους αγίους ανθρώπους. Αμέσως μετά αρχίζει η δεύτερη περίοδος. Από Δαβίδ έως Μετικεσίας της Βαβυλώνος. Γενναιέ 14, λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Είναι ο Δαβίδ ο βασιλεύς και προφητάναξ και προφήτης. Είναι γνωστοί οι ψαλμοί του Δαβίδ, που είναι καταπληκτικά κείμενα, τα οποία διαβάζουμε και αισθανόμαστε μεγάλη ευχαρίστηση και έμπνευση πνευματική, και όπως έλεγε κάποιος, είναι η μήτρα της καρδιακής και νοεράς προσευχής, και οι Άγιοι Πατέρες και κυρίως οι ησυχαστές πατέρες δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στους ψαλμούς του Δαβίδ, γιατί έχουν όλο προσευχή και μάλιστα αυτή την εσωτερική καρδιακή προσευχή. Παρά τα λάθη τα οποία έκανε ο Δαβίδ, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μετανόησε και ήταν μεγάλος βασιλεύς. Μετά ακολούθησαν ο Σολομών και άλλοι βασιλείς. Χωρίστηκε το βασίλειο ολόκληρο σε δύο βασίλεια, έως ότου έρχεται μια μεγάλη καταστροφή στον Ισραηλιτικό λαό, που έχουμε την έλευση των Βαβυλωνίων το 594 π.Χ. και οι οποίοι παραλαμβάνουν, εχμαλωτίζουν περίπου 10.000 Εβραίους, τους ηγέτες τους και άλλους που ασχολούνται με τη διοργάνωση του Ισραηλιτικού λαού στη Βαβυλώνα, και έπειτα η τελική καταστροφή έγινε το 586, που ήρθαν για δεύτερη φορά οι Βαβυλώνοι και κατέλαβαν όλο το χώρο της Παλαιστίνης, κατέστρεψαν το ναό του Σολομώντος και όλος ο λαός μετήκησε, γι' αυτό και λέμε μέχρι της Μετικεσίας Βαβυλώνος, προς τη Βαβυλώνα, εκεί στη Μεσοποταμία, εκεί που είναι σήμερα το Ιράκ. Και εκεί ακριβώς, από εκεί διασώζεται ένας καταπληκτικός ψαλμός, τον οποίο ψάλλουμε στην Εκκλησία και ακούγεται με πολύ ωραίο τρόπο, που λέει «Επί των ποταμών Βαβυλώνος, εκεί ακαθίσαμε και εκλάψαμε, εν το μνηστήνε ημάς την Σιών, καθίσαμε εκεί στον ποταμό της Βαβυλώνος και εκεί θυμηθήκαμε την Σιών, τα Ιεροσόλυμα, το ναό, και εκλάψαμε». Και προχωρεί και λέει «Εν τεσιτές, επί τεσιτές», δηλαδή στα δέντρα πάνω, στις σιτιές, «κρεμάσαμε τα όργανα ημών», τα όργανα τα οποία είχαν για τη λατρεία, και τα κρέμασαν επάνω, γιατί δεν ήθελαν να λατρεύσουν τον Θεό σε γη αλωτρία. Πώς ψάλλομεν, άδομεν την οδή, ψάλλομεν την οδήν Κυρίου επί γης αλωτρίας. Πώς εμείς τώρα είναι δυνατόν να ψάλλομε την οδή του Κυρίου, τον ύμνο του Κυρίου, σε μια αλωτρία γη, δηλαδή μακριά από την πατρίδα μας. Οπότε κρέμασαν τα όργανά τους, γιατί θεωρούσαν ότι είναι αδύνατον και δεν έπρεπε σε μια ξένη αλότρια γη. Και στη συνέχεια λέγει αυτός ο ψαλμός «Κολληθεί η γλώσσα μου, το λαριγγί μου, εάν μη σου μνηστώ». Να κολλήσει η γλώσσα μου στο λαρίγγι μου μέσα, εάν Σιών δεν σε θυμηθώ, σε ξεχάσω. Λοιπόν, είναι από την περίοδο αυτή της Μετικεσίας στη Βαβυλώνα. Μια περίοδος εχμαλωσίας που κράτησε περίπου 50 χρόνια. Και μετά, όταν καταργήθηκε το κράτος των Βαβυλωνίων, της Βαβυλώνας, από τους Πέρσες, τότε δόθηκε εντολή και απελευθερώθηκε ο Ισραηλιτικός λαός και επέστρεψαν πίσω. Και έχουμε την τρίτη λοιπόν περίοδο, που λέει «Από Μετικεσίας Βαβυλώνος έως Ιησού Χριστού γενναιέ 14. Έχουμε λοιπόν τη νέα, άλλη, την τρίτη περίοδο, τη μεγάλη περίοδο. Αυτή είναι, θα έλεγα, αυτό που είπα στην αρχή, η ιερά ιστορία. Το τι κάνει ο Θεός εσωτερικά. Άλλο είναι το εξωτερικό και άλλο είναι το εσωτερικό, προκειμένου να σώσει τους ανθρώπους και από τους οποίους θα προέλθει ο Χριστός. Επανέρχονται λοιπόν από την Μετικεσία της Βαβυλώνος, περίπου το 538 π.Χ. και ανοικοδομούν πάλι το ναό του Σολομώντος, κατασκευάζουν τα σπίτια τους, και βεβαίως εδώ έχουμε, αρχίζουν με μια διάθεση καλή, λιγότεροι προφήτες είναι τώρα, μια διάθεση καλή προκειμένου να γράψουν αυτά τα οποία είχαν στη μνήμη τους. Γράφτηκαν μερικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, όπως οι Παροιμίες, η Σοφία, του Σολομώντος και άλλα, αυτά που υπήρχαν μέσα στη σκέψη. Έχουμε μια περίοδο στην οποία διοργανώνεται η λατρεία, κυριαρχούν κυρίως ιερείς, ιερείς της Παλαιάς Διαθήκης, με τις θυσίες, τις πολλές. Γράφεται αυτή η παράδοση, αλλά συγχρόνως έχουμε και μια εκοσμίκευση, γιατί έρχονται οι δωλολάτρες, οι αρχαίοι Έλληνες και μεταφέρουν άλλη παράδοση. Και επειδή υπάρχει αυτή η εκοσμίκευση, γι' αυτό εμφανίζονται μερικοί ευσεβείς Ισραηλίτες, όπως ήταν οι Μακαβαίοι, οι οποίοι μάχονταν υπέρ των πατρικών εθίμων και παραδόσεων, και γίνονται όλες αυτές οι επαναστάσεις, θα έλεγα, οι αντιδράσεις εναντίον του πνεύματος της εκκοσμικεύσεως. Για να κάνω λοιπόν μια μικρή έτσι επαναφορά και μια περίληψη, θα έλεγα, είναι τρεις μεγάλες περίοδοι. Μια περίοδος που κράτησε περίπου 1000 χρόνια, που είναι η περίοδος από Αβραάμ μέχρι το Δαβίδ, και αυτή η περίοδος είναι περίοδος στην οποία κυριαρχούν οι προφήτες, οι πατριάρχες και οι προφήτες. Δεν υπάρχουν άρχοντες με την έννοια που είχαν τα άλλα έθνη. Είναι ο ίδιος ο Θεός που διευθύνει το λαό διαμέσου αυτών των Αγίων ανθρώπων. Είναι μια περίοδος πολύ λαμπρά, υψηλή, με υψηλά νοήματα. Μια περίοδος που υπάρχει πρόοδος μεγάλη και υπάρχει άνοδος στο λαό, που υπάρχει, είναι μια η προφητική, θα έλεγα, περίοδος. Ακολουθεί η δεύτερη περίοδος, η οποία είναι μια περίοδος πολύ κατώτερη από την προηγούμενη, συνιστά την παρακμή και την πτώση, γιατί οι βασιλείς, όσο καλοί και αν ήταν, διεύθυναν με τα πάθη και τις αδυναμίες τους το λαό, ο λαός υπέφερε και είχε πολλές δυσκολίες, και η πτώση αυτή έφτασε μέχρι το σημείο της αιχμαλωσίας στη Βαβυλώνα. Η δεύτερη λοιπόν αυτή περίοδος είναι η περίοδος των βασιλέων. Και έχουμε και την τρίτη περίοδο, η οποία είναι η περίοδος η οποία είναι μετά τη μετικεσία της Βαβυλώνας, στην οποία κυριαρχούν περισσότερον ιερείς. Έχει σβήσει το πνεύμα της προφητείας. Υπάρχουν και εδώ προφήτες, αλλά λιγότεροι. Εξέλιπαν οι προφήτες. Έσβησε το πνεύμα της προφητείας. Και όπως γράφεται σε μερικά κείμενα, υπάρχει σιωπή των προφητών. Και υπάρχει μια αίσθηση ότι θα πρέπει να θυμόμαστε, και αρχίζουν και γράφουν τα κείμενα ή εκείνους τους λόγους που διέσωσαν στη μνήμη τους. Γίνεται μια επανάγνωση της προφητείας. Διαβάζουν τα προφητικά κείμενα για να θυμηθούν την περίοδο στην οποία βρίσκονταν. Και είναι μια περίοδος στην οποία επικρατούν οι ιερείς, οι Φαρισαίοι, οι Σαδουκαίοι, οι Ραβίνοι, οι δάσκαλοι του νόμου, και επομένως είναι μια περίοδος, μέση περίοδος, και κυρίως περίοδος πόνου και οδύνης και οδυνών, γιατί όλοι περίμεναν πια να έρθει κάποιος να μας λυτρώσει. Τώρα, όταν δούμε αυτές τις τρεις περιόδους, τι ακριβώς βλέπουμε? Βλέπουμε ότι η πρώτη περίοδος είναι η περίοδος της πνευματικής εμπνεύσεως, μεγάλη πνευματική έμπνευση. Η δεύτερη περίοδος είναι, θα λέγαμε, η περίοδος της παρακμής και της πτώσεως, και η τρίτη περίοδος είναι μια μέση κατάσταση, η οποία συνδέεται με τις λατρείες, με τους ιερείς, με τους δασκάλους, με τους θεολόγους κτλ. Αυτή είναι η ιερά ιστορία του Ισραηλιτικού λαού. Όπως αυτό το ίδιο, αυτή την ίδια διαδρομή, θα έλεγα, και αυτές τις τρεις περιόδους του Θεού και της ιστορίας, τη βλέπουμε στην προσωπική μας ζωή. Δηλαδή περνούμε όλοι μας από τις τρεις αυτές φάσεις και ανάλογα πώς αντιδράει ο καθένας από εμάς. Είναι η περίοδος πρώτη των προφητών, της εμπνεύσεως, όταν έρχεται η χάρη του Θεού στον άνθρωπο και του δίνει μια έμπνευση, και ο άνθρωπος τότε αγαπά πολύ το Θεό και αγαπά την προσευχή και αγαπά την Εκκλησία. Αυτό κατά βάση γίνεται στην αρχαία εποχή, γινόταν με τη βάπτιση και το χρίσμα. Τώρα εμείς, επειδή το παίρνουμε αυτό το βάπτισμα, τη χάρη του βαπτίσματος και του χρίσματος στη μικρή μας ηλικία, στα νήπια, τότε το καταλαβαίνουμε όταν μεγαλώνουμε, σε κάποια στιγμή μας δημιουργείται μια έμπνευση και αγάπη για το Θεό. Θα λέγαμε ότι είναι η πρώτη περίοδος των Πατριαρχών και της Προφητείας. Σε αυτή την περίοδο ο άνθρωπος αγαπά πάρα πολύ το Θεό, θέλει να προσεύχεται, αισθάνεται εσωτερικά τη δύναμη της προσευχής, αισθάνεται την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά, αισθάνεται ο άνθρωπος ότι θέλει να τηρήσει επακριβώς το θέλημα του Θεού, εκκλησιάζεται, προσεύχεται, μελετά την Αγία Γραφή. Είναι περίοδος καρδιακών αισθημάτων, είναι περίοδος που ο άνθρωπος θέλει να τηρήσει πλήρως το θέλημα του Θεού, κυρίως αναπτύσσεται η εσωτερική καρδιακή νοερά προσευχή. Και αυτό το καταλαβαίνουν σε μεγαλύτερο βαθμό όσοι θέλουν να γίνουν μοναχοί. Τον πρώτο καιρό που τους έρχεται αυτή η έμπνευση να γίνουν μοναχοί και πηγαίνουν στο μοναστήρι, έχουν πάρα πολύ μεγάλη χάρη εσωτερικά και έχουν πολύ μεγάλη ευλογία από το Θεό. Αυτή είναι η πρώτη περίοδος της προφητείας, των προφητών. Όμως δεν μπορεί κανείς να μείνει μόνο σε αυτή την περίοδο, γιατί πρέπει να προετοιμαστεί κατάλληλα και πρέπει και η ελευθερία του να δοκιμαστεί. Γι' αυτό, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ακολουθεί η δεύτερη περίοδος, η λεγόμενη άρση της Θείας Χάριτος. Φεύγει αυτή η έμπνευση, φεύγει αυτή η μεγάλη αγάπη για το Θεό και ίσως μπορεί να οδηγήσει κανείς και σε μια Βαβυλώνα, να οδηγηθεί σε μια Βαβυλώνια αιχμαλωσία, σε μια μεγάλη πτώση. Είναι η παρακμή. Τώρα, γιατί το επιτρέπει ο Θεός? Το επιτρέπει για να καταλάβει κανείς την μεγάλη δωρεά που είχε προηγουμένως και το επιτρέπει ώστε να ετοιμαστεί και η θέλησή του για να ανταποκριθεί σε αυτή τη μεγάλη δωρεά. Γιατί? Διότι ο Θεός την πρώτη αυτή περίοδο της πολύς χάριτος και ευλογίας έδωσε τη χάρη ως δώρο. Αυτό όμως πρέπει να οικειοποιηθεί, και ο άνθρωπος οικειοποιεί το δώρο όταν ανταποκρίνεται, γιατί όλα τα θέματα στη ζωή του ανθρώπου είναι θέματα συνέργειας. Με ποια άποψη? Ότι ο Θεός είναι εκείνος που ενεργεί και ο άνθρωπος είναι εκείνος που συνεργεί. Δεν μπορεί να παραβιάσει ο Θεός την ελευθερία του ανθρώπου. Έτσι, αυτή την περίοδο που είναι η άρση της χάριτος και είναι αυτή η παρακμή μέσα μας και πολλές φορές οι πτώσεις, μπορεί να είναι ευλογημένη περίοδος, γιατί μας δίνει να καταλάβουμε το τι είχαμε προηγουμένως και να κάνουμε υπομονή και να έχουμε μεγαλύτερη αναζήτηση για να το ζήσουμε εκ νέου. Και όταν περάσει ένα διάστημα και αυτή η δεύτερη περίοδος της άρσεως, της χάριτος του Θεού, που θα λέγαμε είναι η άρση της, είναι η περίοδος μάλλον της κοσμικής ζωής, της κοσμικού τρόπου ζωής που εκφράζεται και λέμε ως βασιλεία, τότε έρχεται και η τρίτη περίοδος που είναι η μέση κατάστασης, που είναι, οριμάζουν τα πράγματα, ισορροπούν τα πράγματα, που ο άνθρωπος τότε εκκλησιάζεται και αρχίζει και βιώνει τις εσωτερικές καταστάσεις. Πάντως, εκείνο που ήθελα να πω στη σημερινή εκπομπή είναι πράγματι σε όλη την περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης. Από τις αρχές της δευτέρας χιλιετίας π.Χ. μέχρι το τέλος της χιλιετίας που ήρθε ο Χριστός ενυνθρώπισε, δύο ολόκληρες χιλιετίες, προετοιμάζει ο Θεός το λαό του Θεού για να γεννηθεί ο Χριστός. Περνάει όλη αυτή η περίοδος και, όπως είπα, ήταν τρεις περίοδοι: η περίοδος των προφητών, η περίοδος των βασιλέων και η περίοδος των ιερέων. Έρχεται ο Χριστός, γίνεται άνθρωπος και προσλαμβάνει και τα τρία αυτά, και είναι και προφήτης που διδάσκει, είναι και βασιλεύς που διευθύνει, είναι και ιερεύς που θυσιάζεται, αρχιερεύς για το ανθρώπινο γένος. Και με τη δύναμη του Χριστού ακολουθούμε και εμείς αυτή την πορεία, και με αυτή την έννοια ευχόμαστε πράγματι και παρακαλούμε τον Θεό να είναι ο ηγέτης μας σε αυτή τη μεγάλη η πορεία, την ιερά αυτή ιστορία που συνιστά και καταλήγει στη θέωσή μας, τον αγιασμό και τη σωτηρία μας.
0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Γιατί ζούμε, μέρος πρώτο. Ομιλία του Ιερομονάχου Μύρωνος Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
3: Είναι ένας μεγάλος λόγος γιατί ζούμε. Και θα ήθελα να ξεκινήσω όπως έχω σημειώσει εδώ μερικά πράγματα. Το καλοκαίρι πέρασε. Οι διακοπές τελείωσαν. Ο χρόνος όμως συνεχίζει την πορεία του. Μέσα σε αυτόν τον χρόνο συνεχίζει και η δική μας πορεία. Πού πάμε? Γιατί να πάμε? Έχει τέλος η πορεία μας? Έχει σκοπό και προορισμό αυτή η πορεία μας? Ζούμε παθητικά την καθημερινότητα ή τη δημιουργούμε εμείς την καθημερινότητα? Είναι ερωτήματα που όταν κάποιος είναι στις διακοπές και είναι ανέμελος, το αποθεί και δεν τον απασχολούν. Όταν όμως, αφού περάσουν οι διακοπές, προσπαθεί να βρει την κανονική πορεία της καθημερινότητας του και να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα. Το πρόγραμμα, ο κόπος, η συναναστροφή μας, οι δυσκολίες μας μας κάνουν να σκεπτόμαστε γιατί όλα αυτά. Γιατί εμείς να ζούμε με όλα αυτά. Γεννηθήκαμε, το είπαμε και άλλες φορές, χωρίς να ερωτηθούμε. Κανέναν μας δεν ρωτήσανε αν θέλεις να γεννηθείς. Αλλά γεννηθήκαμε από αγάπη. Κάθε τι το οποίο γίνεται από αγάπη έχει ένα σκοπό. Δεν δημιουργείται τίποτε χωρίς κάποιο σκοπό. Άρα η δική μας γέννηση έχει ένα σκοπό. Και ποιος είναι αυτός ο σκοπός? Αφού είπαμε γεννηθήκαμε και πρέπει να ζήσουμε. Πώς θα ζήσουμε, με ποιο σκοπό, με ποιον προορισμό? Βρέθηκε και κάποιος, και ο καθένας μας μπορεί να βρεθεί, στην Ομόνια, στο κέντρο της Αθήνας. Παρατηρούσε την κοσμοθάλασσα, αφού είναι σταυροδρόμι, των ανθρώπων που πήγαινε έρχονταν από τις διάφορες κατευθύνσεις και από τις ποικίλες εργασίες. Δίπλα στους ανθρώπους υπήρχαν σκαλοσιές σε πολυκατοικίες που κτιζότανε ή ανακοινιζότανε. Ήτανε μικροπολιτές που πουλούσαν και διαφήμιζαν τα προϊόντα τους. Του δημιουργήθηκε, διερωτήθηκε αυτός ο άνθρωπος και διερωτάται ο καθένας από εμάς. Άραγε όλοι αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν γιατί ζούνε, προβληματίστηκαν γιατί ζούνε, εργάζονται για να πετύχουν το σκοπό για τον οποίο ήρθαν στον κόσμο. Ίσως σκέφτηκε ή σκεφτόμαστε, πολύ λίγοι έχουν απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Ίσως ακόμη λιγότεροι προσπαθούν να ζήσουν για τον σκοπό για τον οποίο ήρθαν στη γη. Είναι όμως, όπως καταλαβαίνετε, για εσάς τους νεοτέρους και για εμάς τους ηλικιωμένους, ένα πρόβλημα αν περνάει η ζωή μας χωρίς να ξέρουμε γιατί ζούμε. Στη σημερινή μας σύναξη, ίσως και στην επομένη, θα προσπαθήσω να σας μεταφέρω μερικές σκέψεις και απαντήσεις πάνω σε αυτά τα ερωτήματα. Αυτή την εποχή, όταν ήμουν στο Άρος, έπεισε ένα άρθρο σχετικά με αυτά τα θέματα και ένα βιβλίο για το σκοπό της ζωής. Τα διάβασα, προβληματίστηκα και θεώρησα ότι είναι καλό να σας μεταφέρω τους συλλογισμούς και τις σκέψεις μου, οι οποίοι όμως βρίσκουν το πραγματικό νόημα της ζωής του καθενός μας. Θα ήθελα, και σας το είπα και σας το λέω και το επαναλαμβάνω, θα ήθελα να διαβάζετε, γιατί όποιος διαβάζει πάντοτε ωφελείται. Και στα προβλήματά του, όταν κάποιος προσπαθεί να βρει λύσεις, μπορεί να βρει. Να μην περιορίζεστε στο να ενημερώνεστε, γιατί η ενημέρωση δεν είναι γνώσης. Κάτι το οποίο ενημερώνεται κάποιος το ξεχνάει. Κάτι το οποίο τον απασχολεί και τον το ψάχνει, φέρνει απαντήσεις και μπορεί να προχωρήσει στη ζωή του. Ζούμε καθημερινά μέσα στον κόσμο και ο κόσμος είναι στο στολίδι το σύμπαντος, η γη. Δηλαδή, αν σκεφτεί κανείς ότι όλο αυτό το τεράστιο σύμπαν έχει ένα πλανήτη που λέγεται γη και είναι κατοικημένος, και πάνω σε αυτόν τον πλανήτη ζούμε εμείς. Μας περιβάλλουν διάφορα πράγματα τα οποία τα ζούμε ως δεδομένα και είναι πράγματι δεδομένα, αφού κάποιος τα δημιούργησε και εξυπηρετούν κάποιον σκοπό. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι πάνω στη γη που δεν έχει κάποιο σκοπό. Ο ήλιος είναι ένας, δεν είναι πλανήτης, είναι κέντρο του πλανητικού συστήματος του ηλίου, ο οποίος ζωογονεί τη γη με το φως και με τη ζεστασιά. Χωρίς αυτόν τον ήλιο δεν θα μπορούσαμε ούτε εμείς ούτε κάποιοι άλλο να ζήσει πάνω στη γη. Και είναι σε τέτοια απόσταση από τη γη που ούτε τη βλάπτει αλλά μόνο την ωφελεί. Αν η γη ήταν λίγο πιο μακριά, αν ο ήλιος, η γη μας ήταν λίγο πιο μακριά από τον ήλιο ή πιο κοντά, δεν θα μπορούσε να υπάρχει η ζωή που υπάρχει. Επίσης το νερό. Όπως είπαμε, αυτά είναι δεδομένα. Δεν απασχόλησε κανέναν το θέμα του ήλιου, το θεωρούμε δεδομένο. Όπως επίσης το θέμα του νερού, το θέμα το θεωρούμε δεδομένο και είναι δεδομένο, διότι είναι πλούσιο και δεν γίνεται τίποτε χωρίς νερό. Ολόκληρη η γη μας, τα 3/4 της γης είναι σκεπασμένα με νερό. Και πόσος αγώνας και πόσες έρευνες γίνονται στους άλλους πλανήτες του ηλιακού συστήματος μήπως μπορούν να βρουν νερό. Γιατί εκεί που υπάρχει νερό υπάρχει ζωή. Σε εμάς όμως είναι τόσο απλό πράγμα να βρούμε το νερό και είναι τόσο πολύ και όλα αυτά είναι δωρεάν. Επίσης η θάλασσα, λέει το ψαλτήρι, η μεγάλη και ευρύχωρος. Και μέσα σε αυτή τη θάλασσα είναι ολόκληρος φυτικός και ζωικός κόσμος. Και όπως λέει το ψαλτήρι, ζώα με κράματα μεγάλων. Η τεράστια αυτή θάλασσα είναι αποθήκη νερού αλμυρού. Γιατί? Για να μπορεί να διατηρείται και το οποίο εξατμίζεται για να ποτίζει και να ζωογονεί τη γη. Πώς θα ζούσαμε και εμείς και τα ζώα και τα φυτά και όλη η αλυσίδα των ζώων και φυτών αν δεν υπήρχε αυτό το νερό. Το κάθε φυτό επίσης, το κάθε ζώο κάποιο σκοπό εξυπηρετεί. Ένα να έλεπε, κάτι θα λείψει. Ήταν ένας καθηγητής, πολύ μεγάλος δασολόγος, ήξερε με τους λατινικούς χαρακτήρες 6.000 φυτά. Μπορούσε σε ένα τετραγωνικό μέτρο να σου πει πάνω από 100 φυτά. Και λέμε, τι χρειάζεται αυτό? Και λέει, ένα από αυτό να λείψει σημαίνει υπάρχει μια ανισορροπία στο σύστημα, το οικολογικό σύστημα. Όση προσπάθεια γίνεται σήμερα για πράγματα τα οποία κινδυνεύουν να εκλείψουν. Γιατί αν τα λείψουν, σημαίνει ότι κάτι από το οικολογικό σύστημα θα λείψει. Όλα λοιπόν έχουν ένα σκοπό. Ο άνθρωπος, ο οποίος είναι η κορονίδα της δημιουργίας, είναι δυνατόν να δημιουργήθηκε χωρίς κάποιο σκοπό? Ο άνθρωπος είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να χαρεί όλα αυτά τα πράγματα, να τα εξετάσει και να ζήσει με αυτά τα πράγματα? Είναι δυνατόν να μην πλάστηκε για κάποιον σκοπό? Ο άνθρωπος ως μικρός δημιουργός είναι δημιουργός μικρός. Τον έδωσε αυτή τη δυνατότητα ο Θεός. Ό,τι κάνει, το κάνει για να εξυπηρετήσει κάποιο σκοπό. Κάθε εφεύρεση του ανθρώπου κάτι εξυπηρετεί. Και βλέπετε πόσα ερευνητικά προγράμματα γίνονται σήμερα. Γιατί? Για να εξυπηρετήσουν κάποιο σκοπό. Το ρολόι, παραδείγματος χάρη, δείχνει την ώρα. Το αυτοκίνητο για τις μεταφορές, για τις διάφορες μεταφορικές εξυπηρετήσεις. Σκεφτείτε τη ζωή πριν από 100 χρόνια που δεν υπήρχε αυτοκίνητο. Πώς ζούσαν οι άνθρωποι και πώς ζούμε σήμερα εμείς? Τα πλοία, ακόμη και ένα απλό μαχαίρι. Σκεφτείτε την εποχή που δεν είχε ανακαλυφθεί ο σίδηρος. Πόσοι άνθρωποι μπορούσαν να κόψουν κάτι? Όλα αυτά ήταν ανακαλύψεις των ανθρώπων, γιατί μέσα σε αυτή την, ας πούμε, την ιδιότητα που το έδωσε ο Θεός, να γίνεται μικρός δημιουργός, ό,τι δημιουργεί, τα δημιουργεί για κάποιον σκοπό. Και όλες οι ανακαλύψεις που γίνονται, είπαμε, εξυπηρετούν κάποιον σκοπό. Είναι λοιπόν δυνατόν ο άνθρωπος να μην έχει κάποιον σκοπό, κάποιο προορισμό? Ποιος θα μας το φανερώσει αυτόν όμως τον σκοπό? Το ερώτημα αυτό δεν είναι το σημερινό ανθρώπο. Πάντα τον άνθρωπο τον απασχολούσε αυτή η σκέψη. Οι διάφοροι φιλόσοφοι είχαν δώσει διάφορες απαντήσεις. Να δούμε μερικές από αυτές. Είπανε ότι ο σκοπός του ανθρώπου είναι ο ευδαιμονισμός. Να ζήσουμε δηλαδή καλά πάνω στη γη. Φάγομεν, πίωμεν, αύριο γάρ αποθνίσκομεν. Για να ζήσουμε λοιπόν καλά, πρέπει να έχουμε τέσσερα πράγματα. Τον πλούτο, τις απολαύσεις, την δόξα και τη σοφία. Αλλά αν σκεφτεί κανείς αυτά, θα διαπιστώσει ότι έπεσαν έξω. Διότι αν αυτός ήταν ο σκοπός, θα έπρεπε όλοι οι άνθρωποι να μπορούν να τα αποκτήσουν αυτά τα πράγματα, και αν ένας μόνο από τους ανθρώπους δεν μπορούσε να τα αποκτήσει, τι σημαίνει? Ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει κάποιο σκοπό. Είναι δηλαδή φτιαγμένος χωρίς προορισμό. Και ας πάρουμε το πρώτο πράγμα, τα χρήματα, τα πλούτη. Διότι αυτά πόσοι μπορούν να τα αποκτήσουν? Το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων είναι φτωχοί και υποσωτίζονται και πεθαίνουν της πείνας. Διάβασα κάποια νούμερα και πραγματικά τρόμαξα. Για τη σημερινή μας εποχή, 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι, η μισή από αυτούς παιδιά, υποφέρουν σήμερα από την έλλειψη πείνας. Εμείς δεν μπορούμε να το εννοήσουμε. Δεν μπορούμε.

Στη γη μας πάνω πεθαίνουν 23 παιδιά το λεπτό. Αν λοιπόν τα πλούτη ήταν ο σκοπός του ανθρώπου, όσοι άνθρωποι πράγματι βάζουν σκοπό τον πλωτισμό. Και ήταν ο προορισμός του ανθρώπου, όλοι αυτοί που αναφέραμε δεν έχουν σκοπό. Επίσης όσοι τα αποκτούν μπορούν να τα χαρούν. Αν θυμηθούμε την παραβολή του Χριστού μας στον άφορνα πλούσιο, τι έκανε εκείνος? Είχε πολλά αγαθά. Είπε στον εαυτό του, τι να κάνω γιατί εφόρησε η χώρα μου, έχω πολλά πλούτη, πού θα τα βάλω? Και θα πω στην ψυχή μου, φάει, πίνω και φρένω. Αλλά το βράδυ παρουσιάστηκε ο θάνατος και του είπε, άφρον, αετοίμασας, τίνους έστι, τι είναι έστι, άφρον, άμυαλε, τα ετοίμασες, ποιος όμως θα τα κληρονομήσει, εσύ δεν μπορείς να τα χαρείς. Αυτοί που κοπιάζουν για τα υλικά αγαθά έχουν ένα άγχος, το οποίο αν το προσέξουμε τους βοηθάει να φύγουν πιο γρήγορα από τη ζωή. Το άγχος δεν είναι υπέρ του ανθρώπου. Δεν θα περιμέναμε ποτέ ένας πλούσιος να έχει άγχος. Αλλά βλέπουμε ότι οι πλούσιοι έχουν άγχος, οι ασκητές όμως που πιστεύουν στον Θεό και ζουν ασκητικά δεν έχουν άγχος. Και έτσι η ευημερία τους, η πνευματική τους και η υλική τους ζωή είναι πιο μακρόβιοι. Ο Άγιος Αντώνιος ζούσε μόνο με παξιμάδι και νερό. Ζούσε στην έρημο, ζούσε όμως με το Θεό και έφτασε τα 105 χρόνια. Είχε έναν άλλο σκοπό, ο οποίος αυτός ο σκοπός το έδωσε αυτή τη δυνατότητα. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να είναι σκοπός της ζωής του ανθρώπου τα χρήματα τη στιγμή που δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να έχουν χρήματα. Και αφού δεν έχουν χρήματα, άρα δεν έχουν σκοπό. Ακόμα ότι αυτό δεν είναι σκοπός. Ας πάμε στις απολαύσεις. Οι περισσότεροι σήμερα άνθρωποι έχουν βάλει ως σκοπό τις απολαύσεις. Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός και η καθημερινότητα όπως εσείς τη βλέπετε και μέσα από το διαδίκτυο, βλέπετε ότι όλα είναι στην ευημερία. Όλα είναι για τις απολαύσεις. Δεν μπορούν όμως ούτε τις απολαύσεις να τις αποκτήσουν όλοι οι άνθρωποι, διότι υπάρχουν τόσα προβλήματα μέσα στην καθημερινότητα. Υπάρχουν οι αρρώστιες, υπάρχουν οι φτώχες που είπαμε, υπάρχουν οι θάνατοι, υπάρχουν τα απρόοπτα. Άρα όλοι αυτοί δεν έχουν σκοπό, δεν έχουν προορισμό. Ο προορισμός πρέπει να είναι καθορθωτός από όλους, ανεξαιρέτως τους ανθρώπους. Αλλά και αυτούς, από αυτούς που αποκτούν στις απολαύσεις, τρέχοντας στις διασκεδάσεις και στα συνύχτια, στα κέντρα, στις διακοπές δεν μπορούν να καλύψουν το κενό της υπάρξεώς των. Ελέγχονται από τις συνειδήσεις τους. Τι είπαμε ότι είναι συνείδησης? Είναι η φωνή του Θεού μέσα στην ψυχή του κάθε ανθρώπου. Έρχεται η κόπωση και ανάπαυση ουκ έχωσε τις ψυχές αυτών. Όταν κάποιος κουράζεται δεν μπορεί να είναι ξεκούραστη η ψυχή του. Μπορεί να το διαπιστώσει ο καθένας μας αυτό μετά από μεγάλα γλέντια και διασκεδάσεις που γίνονται ειδικά την εποχή των Απόκριων. Την άλλη μέρα όλοι οι άνθρωποι που φαίνεται ότι απείλαυσαν τα της νύχτας πράγματα είναι τόσο κουρασμένοι, είναι κατασκοτωμένοι. Και για να απολαύσεις πρέπει να έχεις χρήματα και τα χρήματα όπως είπαμε δεν τα έχουν όλοι. Άρα δεν μπορεί να είναι σκοπός και προορισμός του ανθρώπου οι απολαύσεις. Να δούμε τώρα τη δόξα. Η δόξα, κάποιοι πράγματι θέλουν να δοξαστούν. Αυτοί είναι πολύ λίγοι. Αλλά αυτοί που το πιστεύουν το προσπαθούν. Πόσοι όμως το κατορθώνουν και αυτό να δοξαστούν? Κάτι που είπαμε και θα το λέμε σε κάθε περίπτωση που δεν μπορούν να τα αποκτήσουν.

0: Ναι, όλοι
1: δεν μπορεί να είναι ο σκοπός. Άρα δεν είναι ο σκοπός ούτε της δόξας. Έχουμε τον Μέγα Αλέξανδρο, αυτόν τον δοξασμένον από όλον τον κόσμο, τον γνωστό τότε κόσμο, αλλά και σήμερα ποιον δεν δοξάζει τον Μέγα Αλέξανδρο. Αυτόν τον Μέγα Αλέξανδρο τον είδανε κάποτε μετά από την πορεία του προς την Ινδία να κλαίει. Και το ρώτησαν γιατί κλαίει. Λέει δεν υπάρχει άλλος κόσμος να κυριέψω. Δηλαδή είχε σκοπό τη δόξα, αλλά σταμάτησε, έφτασε μέχρι εκεί που μπορούσε να φτάσει ο άνθρωπος. Επίσης διάβασα ότι ένας βασιλιάς της Αιγύπτου, ο Σέσος III, εκμαλάτησε σε έναν πόλεμο που έκανε 5 βασιλείς και ο Στρόπιο τους είχε δεμένος πίσω από το άρμα και έκανε επίδειξη, εκμαλώτησε τους βασιλιάδες και τους είχε δεμένους. Ένας από αυτούς τους βασιλιάδες όμως πρόσεχε συνεχώς ένα σημείο το τροχό του άρματος. Το πρόσεξε ο βασιλιάς αυτό και του λέει τι κοιτάς έτσι συνεχώς. Βλέπω λέει το σημείο του τροχού, άλλοτε ανεβαίνει και άλλοτε κατεβαίνει κάτω και χώνεται μέσα στη λάσπη. Σκέπτομαι λοιπόν πως και εγώ κάποτε ήμουν απάνω και τώρα βρίσκομαι κάτω και εσύ τώρα μεν είσαι ψηλά. Πρόσεξε όμως μην πέσεις, διότι αυτό που λέμε η σαν παροιμία, ρόδα είναι η ζωή και γυρίζει, που σημαίνει σήμερα μπορεί να δοξάζεσαι, αύριο όμως πρέπει να είσαι έτοιμος να ζήσεις την ατιμία. Άρα ούτε και η δόξα μπορεί να είναι σκοπός. Και οι φιλόσοφοι, αφού ήταν φιλόσοφοι και δεν μπόρεσαν να βρουν απαντήσεις ποιος είναι ο σκοπός σε αυτό το κομμάτι, μέσα από αυτά τα τρία πράγματα που είπαμε, σκέφτηκαν ότι μήπως είναι σκοπός τη ζωή του ανθρώπου η πνευματικότητα, οι γνώσεις. Δηλαδή να μάθει ο άνθρωπος όσο μπορεί περισσότερα. Πόσοι όμως μπορούν να αποκτήσουν τη γνώση και πόση γνώση μπορεί να αποκτήσει ένας άνθρωπος. Έχουμε σήμερα το 21ο αιώνα αναλφάβητους ανθρώπους. Ανθρώπους που δεν μπορούν να γράψουν, δεν μπορούν να διαβάσουν. Και πέραν αυτού έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι μπορεί μεν να διαβάσουν, αλλά δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στην γνώση όπως έχουμε ίσως και εμείς. Αλλά και εμείς που έχουμε πρόσβαση στη γνώση και στην πληροφόρηση και όσο είπαμε, πόσα μπορεί να πληροφορηθεί. Άκουσα έναν από εσάς ότι αν ένας άνθρωπος αποφασίσει να δει ό,τι ανεβεί στο διαδίκτυο μια μέρα, δεν θα το φτάσει ολόκληρη ζωή. Δηλαδή όλη τη ζωή του να ψάχνει τι ανέβηκε μια μέρα. Δεν θα το φτάσει όλη η ζωή. Άρα λοιπόν η γνώση δεν μπορεί να είναι σκοπός. Και γιατί δεν μπορούμε να έχουν πρόσβαση όλοι οι άνθρωποι, αλλά και δεν μπορούμε να έχουμε την πληρότητα της γνώσεως. Ένας βασιλιάς ρώτησε ένα σοφό γραμματέα που είχε και το ρώτησε ένα θέμα. Και το είπε ο γραμματέας του, παρόλο που ήταν σοφός, ότι δεν μπορώ, δεν το γνωρίζω να σ' απαντήσω. Και τότε του λέει, και γιατί σε πληρώνω και σε έχω γραμματέα. Και του είπε ότι με πληρώνεις για αυτά που γνωρίζω. Αν με πλήρωνες για αυτά που δεν γνωρίζω, δεν θα σε έφτανε ο προϋπολογισμός του κράτους. Άρα λοιπόν, ούτε η γνώση είναι ο σκοπός. Και έμεινε αναπάντητο και για τους φιλοσόφους αυτό το ερώτημα. Και ο ανδρών απάντων σοφότερος Σωκράτης είπε, καθεύδοντες διατηλείται αν ή μη την άλλον ο Θεός επιπέμψει ημίν και δόμενος ημών. Δηλαδή θα κοιμάστε για πάντα εκτός αν σας λυπηθεί ο Θεός και σας στείλει κανέναν άλλον που θα σας πει γιατί ζείτε. Λόγος του Σωκράτους, του Ζωβού, προφητικός λόγος, να στείλει κάποιον ο Θεός να πει για ποιον σκοπό ζει ο άνθρωπος. Οι άνθρωποι λοιπόν σοφοί και φιλόσοφοι με τα λεγόμενά τους δεν απάντησαν στο ερώτημα. Έμειναν φιλοσοφικές απαντήσεις. Εμείς όμως ως χριστιανοί θα αναζητήσουμε την απάντηση μέσα στην αδιάψευστη πηγή της αλήθειας, την Αγία Γραφή. Εμείς δηλαδή έχουμε αυτόν που ήρθε, που είπε ο Σωκράτης προφητικά, θα έρθει, θα μας λυπηθεί ο Θεός και θα το στείλει και θα μας πει το σκοπό για τον οποίο ζούμε. Άρα λοιπόν την απάντηση γιατί ζούμε θα τη βρούμε μέσα στην Αγία Γραφή. Βλέπουμε μια κατασκευή ανθρώπινη, ένα κτίριο, μια μηχανή, ένα εργαλείο, ένα σκεύος. Για να καταλάβουμε τη χρήση αυτού ή τι σκοπό εξυπηρετεί, θα ζητήσουμε πληροφορίες από αυτόν που τον κατασκεύασε. Και θα προσέξατε ίσως όλοι σας ότι μέσα σε κάθε καινούριο κατασκευή υπάρχει ένα προσπέκτος, το οποίο δείχνει, αναφέρει το σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκε, για τον τρόπο πώς λειτουργεί και πώς πρέπει να το χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος. Αυτό αν το χρησιμοποιήσει και το σκεύος και το μηχάνημα δεν θα καταστρέψει και αυτός δεν θα κινδυνεύσει. Είναι φυσικό λοιπόν και σε εμάς, για να μάθουμε επακριβώς για ποιο σκοπό πλάστηκε ο άνθρωπος, ο οποίος όπως είπαμε είναι το τελειότερο από όλα τα δημιουργήματα του κόσμου, να ρωτήσουμε το Δημιουργό μας. Τι σκοπό μας έχει ορίσει ο Δημιουργός? Φαντάζομαι να μην πιστεύετε στην θεωρία της εξέλιξης ότι ήρθαμε από τους πίθηκες και δεν έχουμε σκοπό. Έτσι, οι πίθηκες έχουν το σκοπό τους και εκπληρώνουν το σκοπό τους. Ο άνθρωπος ποιο σκοπό έχει? Εμείς πιστεύουμε λοιπόν ως δημιουργήματα του Θεού εις των Θεών και πάμε μέσα στην Αγία Γραφή για να βρούμε αυτά τα απαντήματα. Τι λέει ο Θεός δια της Γραφής? Λέει όταν έφτιαξε τον άνθρωπο τι είπε? Ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν. Ο τριαδικός Θεός, γι' αυτό και χρησιμοποιεί τον πληθυντικό. Ποιήσομεν, δεν είπε θα κάνω, είπε ποιήσομεν άνθρωπον. Και στον αμέσως επόμενο στίχο τι γράφει η Αγία Γραφή? Γράφει επίησιν ο Θεός των άνθρωπων κατ' εικόνα Θεού επίησιν αυτόν. Δεν συνεχίζει και καθομοίωσιν, γιατί άραγε? Ενώ είπε στην αρχή ότι ποιήσομεν άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωσιν, ύστερα λέει επίησιν ο Θεός των άνθρωπων κατ' εικόνα Θεού επίησιν αυτόν. Η αρχική απόφαση του Θεού είναι να δημιουργήσει τον άνθρωπο κατ' εικόνα Θεού και καθομοίωσιν. Και ο Θεός στο πρώτο προχώρησε μόνος του και δημιούργησε τον άνθρωπο κατ' εικόνα. Ποιο είναι αυτό το κατ' εικόνα που δημιουργήσε? Δεν αναφέρεται φυσικά στο σώμα του ανθρώπου, γιατί ο άνθρωπος, ο Θεός δεν έχει σώμα, αλλά αναφέρεται στο πνεύμα, αναφέρεται στην ψυχή του ανθρώπου. Μας έδωσε μόνο στον άνθρωπο εκείνο που μόνο αυτός έχει και τα οποία δεν τα έδωσε στα άλλα ζώα επί της γης. Ποιες ιδιότητες? Ο Θεός είναι αθάνατος. Έδωσε λοιπόν στον άνθρωπο τη δυνατότητα να γίνει αθάνατος. Αλλά το ζήτημα, άλλο το ζήτημα, εάν δια της αμαρτίας εισήλθε ο θάνατος εις τον κόσμο. Ο θάνατος στον κόσμο εισήλθε, αλλά ο θάνατος είναι ένα προσωρινό επεισόδιο στη ζωή του ανθρώπου. Η ζωή μας είναι αθάνατος, δεν έχει τέλος. Ο θάνατος του φθαρτού σώματος είναι η αρχή της αιωνιότητος, είναι το πέρασμα στην αιωνιότητα. Άρα λοιπόν ο Θεός έπλασε ως αθάνατος και τον άνθρωπο αθάνατο. Ο Θεός είναι πνεύμα. Ενεφύσισε και στον άνθρωπο την ανεκτήμητο ψυχή και λέγει η Αγία Γραφή, το θυμάστε, και ενεφύσισε εις το πρόσωπον αυτού πνοή ζωής και γέννητο άνθρωπος η ψυχή ζώσα. ενεφίστησε, λέει, στο σμεκτήρα του πνοή ζωής και έγινε ο άνθρωπος σε ψυχή που ζει. Και προσέδισε ο Θεός και αρχέτουσαν των εκθείων της θαλάσσης και των πυτεινών του ουρανού και των κτηνών και πάσης της γης και πάντων των ερπετών των ερπόντων επί της γης. Ο άνθρωπος δηλαδή είναι ο Κύριος όλων αυτών. Πώς όμως μπορεί να άρχει ο άνθρωπος και να κυβερνά, πώς να τα δαμάζει? Με τη δύναμή του, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι δυνατόν, διότι υπάρχουν αρκετά ζώα τα οποία είναι πολύ δυνατότερα από τον άνθρωπο. Άρα λοιπόν δεν τα εξουσιάζει με τα φυσικά χαρίσματα που το έδωσε, αλλά με το πνεύμα του. Επίσης ο Θεός τον άνθρωπο τον έκανε λογικό, του χάρισε το νου για να μπορεί να γνωρίσει το Θεό και το θέλημά του και να επικοινωνεί μαζί του και να έχει συνείδηση του εαυτού του, να ελέγχει τη σκέψη του, να ελέγχει τα λόγια του και τις πράξεις του και να επιδιώκει να γνωρίσει την αλήθεια. Ο ηγημόνας νους είναι η ιδιότητα του ανθρώπου. Έχουν μυαλό και τα ζώα, αλλά είναι άλογα. Δεν έχουν νου λογικών, δεν έχουν δυνατή το σκέπτεστε. Έχουν την αυτοσυντήρησή τους, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα του σκέπτεστε. Δεν έχουν δηλαδή τη δυνατότητα της επικοινωνίας, της εν λόγω επικοινωνίας που έχει ο άνθρωπος. Ούτε έχουν σκέψεις τις οποίες μπορούν να λέγουν. Ούτε έχουν δυνατότητα να γνωρίσουν τον Θεό, να δοξάσουν τον Θεό. Δεν έχουν δηλαδή χάρισε μόνο τον άνθρωπο και όχι στα άλογα ζώα, τον άνθρωπο το χάρισε το νου. Στα ζώα ο Θεός έδωσε το ένστικτο. Δεν έχουν πρόοδο το άλογα ζώα. Δεν έχουν ανακαλύψει τα άλογα ζώα. Όπως γεννήθηκαν, όπως προορίστηκαν, έτσι ζούνε. Ο άνθρωπος όμως που είναι πρικισμένος από τον Θεό με το νου έχει πρόοδο. Πρίκησε τον άνθρωπο ο Θεός με το νου, αλλά ακόμη το έδωσε και ένα άλλο πράγμα το οποίο μας κάνει να ξεχωρίζουμε. Μας έδωσε την ελευθερία της βολήσεως. Ο άνθρωπος δηλαδή δεν έχει μόνο νου, έχει και θέληση. Δηλαδή να έχει απόλυτη ελευθερία να αποφασίζει και να ενεργεί ο άνθρωπος όπως θέλει. Λένε όμως μερικοί άνθρωποι ότι ο άνθρωπος δεν έχει ελευθερία, αλλά είναι δέσμιος του πεπρωμένου. Το πεπρωμένο φυγήν αδύνατον. Αυτό είναι φιλοσοφικό φιλοσόφημα των αρχαίων Ελλήνων. Διάβασα ότι κάποτε ο περίφημος θεολόγος και δογματολόγος ο κύριος Χρήστος Ανδρούτσος πήγε σε κάποιο συνέδριο θεολογικό στην Ευρώπη και υποστήριξε ως δογματολόγος, σύμφωνα με το ορθόδοξο δόγμα, ότι ο άνθρωπος είναι πρικισμένος με ελεύθερη βούληση και μπορεί ελεύθερα να κάνει το καλό και το κακό. Ένας άλλος όμως καθηγητής άλλου δόγματος υποστήριζε ότι ήταν αμετάπτυστος και δεν πίστευε ότι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Και μετά από το συνέδριο, λέει το περιστατικό, είναι ανέκδοτο, αλλά λέει, γράφει ακριβώς, τονίζει αυτή την αλήθεια. Πήγανε σε κάποιο ζαχαροπλαστείο να φάνε ένα γλυκό. Στο γλυκό του καθηγητού βρέθηκε μια μύγα και εκείνος θύμωσε και άρχισε να και τα βάλε με τον καρσόν. Τότε ο Ανδρούτσος του λέει, γιατί φωνάζεις? Εσύ δεν φταίει το παιδί. Λέει, πώς δεν φταίει το παιδί, αφού μου έφερε γλυκό με μύγα? Εσύ δεν υποστήριξες ότι δεν έχει ελευθερία και ελεύθερη βούληση ο άνθρωπος? Επομένως ήταν πεπρωμένο και κατά ανάγκη σου έφερε τη μύγα. Και έτσι είσαι και εσύ υποχρεωμένος να φας τη μύγα. Δηλαδή που σημαίνει, ήθελε με αυτόν τον τρόπο να το απαντήσει ότι δεν είναι έτσι όπως τα σκέπτεσαι, αλλά ο άνθρωπος είναι ελεύθερος και εσύ ελεύθερα μπορείς να κάνεις την παρατήρηση και τα υπόλοιπα. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι ελεύθερος, γι' αυτό και έχουμε στην εκκλησία μας τους τόσους πολλούς μάρτυρες. όταν ένας άνθρωπος που ήταν ειδωλάτρες τον πιάνανε και τον οδηγούσανε στο μαρτύριο και το δείχνανε τα φωνικά όργανα και τα μαρτύρια τα οποία θα υποστεί, αυτός ήταν ελεύθερος να αποφασίσει να τα υπομείνει ή να μην τα υπομείνει. Δεν τον ανάγκαζε κάποιος, αλλά ελεύθερα μπορούσε. Και λέγανε οι μάρτυρες, τι σε μας χωρίσει από τις αγάπες του Χριστού, θλίψεις ή στενοχώρια ή διωγμός ή λοιμός ή γυμνώτης ή κίνδυνος ή μάχηρα. Που σημαίνει όλα ελεύθερα το αποφασίζανε για την αγάπη του Χριστού. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος ελεύθερα επιλέγει το πώς θα ζήσει. Αυτές όλες τις θείες ιδιότητες, την αθανασία, του νου, την ελευθερία, της χάρης ο Θεός στον κατοικώνα Θεού πλαστένταν άνθρωπο για να μπορέσει εκείνος να φτάσει στο καθομοίωση Θεού. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος έχει όλες τις προϋποθέσεις να προχωρήσει και να φτάσει στο καθομοίωση, να γίνει δηλαδή ένας μικρός Θεός. Η θέωση του ανθρώπου θα ήταν καρπός της δικής του προσπάθειας του ανθρώπου. Θα ήταν καρπός της δικής μας προσπάθειας. Θα ήταν τότε και θα είναι και σήμερα καρπός της δικής μας προσπάθειας. Αυτός είναι ο σκοπός και προορισμός των ανθρώπων. Δηλαδή ποιος είναι για να φτάσουμε, να πετύχουμε το καθομοίωση. Να ομοιάσουμε δηλαδή και εμείς με το Θεό στη γη για να μπορούμε κατόπιν ως αθάνατε να ζούμε παντοτινά στην άλλη ζωή, στην Βασιλεία του Θεού, με τον Θεό. Δεν μπορεί κάποιος να ζήσει με κάποιον που δεν ομοιάζει. Η λαϊκή παροιμία τι λέει? Αν δεν μοιάζει, δεν συμπεθυριάζει. Αν δηλαδή για τους ανθρώπους εδώ στη γη πρέπει να ταιριάζει κάποιος για να ζει μαζί, σκεφτείτε λοιπόν πάνω στη Βασιλεία των Ουρανών πώς θα μπορούμε να ζούμε με τον Θεό μαζί στη Βασιλεία του Θεού. Δική του είναι η Βασιλεία. Πώς θα ζούμε με τον Θεό μαζί και με τους άλλους ανθρώπους που αγαπάνε τον Θεό, αν εμείς δεν φτάσουμε σε αυτό το σημείο να αγαπάμε τον Θεό, να ζούμε την προσπάθεια στο καθομοίωση. Μας ξεφεύγει όμως αυτός ο σκοπός και ζούμε στη γη ως αθάνατη θνητή της γης και μόνο αυτής. Που σημαίνει ότι ξεχνάμε σαν άνθρωποι ότι δεν πλαστήκαμε, δεν γεννηθήκαμε για τη γη. Η γη είναι το πέρασμά μας. Η γη είναι το στάδιό μας. Η γη είναι ο χώρος μας που μπορούμε να αγωνιστούμε για να έχουμε τη συνέχεια και την απόκτηση της Βασιλείας των Ουρανών, που είναι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου. Αυτά δεν μας τα ζητά μόνο σήμερα ο Θεός. Τα ζήτησε απαρκάς από τους πρωτοπλάστες, τον Αδάμ και την Εύα. Τους έδωσε και μας έδωσε όλα τα εφόδια. Όμως αντί να προσαρμοστεί τότε ο Αδάμ και Εύα στο θέλημα του Θεού, αντί να προσαρμοζόμαστε εμείς σήμερα στο θέλημα του Θεού, στράφηκε τότε με το Σατανά στο Σατανά, και όπως και εμείς έκανε το θέλημά του και έτσι έχασε ο άνθρωπος τη χαρά του Παραδείσου, την κοινωνία του με το Θεό. Παρά τα θλιβερά αυτά αποτελέσματα, ο Θεός εξακολουθεί και επιθυμεί να ολοκληρωθεί ο σκοπός του ανθρώπου, της δημιουργίας του ανθρώπου, να πραγματοποιηθεί το καθομοίωση του ανθρώπου, να επανέλθει ο άνθρωπος στον Παράδεισο για τον οποίο τον δημιούργησε ο Θεός. Τον Παράδεισο τον έκανε για τον άνθρωπο ο Θεός. Γίνεται όμως το ερώτημα, μπορούμε εμείς οι εγωικοί άνθρωποι να φτάσουμε τόσο ψηλά και να γίνουμε όμοιοι με το Θεό? Να κάνουμε μια διευκρίνηση. Δεν λέμε να γίνει ο άνθρωπος ίσως με το Θεό, αλλά όμοιος με το Θεό. Άλλο πράγμα το ίσως με το Θεό και άλλο το όμοιος με το Θεό. Ίσως με το Θεό δεν μπορεί να υπάρχει κανείς, ούτε άγγελος ούτε ο άνθρωπος. Ο Ιωσφόρος το πίστεψε αυτό και θέλησε να γίνει ίσως με το Θεό και εξέπεσε από τις τάξεις των φωτεινών αγγέλων και έγινε σκοτεινός διάβολος. Πώς όμως μπορούμε να τον ομοιάσουμε το Θεό αφού δεν τον είδαμε? Θεός οδείς σε ώρα και πόποτε, ουδέει δίν δύναται, που σημαίνει ότι τον Θεό δεν τον είδαμε και δεν θα το δούμε ποτέ παρά μόνο στην άλλη ζωή, πρόσωπον προς πρόσωπον. Για το λόγο λοιπόν αυτό ο Θεός Πατέρας έστειλε τη γη, στη γη τον Υιόν Του, το μονογενή, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που είναι Θεός και Αυτός, όμοιος με το Θεό Πατέρα κατά πάντα, όπως λέει η Αγία Γραφή. Τι λέει? «Και ο Λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσε εν ημίν, και θεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν το μονογενούς παραπατρός, πλήρη χάριτος και αληθείας». Έγινε ο Θεός άνθρωπος, είναι τον άνθρωπον Θεό να απεργάσεται. Δηλαδή έγινε ο Θεός άνθρωπος για να μπορεί να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Να ομοιάσουμε λοιπόν με τον Χριστό, και όταν ομοιάσουμε με τον Χριστό, τότε θα ομοιάσουμε και με τον Θεό Πατέρα. Άρα λοιπόν ο Χριστός είναι και ιστορικό πρόσωπο και έζησε ανάμεσα στους ανθρώπους και δίδαξε τους ανθρώπους και θαυματούργησε, και έχουμε σήμερα εμείς μετά από 2.000 χρόνια τον Χριστό μας να μας ομιλεί καθημερινώς δια του Αγίου Ευαγγελίου και δια των επιστολών, και επίσημη σήμερα εμείς έχουμε και μεγαλύτερη ακόμη χάρη, και έχουμε τους πατέρες που έζησαν αυτήν την ομοιότητα με τον Θεό να μας διευκρινίζουν αυτά τα πράγματα, πώς μπορούμε δηλαδή εμείς να ομοιάσουμε με τον Χριστό. Ο Χριστός είναι το πρότυπό μας. Χριστιανοί ονομαζόμαστε. Καθώς εκείνος περιπάτησε, πρέπει και εμείς να περιπατούμε. Αυτός είναι ο προορισμός. Έτσι θα γίνουμε παιδιά του Θεού, κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού. Δηλαδή θα κληρονομήσουμε την Βασιλεία των Ουρανών και θα είμαστε συγκληρονόμοι μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών μαζί με τον Χριστό. Η ομοίωση δηλαδή του ανθρώπου με τον Θεό, η θέωση όπως την ονομάζουν οι πατέρες, αρχίζει και προάγεται στην παρούσα ζωή. Από εδώ αρχίζει η θέωσή μας, από εδώ αρχίζει η ομοίωση, το να μοιάζουμε με τον Θεό. Θα ολοκληρωθεί όμως στη μέλλουσα ζωή. Τότε θα ολοκληρωθεί η αυτοκαθομοίωση. Εκεί θα έχουμε την τελική μορφή της θεώσεως. Κατά τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου θα αναστηθούν τότε και τα σώματα και θα αναστηθούν με τις ψυχές, και τότε θα έρθει, τότε θα θεωθεί ο όλος άνθρωπος, η ψυχή και το σώμα. Τώρα εδώ στη γη προσπαθούμε να ομοιάσουμε με τον Χριστό, αλλά με την δευτέρα παρουσία πλέον θα φτάσουμε στην θέωση, αν εμείς το θέλουμε, ψυχείτε και σώματι. Σε τι θα ομοιάσουμε με τον Χριστό όμως? Όχι φυσικά στη δύναμη, είναι παντοδύναμος. Ούτε στη σοφία, είναι πάνσοφος. Ούτε στη σταυρική του θυσία, γιατί ήταν η μοναδική και ανεπανάληπτη. Θα το ομοιάσουμε όμως στην αρετή, στην αγάπη, στην ταπείνωση, στην καλοσύνη, στην αγιότητα, στην ηθική ακυριότητα, καθαρότητα, στην αυταπάρνηση, στην αυτοθυσία, στην πραότητα, στην ανεξικακία και σε άλλες αρετές. Σήμερα στο Ευαγγέλιο, ήσασταν στην Εκκλησία, το ακούσατε, είπε «Όστις τελειοποιήσουμε ο ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν, αράτω το σταυρό και ακολουθήτουμε». Που σημαίνει πρέπει να αρνηθούμε αυτά που μας χωρίζουν από τον Χριστό, να σηκώσουμε το σταυρό, αυτά που μας ενώνουν με τον Χριστό, διότι και εκείνος σήκωσε σταυρό, πρέπει και εμείς να σηκώσουμε το σταυρό της καθημερινότητάς μας και να τον ακολουθήσουμε. Και ακολουθώντας τον φτάνουμε εκεί που πήγε και εκείνος, την Βασιλεία των Ουρανών. Σε όλα αυτά να είναι πρότυπο και να τον αντιγράψουμε και θα γίνουμε σαν Αυτόν. Αυτό δεν είναι ακατόρθωτο. Ο Απόστολος Παύλος τον μιμήθηκε και μας είπε, ο Απόστολος Παύλος μας το είπε, «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού». Ήταν διώκτης ο Απόστολος Παύλος, εδίωκε την Εκκλησία. αλλά πίστευε στον Θεό, αλλά πίστευε στον Θεό των Εβραίων, των Ιουδαίων. Δεν είχε γνωρίσει τον Χριστό ως αληθινό, τον Μεσσία και ως τον Υιόν του Θεού. Και το αποκαλύφθηκε ο Θεός και το είπε, γιατί με διώκεις, ότι είναι σκληρόν να χτυπάς τα πόδια σου πάνω στα καρφιά. Και όταν του είπε ποιος είναι, τότε εκείνος τον ακολούθησε και έγινε το σκεύος της εκλογής του Χριστού. Και έφτασε στο σημείο να γράψει ο Απόστολος, αυτός που ήταν διώκτης. Εμείς δεν είμαστε διώκτης. Εμείς γεννηθήκαμε χριστιανοί και προσπαθούμε να ζούμε σαν χριστιανοί. Αυτός λοιπόν έφτασε και είπε, μη μετέμω γίνεστε καθώς καγό Χριστού. Δεν γνωρίσατε τον Χριστό. Πιστεύετε ότι είναι ακατόρθωτο να γίνετε σαν τον Χριστό. Γίνετε σαν και εμένα, γιατί εγώ μιμήθηκα τον Χριστό. Πολλοί το κατόρθωσαν αυτό από τους Αποστολικούς χρόνους έως τις μέρες μας. Το κατόρθωσαν με τη συμμετοχή στη ζωή της Εκκλησίας, το πνευματικό τους, τα πνευματικά τους αγωνίσματα και τη Θεία Χάρη. Ενώθηκαν με τον Θεό μέχρι σημείο που λέει ο Απόστολος Παύλος, «Ζω δε ο καίτη εγώ, ζή δε εν ημίχω ο Χριστός». Ο σύγχρονος, ο απλός, ο αγράμματος, αλλά Άγιος άνθρωπος, ο Άγιος Πορφύριος, τι λέει? Αν αυτό είναι δύσκολο να το καταλάβουμε, πώς δηλαδή να μιμηθούμε τον Θεό, μπορούμε να μιλητάμε τη ζωή του Χριστού που έζησε μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία και να ακολουθούμε τα ίχνη που μας άφησε. Τον 20ο αιώνα έζησε ο Άγιος Πορφύριος, μέσα στο κέντρο της Ομόνιας έζησε, μέσα στην αμαρτία, αλλά είχε δυνατότητα αυτό το πράγμα να ακολουθεί τα ίχνη του Χριστού και να μας πει, αφού θέλετε να μοιάσετε το Θεό, ακολουθήστε το Χριστό. Τι κάνει ένας κυνηγός όταν πάει για κυνήγι και είναι χιονισμένο το τοπίο? Ιχνηλατεί. Τι σημαίνει ιχνηλατεί? Παίρνει τα ίχνη του ζώου και μπορεί να το βρει εκεί που βρίσκεται και μπορεί να καταλάβει που είναι το γουρούνι, το ζαρκάδι, ο λαγός. Ιχνηλατεί. Αν λοιπόν στην φυσική ζωή μπορείς να ιχνηλατείς και να ξέρεις τα ίχνη των ζώων, δεν μπορείς να ιχνηλατείς και να ξέρεις τα ίχνη του Χριστού, ο οποίος τόσο απλά μίλησε και μιλάει μέσα από το Ευαγγέλιο, και ότι δεν μπορούμε να το καταλάβουμε μέσα στο Ευαγγέλιο μας το εξηγούν οι Απόστολοι μέσα στις επιστολές. Ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος Ιάκωβος, διαβάσαμε και είδαμε πόσο απλά μας μίλησε για τη γλώσσα ο Απόστολος Ιάκωβος και πόσο απλά μπορούμε και εμείς να ζήσουμε ακολουθώντας αυτά που μας λένε οι Άγιοι. Αυτό που μας ξεκαθαρίζει ο Απόστολος της Αγάπης, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο οποίος στην πρώτη επιστολή του λέει, «Ο λέγον εν αυτό μένειν οφείλει, καθώς εκείνος περιπάτησε και αυτός σου του περιπατήν». Αν θέλεις λοιπόν να μένεις με τον Χριστό, να είσαι χριστιανός, όχι μόνο στην ταυτότητα που έσβησε και από την ταυτότητα, αλλά στη συνείδησή σου πρέπει να περιπατείς όπως περιπάτησε ο Χριστός. Γι' αυτό έγινε άνθρωπος, για να μπορούμε ως άνθρωποι να το μιμηθούμε. Αυτά που σας είπα έως τώρα μπορούν να γίνουν από όλους μας και γι' αυτό είναι και ο προορισμός στη ζωή, αφού μπορούν να το πετύχουν όλοι. Είπαμε ότι τον πλούτο, είπαμε τις απολαύσεις, είπαμε τη γνώση, είπαμε τη δόξα, δεν μπορούν να την επιτύχουν όλοι, αλλά δεν μπορεί, άρα δεν είναι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου. Αυτό που είπαμε τώρα, το να ακολουθήσουμε τον Χριστό, μπορούν να το πετύχουν όλοι. Δεν κάνει διάκριση ο Χριστός, που σημαίνει και άνδρες και γυναίκες ακολουθούν τον Χριστό. Μικροί και μεγάλοι, σοφοί και αγράμματοι, πλούσιοι και φτωχοί, εργοδότης και εργαζόμενοι, καλλιτέχνης και εργάτης, βασιλείς και γεωργοί, βοσκοί, αρχιερείς και νεκροθάφτες, πατριάρχης και νεοκόροι, λευκοί και μαύροι, κίτρινοι και ερυθρόδρυμοι, όλοι μπορούν να ομοιάσουν το Θεό στην αρετή. Ενώ όπως είπαμε στην αρχή, τα πλούτη, τη δόξα, τις απολαύσεις και τη γνώση δεν μπορούν να τα αποκτήσουν όλοι. αρετή και η αιωνιότητα, αυτό να το θυμόμαστε, μπορεί να την αποκτήσει ο καθένας μας. Δηλαδή ο καθένας μας μπορεί να γίνει ενάρετος και μπορεί να αποκτήσει την αιωνιότητα. Αν ζούμε να ομοιάσουμε τον Χριστό, τότε είμαστε ευτυχείς. Αν όμως όχι, τότε επιλέγουμε μόνοι μας τη δυστυχία και είμαστε αξιολείπητοι. Ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος να ζήσει στα στενά όρια της μικρής ζωής αυτής της επιγείου. Τι αγώνα όμως πρέπει να κάνουμε? Να ομοιάσουμε τον Χριστό, να έχουμε τον Χριστό ως πρότυπο στη ζωή μας.
0: Πεμπτουσία.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Εμείς και οι άλλοι. Μια εκπομπή με τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, Απόστολο Νικολαίδη.

0: Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Είμαστε μια καινούργια εκπομπή, την ονομάσαμε εμείς και οι άλλοι και σκοπεύουμε μέσα από αυτά να διερευνήσουμε τις διαπροσωπικές σχέσεις, πώς μπορούμε δηλαδή οι άνθρωποι να κουβεντιάζουμε, πώς μπορούμε να συνεργαζόμαστε, και προφανώς πώς μπορούμε να συγκρούμαστε και πώς μπορούμε στη συνέχεια να ανακυφυρώνουμε αυτές τις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν μεταξύ μας, τις οποίες είτε δημιουργούν οι διάφορες συνθήκες είτε δημιουργούμε οι ίδιοι. Σκέφτηκα να αρχίσω την εκπομπή με ένα πάθος, αν θέλετε, με μια έννοια η οποία καταταλαιπωρεί τους ανθρώπους, δημιουργεί τεράστια προβλήματα στις σχέσεις τους, τεράστια προβλήματα στην κοινωνία. Γενικώς όλα τα προβλήματα δημιουργούνται από αυτή την έννοια της φιλαυτίας. Και αυτή την έννοια της φιλαυτίας, η οποία μεταφράζεται σε συγκεκριμένες συμπεριφορές, θέλησα να το συζητήσω με τον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής, τον κύριο Κορναράκη, ο οποίος ασχολείται χρόνια τώρα με τα θέματα της χριστιανικής ηθικής και βέβαια με θέματα βιοηθικής. Κύριε Κορναράκη, καλώς ήρθατε στο στούντιο της Πεμπτουσίας.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε καθηγητά, και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Η τιμή είναι δική μας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και μπορούμε πλέον να ξεκινήσουμε πώς θα μπορούσαμε να ορίσουμε κάπως τη φιλαυτία. Βέβαια, όλοι σκεφτόμαστε φίλος του εαυτού μου, αγαπώ τον εαυτό μου, αλλά πώς θα μπορούσαμε να την προσδιορίσουμε την έννοια αυτή.
1: Ναι, είναι ενδιαφέρον το ότι, γιατί εκεί πρέπει να προστρέξουμε στην πατερική θεολογία, είναι ενδιαφέρον πως όλοι οι πατέρες μιλούν για την φιλαυτία και την έχουν οι περισσότεροι εξ αυτών, όλοι καταρχάς την έχουν μέσα στα κύρια πάθη τα οποία πλήττουν τον άνθρωπο, αλλά κάποιοι εξ αυτών την έχουν την φιλαυτία ως μητέρα παθών και είναι ένα πάθος το οποίο από ό,τι φαίνεται έχει γεννήσει τα υπόλοιπα πάθη. Αλλά νομίζω για ότι να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και να είναι και εύληπτο στους τηλεθεατές μας, θα πρέπει να εξηγήσουμε προηγουμένως κάποια πράγματα για να έχουμε, τολμούσα να πω, το προφίλ της φιλαυτίας. Το πρώτο από αυτά που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η φιλαυτία συνδέεται άμεσα και έτσι τη συνδέουν οι πατέρες, ο Ιησούς Μάξιμος Ομολογητής, ο Πέτρος ο Δαμασκηνός, όλοι τέλος πάντων οι νηπτικοί πατέρες, την συνδέουν με την πτώση του ανθρώπου από την αγαπητική του σχέση με τον Θεό στην προπτωτική κατάσταση. Πώς τη συνδέουν όμως? Πρέπει να βρούμε τον μηχανισμό της φιλαυτίας. Δεν αρκεί απλά να πούμε ότι με φύλαυτες τάσεις και εμπαθή διαγωγή ο άνθρωπος εξέπεσε. Αυτό δεν είναι, είναι πάρα πολύ απλοϊκό. Για να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε τον μηχανισμό της φιλαυτίας, πρέπει προηγουμένως να σκεφτούμε τι είχε ο άνθρωπος και τι έχασε. Αυτό λοιπόν που ο άνθρωπος είχε ήταν η κοινωνία με τον Θεό. Μία κοινωνία η οποία του τα παρήχε όλα. Ό,τι ο άνθρωπος είχε ανάγκη για να μπορεί να ζει μέσα στην πληρότητα της ύπαρξής του, το λάμβανε, το αντλούσε μέσα από την κοινωνία με τον Θεό. Αυτό ήταν μία γνώση. Γνώριζε το Θεό κατά το εγχωρούν, που λένε και οι πατέρες, όσο δηλαδή το επιτρεπόταν, και το καθομοίωση στην ουσία είναι το πώς αυτή την γνώση θα την προάγω σε τέτοιο βαθμό ώστε καθώς πληρώνομαι γνωσιακά, το οποίο ταυτίζεται με τη δοξολογική σχέση με τον Θεό, να ανταποκρίνομαι στην προοπτική της δημιουργίας μου εκ μέρους του Θεού. Ο Όσιος Πέτρος Δαμασκηνός λέει κάτι πολύ έτσι ενδιαφέρον, ότι σε αυτή την πληρότητα της κοινωνίας, όπου δεν μιλάμε πλέον για αρετές, γιατί αρετή ήταν όλο το γεγονός της κοινωνίας με τον Θεό, κάποια στιγμή ο άνθρωπος διασπά την προσοχή του, ας το πούμε έτσι καλύτερα, διότι έχουμε την παρέμβαση του πρώτου και σημαντικότερου διαφημιστή όλης της ανθρωπότητας, γιατί το προϊόν του όχι απλά πέτυχε αλλά σημάδευσε την ανθρωπότητα, είναι ο αντίδικος διάβολος, ο οποίος συμβουλεύει τον άνθρωπο ότι μπορεί να επιτύχει τον στόχο της πληρότητας και με άλλον τρόπο. Από εκείνη τη στιγμή και μετά που διασπάται η μακαριότητα της κοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό, αρχίζει να νοθεύεται αυτή η γνώση, μέχρι την πτώση δηλαδή, και στην ουσία αρχίζει ο άνθρωπος να χάνει αυτό το πλεονέκτημα της γνώσεως, η οποία είναι μια γνώση η οποία σε ολοκληρώνει. Λέει λοιπόν ο Άγιος Πέτρος ο Δαμασκηνός ότι αυτή η έλλειψη γνώσεως, η οποία προήλθε διότι έκλεισε, λέει, τους οφθαλμούς του προς την κοινωνία με τον Θεό άνθρωπος. Κλείνοντας λοιπόν τους οφθαλμούς του, στην ουσία οδηγήθηκε σε μία ραθυμία και σε μία αργία. Άρα ο άνθρωπος οδηγήθηκε στην αφροσύνη. Άφρον είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος χάνει την βασική πηγή αναφοράς στον Θεό. Έχει πει συγκεκριμένο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, έχει πει το εξής, ότι οι άφρονες είναι δύο ειδών. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ενώσιμα ανάγκης, επομένως εννοεί τους ψυχιατρικούς ασθενείς, και για τους οποίους δεν μπορούμε, λέει, να πούμε κάτι, γιατί είναι ενώσιμα ανάγκης. Αλλά υπάρχουν και εκείνοι που αγνοούν τον Θεό, και είναι πολύ καλύτερο, λέει, να είσαι άφρον με την έννοια της παραφροσύνης για την ενώσιμα ανάγκης, παρά άφρον διότι αγνοείς τον Θεό. Εδώ πέρα λοιπόν ο Άγιος Πέτρος τι λέει, ότι αυτή η αφροσύνη οδήγησε τελικά τον άνθρωπο στη λύθη. Είναι ενδιαφέρον ότι στον Αββά Κασιανό το Ρωμαίο, στις συζητήσεις που κάνει με γέροντες ερήμου, νομίζω είναι ο Αββάς Ισαάκ με τον οποίο διαλέγεται, και ο οποίος του λέει ότι όταν οι άνθρωποι άρχισαν να ξεχνούν τον Θεό, τα παιδιά των παιδιών του Κάιν, του Σιθ και τα λοιπά, άρχισαν μετά να στρέφονται στην κτήση παρά τον κτήσαντα. Αυτό είναι μια ουσιαστική φύλαφτη βεβαίως αναφορά, γιατί η κτήση συνδέεται με μένα, άρα εγώ στην ουσία μέσω της κτήσης λατρεύω τον εαυτό μου και όχι τον Θεό. Αλλά για να το γυρίσω λίγο στον Άγιο Πέτρο Δαμασκηνό, είναι αυτή η λύθη που τελικά οδήγησε στη φυλαυτία. Άρα αυτός είναι ο μηχανισμός εν ολίγης ο θεολογικός.
0: Είναι αποτέλεσμα της αφροσύνης και αυτή ως συνέπεια της πτώσης του ανθρώπου και της διακοπής κοινωνίας και φωτισμού με το Θεό, ας πούμε.
1: Και γι' αυτό λοιπόν ακριβώς, και γι' αυτό ο Όσιος Πέτρος, αλλά και άλλοι πατέρες, Όσιος Μάξιμος Ομολογητής βεβαίως εξαιρέτως και το υπογραμμίζει αυτό, θέτουν την φυλαυτία ως βάση των υπολείπων παθών. Για ποιο λόγο? Διότι η φυλαυτία τελικά ήταν το πάθος που γέννησε την πτώση. Στην βιβλική διήγηση τι λέει ο διάβολος Όφης? Λέει ότι θα υπάρξει και ένας άλλος δρόμος, πιο σύντομος από αυτόν που σας λέει ο Θεός. Και τότε φάνηκε καλό και στον Αδάμ και στην Εύα. Και αυτό φάνηκε καλό διότι αυτομάτως τους ικανοποιούσε αυτό που τους θεωρητικά στερούσε η εντολή του Θεού, αλλά στην πράξη ήταν για το δικό τους συμφέρον να ασκηθούν στην απόρριψη της φυλαυτίας. Και εκείνοι τι κάνουν? Επιλέγουν την φυλαυτία. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να σταθώ στο εξής, ότι πολλές φορές λέμε πολλούς όρους, με έχει απασχολήσει και εμένα, δηλαδή εκτός από τη φυλαυτία, καινοδοξία, υπερηφανία, φιλαρέσκεια, φιλοδοξία. Αυτοί οι τρεις όροι, φιλοδοξία, καινοδοξία και υπερηφάνεια, είναι τρεις όροι που χρησιμοποιούνται κατά κόρον και στα πατερικά κείμενα και επίσης μάλιστα ως λογισμοί κακίας και στον Ύλο τον Ασκητή και στον Ευάγριο τον Ποντικό κυρίως βέβαια και σε άλλους πατέρες. Θα ήθελα πράγματι, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ, να δούμε πώς συνδέεται η φυλαυτία με αυτά τα τρία πάθη. Διότι εάν η φυλαυτία είναι ο λόγος για τον οποίο εξέπεσε ο άνθρωπος του Παραδείσου και είναι το πάθος το οποίο ανανεώνεται κάθε δευτερόλεπτο στη ζωή μας.
0: Άρα αποτελεί την πεμπτουσία ουσιαστικά της αμαρτίας.
1: Είναι πεμπτουσία της αμαρτίας.
0: Αυτό είναι αμαρτία. Και με την ευκαιρία να διευκρινίσουμε ότι τελικά οι δύο πόλοι, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, δεν είναι Θεός και διάβολος, είναι ο Θεός και ο εαυτός μου. Με εισηγητή το διάβολο, να μπορώ να κεφαλαιοποιήσω αυτά που εγώ προσπαθώ.
1: Ναι, σας ευχαριστώ πολύ ευχαριστώ για την παρατήρηση αυτή, γιατί, συγγνώμη, να σας διακόψω μόνο...
0: Εξάλλου το ίδιο έκανε και ακριβώς και ο ίδιος.
1: Ακριβώς.
0: Είναι, δηλαδή, το θέμα είναι εγώ ή ο Θεός.
1: Θα βόλευε να ήταν δύο πόλοι, διότι θα επομιζόταν όλη την ευθύνη ο διάβολος. Αλλά έρχεται ο Αββάς Δωρόθεος και λέει ότι δεν πρέπει να επιρρύπτεις την ευθύνη των πράξεών σου ούτε στο διάβολο, ούτε στον Αδάμ τον παλαιό άνθρωπο. Θα επιρρύπτεις τώρα πια για τον άνθρωπο της εποχής σου. Θα πρέπει να βλέπεις τον εαυτόν σου σε σχέση με όλα αυτά. Οπότε ευχαριστώ για την παρατήρηση.
0: Έτσι. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί όταν τελικά έρχεται η ώρα της κρίσης, δεν φταίει ο διάβολος για ό,τι εγώ κάνω. Εγώ παίρνω την απόφαση, αν τελικά συμβουλευτώ ή συγκατατεθώ στις εισηγήσεις του διαβόλου. Αυτό θέλω να τονίσω, δηλαδή, επειδή υπάρχει αυτή η τάση να λέμε ο Θεός ή ο διάβολος, παλιότερα με την υπόθεση του Αντιχρίστου, περίπου μιλούσαμε για αυτούς τους δύο πόλους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να τονίσουμε ότι η φιλαυτία αποτελεί την αιτία της πτώσης, αλλά και την ουσία γενικότερα της αμαρτίας, όπως αυτή εξελίχθηκε στη συνέχεια και την βιώνουμε και σήμερα.
1: Ναι, είναι στην ουσία οι πατέρες, ας πούμε, αυτό τονίζουν, ότι η φιλαυτία είναι η μητέρα της καινοδοξίας, η μητέρα της φιλιδονίας, η μητέρα της γαστριμαργίας.
0: Κάθε άλλη φιλία, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, από τη στιγμή που ο άνθρωπος είναι φύλαυτος, πέφτει στα αυτά τα τρία, φιλοδοξία, καινοδοξία, μάλλον φιλιδονία, φιλοδοξία, καινοδοξία ή φιλαργυρία.
0: Αυτά και φιλαργυρία.
1: Φιλαργυρία. Είναι οι πατέρες, εδώ να κάνω να ανοίξω μια παρένθεση, γιατί πολλές φορές μπορεί και οι τηλεθεατές μας να μπερδεύονται διαβάζοντας τα πατερικά κείμενα. Διαβάζουμε, ένας πατέρας λέει, η ψήστη των αρετών η αγάπη. Άλλος λέει, η ψήστη των αρετών η ταπείνωση. Άλλος λέει,
0: η
1: διάκριση. Μετά, άλλοι λένε, τα πάθη, τα κυριότερα είναι αυτό το πάθη. Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι πατέρες μας αφήνουν το πλεώνασμα της εμπειρίας τους. Και πάλεψαν, ο καθένας με τη δική του προσωπικότητα και ψυχοσύμφεση, πάλεψαν ενάντια σε πάθη. Άρα είναι προφανές ότι εάν κάποιος πατήρ πάλεψε με το πάθος της καινοδοξίας, ανάλυσε το πάθος της καινοδοξίας, έκανε και τη δική του αυτοανάλυση και μας δίνει μια έμφαση εκεί. Αλλά στην ουσία μιλάμε για αυτά τα θέματα. Άρα η φιλαυτία γεννά τα τρία εκείνα πάθη, τα οποία είναι οι μητέρες άλλων επιμέρους παθών.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσαμε, επειδή υπάρχει μια εσφαλμένη άποψη για το ζήτημα, λέει, αν δεν είμαι φίλος του εαυτού μου, αν δεν αγαπώ τον εαυτό μου, πώς μπορώ να αγαπήσω τον Θεό, τον συνάνθρωπο κλπ. Τελικά έχει κάποια θετικά, μπορούμε να βρούμε κάποιο θετικό πρόσημο σε αυτή την έννοια, ή είναι από αρχής μέχρι τέλος αρνητικά φορτισμένη?
1: Είναι αρνητικά φορτισμένη. Αλλά μπορεί να υπάρξει θετικό πρόσημο. Θα ξεκινήσω με το αρνητικά φορτισμένη υπό την εξής έννοια, ότι επειδή μίλησα προηγουμένως για τη φιλοδοξία, την υπερηφάνεια και την καινοδοξία, να ξεκαθαρίσω πρώτα αυτό και να δούμε πώς πάμε σε θετικό πρόσημο. Τα τρία αυτά πάθη που ανέφερα είναι στην ουσία δορυφόροι της φιλαυτίας, γιατί μιλούν πάλι για τον εαυτό. Βέβαια όλα τα πάθη μιλούν, και η γαστριμαργία είναι χαίρομαι με τον εαυτό μου και ούτω καθεξής. Και η διάκριση των παθών, εν πάση περιπτώσει, γίνεται με έναν εντός εισαγωγικών πατερικό σχολαστικό τρόπο για να καταλάβουμε τον μηχανισμό των παθών. Όλα στρέφονται γύρω από τη φιλαυτία. Απλά θα έλεγα ότι η φιλαυτία είναι ένας υπαρκτικός τρόπος του ανθρώπου και η υπερηφάνεια

0: θείας, αλλά αγαπάμε τον εαυτό μας εν Χριστώ Ιησού. Νομίζω ο Απόστολος Παύλος έχει πει ανάμεσα σε ό,τι θεολογικότατο μας έχει αφήσει και πώς να το πω, καθοριστικό για την πνευματική μας ζωή, λέει κάπου ότι θα πρέπει, λέει, να φροντίζετε το σώμα σας, γιατί είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Και επίσης αλλού λέει ότι δεν πρέπει να πορνεύετε, αλλά το σώμα είναι για να δοξολογεί τον Θεό. Αυτή είναι η πραγματική έννοια της φιλαυτίας.
1: Τότε πώς δικαιολογείται αυτό που λέει ο Μέγας Βασίλειος, ότι πρόκειται για μια δίθεν αγάπη?
0: Πρόκειται για δίθεν αγάπη τη στιγμή που την αναφέρουμε αποκλειστικά στον εαυτό μας. Δηλαδή η φιλαυτία ως πραγματική αγάπη για τον εαυτό μου γίνεται εν Χριστώ Ιησού. Αυτή είναι η πραγματική αγάπη για τον εαυτό μου. Δηλαδή μέσω του Χριστού, ο οποίος σαρκώθηκε και ανακαίνισε τη φύση μου, αγαπώ αυτή την ανακαινισμένη φύση πλέον ως δούλος Θεού, με την έννοια του ασκητισμού, ή αν θέλετε του ασκητισμού με κάθε έννοια, έτσι, όχι μόνο στο μοναστήρι, του ασκητισμού στον έγγαμο βίο, της νηστείας, της στέρησης του θελήματος. Άλλωστε, για να μπορέσουμε να ομοιάσουμε στο Θεό, θα πρέπει να στερηθούμε τα θελήματά μας. Οπότε τότε είναι πραγματικά αγαπάω. Αλλά δεν υπάρχει φιλαυτία με θετική έννοια. Επομένως,
1: θα διευκρινίσουμε λιγάκι αυτό. Θέλω να επιμείνω λιγάκι στο θέμα της αγάπης. Ας πούμε, αναφέρεται στο Δευτερονόμιο και το αναφέρει και ο Κύριος με την ευκαιρία που του προσέγγισε κάποιος νεαρός νομικός και θέλει να γίνει μαθητής του, εν πάση περιπτώσει. Του είπε: διαβάζει τις γραφές, του βρήκε ενημερωμένο με επίκεντρο όλες αυτές τις γνώσεις των γραφών κλπ. Και τις εφαρμογές του νόμου, το αγαπήσει τον πλησίον σου ως εαυτόν. Εκεί η αγάπη του εαυτού μου εκεί εκφράζεται, είναι κάτι που εκφράζει την Παλαιά Διαθήκη, τον κόσμο της Παλαιάς Διαθήκης, ή εκφράζει και την Καινή? Διότι θέλω να θυμηθούμε λιγάκι τη συνέχεια, όταν του είπε: είσαι μια χαρά, τι θέλεις άλλο? Του λέει: θέλω να γίνω τέλειος. Του είπε: πήγαινε, πουλά ό,τι έχεις και ξανάλα. Και δεν ξαναγύρισε. Άρα λοιπόν, στο δεύτερο δεν βλέπω πουθενά τον εαυτό μου. Το βλέπω μόνο ως ενεργούντα. Στο πρώτο βλέπω, και με βάση το σκεπτικό, για το γενικότερο σκεπτικό της Παλαιάς Διαθήκης, ότι υπάρχει μια η έννοια της αμοιβαιότητας, της ανταπόδοσης είναι δεδομένη, με την έννοια και ότι η αγάπη φτάνει μέχρι τον συγγενή και τον ομοεθνή και τον ομόδοξο, αν θέλετε. Θέλω να πω δηλαδή, χωράει μια αγάπη στον εαυτό μου όταν μιλάω για την αγάπη ως αυθυπέρβαση, ή ο εαυτός μου παραμένει μόνο ο ενεργών την αγάπη?
0: Πάλι δεν αλλάζει κάτι σε αυτά που είπα προηγουμένως, αλλά με βοηθάτε τώρα με αυτό να διευκρινίσω κάπως περισσότερο το εξής, ότι καταρχάς αυτό που λέει ο Χριστός, να αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν, υπενθυμίζει δηλαδή την εντολή αυτή, είναι στην ουσία και λίγο, θα έλεγα, διδακτική, παύλα ελεγκτική. Δηλαδή με την έννοια ότι εσείς αγαπάτε τους εαυτούς σας. Μπορείτε αυτού του τύπου την αγάπη που δείχνετε στον εαυτό σας, η οποία δεν αξιολογείται θετικά ή αρνητικά, αξιολογείται όμως θετικά από τη στιγμή, θα μπορούσαμε να πούμε, είναι μια μορφή ενάρετης φιλαυτίας, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ότι αυτή την αγάπη πλέον την διοχετεύεις προς τον αδελφόν σου. Άρα στην ουσία πάλι φεύγει από σένα. Δηλαδή, στο τέλος, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι δεν υπάρχει καν φιλαυτία. Και στην περίπτωση του πλούσιου που είπατε, ο πλούσιος διαψεύστηκε εν της πράγμαση. Διότι...
1: Όχι, του είπε, όσο εφάρμοζε το αγαπής του πλησίον σου σε αυτόν, ότι μια χαρά είσαι μέχρι εδώ. Εάν θέλεις να έρθεις όμως κοντά μου, του λέει, πήγαινε πουλά τα υπάρχοντά σου. Άρα εκεί δεν διαπιστώνεται πουθενά η παρουσία και δεν λαμβάνεται υπόψη ο εαυτός μου. Το λέω αυτό, ξέρετε, γιατί και οι δύο έχουμε κάνει έρευνες. Όταν κάποτε ασχολήθηκα με τη σχολή της Φραγκφούρτης, Έλεγε λοιπόν ο Χορχάιμερ ότι οι χριστιανοί της Δύσης, ας πάμε στη Δύση για να μην έχουμε

0: ενοχές της Ανατολής, έχουν βρει ένα πάρα πολύ καλό κόλπο, έτσι ώστε και να εφαρμόζουν τις εντολές, αλλά και να κάνουν και να τις παραβιάζουν ταυτόχρονα όταν επρόκειτο για ίδια συμφέροντα κλπ. Και έλεγε λοιπόν ότι, και μάλιστα θα ξέρετε τον Χόμπς, τον Άγγλο εμπειριστή, ο οποίος έλεγε ότι η μεγαλύτερη τέχνη είναι να δώσεις στον άλλο όσο γίνεται λιγότερα δικαιώματα, με σκοπό να εισπράξεις όσο γίνεται περισσότερα δικαιώματα δικά του δηλαδή. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό ταιριάζει στον κόσμο, εγώ είμαι πεπισμένος ότι αυτό ταιριάζει ακριβώς στο πνεύμα και στο ήθος που είναι ταυτισμένο με τον νομικισμό της Παλαιάς Διαθήκης. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω, δηλαδή θέλω να στην κουβέντα να συνεισφέρω απλώς, λέγοντας ότι, και το είπατε πολύ, πολύ σωστά, ότι τελικά δεν υπάρχει θετικό φορτίο στην έννοια της φιλαυτίας. Διότι όπου υπάρχει ο εαυτός μου, δηλαδή αν κινούμε, αν κάνω ό,τι κάνω με βάση τον εαυτό μου, καταρχήν είναι μια πράξη, είναι μια ενέργεια, μια σχέση ανελευθερίας. Διότι ξέρετε, εσείς που ασχολείστε με την ηθική, ότι όταν μια πράξη συνδέεται με κάποιο σκοπό, είναι ανελεύθερη. Άρα λοιπόν, εάν ο σκοπός είναι να εισπράξω και εγώ κάτι από αυτό το οποίο κάνω, αυτό δεν θεωρείται ότι ανήκει και στην περιουσία του ορθόδοξου ήθους.
1: Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό είπα προηγουμένως, διαψεύστηκε στην πράξη ο πλούσιος. Δηλαδή, στην εβραϊκή, στο εβραϊκό σύστημα κανόνων, τέλος πάντων, ήταν πάρα πολύ σημαντικό να βοηθάς τον αδερφό σου, διότι με διάφορους τρόπους, διότι υπήρχε μεγάλος κίνδυνος, εάν δεν τον βοηθήσεις εσύ, να τον βοηθήσουν όμορφοι ειδωλολατρικοί λαοί. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ο πλούσιος τι έκανε? Σίγουρα έκανε αυτό που, λέτε, που είπατε, που έλεγε ο Χάιμερ και τα λοιπά, ότι έδινε αυτό που έπρεπε, όπως ο Φαρισαίος, δεκατίζω. Αλλά όταν έφτασε η ώρα να του πει ο Χριστός, τώρα ξεφόρτωσε ό,τι έχεις και δεν έχεις και σε προσδιορίζει ως τέτοιον, εκεί πέρα εκείνος έστριψε δια το αραγόνος. Δηλαδή, στην ουσία, ο πλούσιος πήγε με έναν διπλωματικό τρόπο, ο πλούσιος νέος, να κολακέψει τον Χριστό, διότι δεν κατάλαβε καθόλου ποιον έχει μπροστά του. Θυμάστε, λέει, διδάσκαλ αγαθέ, και του λέει, γιατί με λες αγαθό? Αγαθός είναι μόνο ο Θεός. Θέλησε λοιπόν να τον κολακέψει και να αποκτήσει μία επιμέρους ταυτότητα στην κοινωνία. Άρα πάρε φιλαυτία. Εδώ πέρα λοιπόν έχει σημασία να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Τι είναι η φιλαυτία, δηλαδή στην ουσία της? Είναι το ενεργό το θέλημά μου. Είναι το ίδιο θέλημα. Από τη στιγμή που ενεργώ το θέλημά μου, δεν υπάρχει καλή φιλαυτία. Άρα το ενάρετη ήταν εντός εισαγωγικών, και το είπα περισσότερο σαν μια χαριτωμένη αντίθεση, με την έννοια ότι εάν τελικά αγαπάς τον πλησίον σου όπως αγάπησες τον εαυτόν σου, τελικά δεν θα αγαπάς στην ουσία τον εαυτόν σου, αλλά δεν θα ανήκεις στον εαυτό σου, θα ανήκεις στον αδελφό σου.
0: Ένα τρόπο, ο Χορχάιμερ είχε πει ότι τελικά στη θέση του εαυτού σου να βάλεις τον άλλο.
1: Ακριβώς.
0: Εκείνη. Και όχι στη θέση του άλλου να βάλεις τον εαυτό σου, πως ξέρετε ότι πολλές φορές λειτουργεί και η ελεημοσύνη. Δηλαδή λες, θα ήθελες να ήσουν στη θέση του και να περνούσε ο άλλος και να μην σου έδινε σημασία ή να μην σου έδινε τίποτε. Και βγάζεις και του δίνεις ουσιαστικά. Και ψυχολογικά αυτά ξέρετε, ουσιαστικά δεν δίνεις αυτόν, δίνεις τον εαυτό σου. Γι' αυτό είναι ακριβώς να βάλεις τον άλλο στη θέση του εαυτού σου. Αυτό, και αυτό είναι αγάπη ουσιαστικά. Πάρα πολύ σωστά. Να δούμε λιγάκι πώς μπορεί, πέρα από τα πρώτα που μας είπατε για την πρώτη αμαρτία και την, τελικά την μετάφρασή της, αν θέλετε, ως φιλαυτία. Σήμερα, τι μας οδηγεί, για ποιο λόγο τελικά όλοι οι άνθρωποι από μικροί, από μωρά που είμαστε, τελικά και μας μεγαλώνουν τροφοδοτώντας τη φιλαυτία, αλλά και οδηγούμαστε από μόνοι μας. Δηλαδή η τάση που έχουμε είναι να αγαπάμε τον εαυτό μας παρά τον άλλο. Και αν δείχνουμε ότι τον αγαπάμε, το κάνουμε για να μπορούμε να εισπράξουμε οι ίδιοι. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις, δηλαδή πώς οδηγούμαστε, τι μας κάνει και οδηγιόμαστε φιλαυτοί?
1: Νομίζω ότι η απάντηση στο ερώτημα αυτό έχει να κάνει με την προπτωτική κατάσταση και τη μεταπτωτική. Μετά την πτώση κληρονομούμε όλα αυτά τα αρνητικά στοιχεία της πτωτικής φύσεως, τα οποία η σάρκωσης του λόγου ήρθε να ανακαινήσει, να τους δώσει πλέον πάλι μία θεωτική προοπτική, αλλά όπου ας πούμε παραδείγματος χάρη η αγάπη προς τον εαυτό που οδηγούσε σε φόνο να γίνεται τώρα αγάπη προς τον εαυτό που οδηγεί σε ζήλο μαρτυρίου, γιατί στην ουσία πάλι λέμε δεν αγαπάς τον εαυτό σου αλλά αγαπάς τον Θεό, και άρα επειδή αγαπάς τον εαυτό σου σαν Θεό θες να τον προσφέρεις στον Θεό, είναι η πνευματική αντίληψη της φιλαυτίας. Κατά βάση όλοι οι μεγάλοι ψυχαναλυτές συμφωνούν ότι από τη γέννησή του ο άνθρωπος παρουσιάζει αυτές τις εγωιστικές τάσεις. Το μωρό θέλει την τροφή, ζει μόνο για την τροφή, το βλέμμα της μητέρας, τα θέλει, κλαίει όταν δεν έχει κάτι, γκρινιάζει, όλα του φταίνε. Αυτά τα οποία εξηγούνται και ιατρικά και αν θέλετε βιολογικά, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται για τα μωράκια. Εν τούτης όμως υποκρύπτουν μέσα ότι από τη στιγμή που γεννιέται ο άνθρωπος έχει ανάγκη να λειτουργεί για τον εαυτό του.
0: Έτσι γίνεται. Ναι. Και υπάρχει και ένα τροφή που δίνεται στα παιδιά. Κοίταξε να σπουδάσεις, να πάρεις μια καλή θέση στην κοινωνία, έτσι ώστε να βγάλεις περισσότερα χρήματα, να έχεις μια υψηλότερη κοινωνική θέση. Μεγαλώνουμε έτσι.
1: Υπάρχει μια... Να σας πω διαφορετικά, τροφοδοτούν το υπερεγό του ανθρώπου, η κοινωνία τροφοδοτεί το υπερεγό του ανθρώπου και συνήθως και συγχρόνως τροφοδοτεί το ότι εάν θέλω κάτι πρέπει να το πετύχω.
0: Θα ολοκληρώσουμε αυτή την πρώτη συνάντησή μας. Θέλω να σας ρωτήσω γιατί ο Απόστολος Παύλος, το είπατε κάτι, αλλά να μας το λιγάκι περισσότερο μας το τεκμηριώσετε, γιατί κατατάσσει τη φιλαυτία στα πάθη.
1: Νομίζω ότι κατατάσσει την φιλαυτία στα πάθη διότι, αν θέλετε ιστορικά να το δούμε, έχει να αντιμετωπίσει κοινότητες οι οποίες προέρχονται είτε από εβραϊκές συναγωγές είτε εξ εθνών. Εκεί πέρα, όπως συζητήσαμε προηγουμένως στο θέμα της εβραϊκής θρησκείας, το ζήτημα της φιλαυτίας είναι εν μέρει νόμιμο, αλλά υπό προϋποθέσεις, ότι πρέπει να βοηθάς τον εαυτό σου, να φροντίσεις τον εαυτό σου, αλλά να βοηθάς και τον αδερφό σου, ώστε να μην τον χάσεις. Και οι εθνικοί επίσης, όπως γνωρίζουμε, λειτουργούσαν μέσα από μια ατομική ηθική. Βέβαια, στην αρχαία Ελλάδα βλέπουμε ότι, και στον Αριστοτέλη κυρίως, ότι η αρετή, και εσύ έχετε ασχοληθεί ιδιαιτέρως με τις αρετές και την αρετή της μεσότητας στον Αριστοτέλη, οπότε αν κάνω λάθος διορθώστε με, ότι η αρετή εκεί χρειάζεται για το κοινωνικό σύνολο, για να μπορεί η πόλη να υπάρξει και να λειτουργεί εύρυθμα, αλλά και πάλι όμως η αρετή είναι χρηστική, δεν είναι σαν μια ολοκλήρωση του ανθρώπου μέσα από μια διυποκειμενική σχέση με έναν μεγάλο άλλο, είναι μια ατομική ηθική την οποία οφείλουμε όμως να καλλιεργούμε. Και γι' αυτό στα μαθήματά μου, διαλέξεις μου, χρησιμοποιώ ένα σχετικό από το περιψυχή στο Αριστοτέλους, ένα σχετικό κείμενο για την πόλη, που όταν το δει κάποιος είναι σαν να διαβάζει τον ορισμό της Εκκλησίας με χριστιανικό, αν μπορείς να το ερμηνεύσεις χριστιανικά. Δηλαδή, αλλά βλέπουμε πάντα υπάρχει αυτή η έννοια. Άρα ο Απόστολος Παύλος, έχοντας να αντιμετωπίσει αυτές τις περιπτώσεις, θεωρώ, και το λέω πολύ σύντομα στην επόμενη εκπομπή μας, φαντάζομαι μπορούμε να το αναλύσουμε περισσότερο, προσπαθεί να τους εξηγήσει ότι η φιλαυτία, και όπως φαίνεται και από περιπτώσεις καταχρήσεων στην εκκλησία, στις διάφορες εκκλησίες που επισκεπτότανε, μπορεί να γίνει μητέρα πράγματι των παθών.
0: Και κυρίως του ίδιου του φιλαυτού, ο οποίος είναι εγκλωβισμένος και ταλαιπωρείται εξαιτίας αυτού. Μάλιστα. Αγαπητοί τηλεθεατές, προσπαθήσαμε σήμερα να προσεγγίσουμε σε μια πρώτη προσπάθεια την έννοια της φιλαυτίας. Δώσαμε τα χαρακτηριστικά της, τη συνδέσαμε με την προπατορική αμαρτία, την είδαμε, θα το εξετάσουμε περισσότερο στο επόμενο μισάωρο που θα έχουμε, είδαμε τη φιλαυτία να τελικά να στρέφεται κατά του ίδιου του ανθρώπου και κατά του Θεού. θα έχουμε την ευκαιρία την επόμενη φορά να δούμε λιγάκι τις συνέπειες που έχει και για τον ίδιο τον φύλαυτο, αλλά και για στις διαπροσωπικές του σχέσεις. Και γι' αυτό, κύριε Κορναράκη, σας παρακαλώ να ανανεώσουμε το ραντεβού για την επόμενη φορά, όπου θα είμαστε περισσότερο αναλυτικοί, περισσότερο χρηστικοί, διότι δεν σας κρύβω ότι επελέγει αυτή η εκπομπή για τη φυλαυτία για να δούμε λιγάκι το βάθος αυτό που ονομάζουμε εμείς και οι άλλοι τις σχέσεις mm-hmm. που πρέπει να υπάρχουν μεταξύ ημών και των άλλων, εμένα και του άλλου. Και αρχίσαμε από αυτό, διότι το μεγαλύτερο εμπόδιο, καθώς φάνηκε, για να μπορούμε να έχουμε μια σχέση κοινωνίας με τον άλλο, είναι να είμαστε φύλαυτοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη να μας παρακολουθήσετε. Μέχρι το επόμενο ραντεβού, χαίρετε.

0: ενθουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Με τον αστροφυσικό Χρήστο Δημόπουλο.
3: Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο της εκπομπής Υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Χαράλα Αποβέντη, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής στο ΕΚΠΑ και κάνει το μάθημα φιλοσοφίας της θρησκείας. Έχει σπουδάσει φιλοσοφία και θεολογία και είναι διδάκτορ των πανεπιστημίων Βοστόνης και Λουβέν. Κύριε Βέντη, σας καλωσορίσουμε.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά να συζητάω αυτά τα θέματα. Είναι η αλήθεια.
3: Θα ήθελα για αρχή να μιλήσουμε για τη σχέση πίστης και επιστήμης και ίσως να ξεκινήσουμε με μία ίσως ιστορική αναδρομή και το πώς έχει εξελιχθεί από την αρχή της, όποια και αν είναι η αρχή, ίσως να ξεκινήσουμε γενικά με τη θρησκεία και επιστήμη και να εστιαστούμε στο τέλος στο χριστιανισμό και ιδιαίτερα στην Ορθοδοξία. Δώστε μας λίγο τη δική σας εικόνα.
4: Κοιτάξτε, η σχέση της επιστήμης με τη θρησκεία είναι μια τεταμένη σχέση, υπάρχει μια ένταση. Είναι μια αχρίαστη ένταση όλη αυτή και μη παραγωγική θα έλεγα. Το ζητούμενο δεν είναι να αποφευχθεί για λόγους σκοπιμότητας, αλλά επειδή νομίζω ότι όταν αλληλοσυμπληρώνονται αυτά τα δύο μεγέθη, το αποτέλεσμα είναι πάντοτε γόνιμο και καρποφόρο. Όμως θα πρέπει να υπάρξει πολλή ειλικρίνεια και από τις δύο πλευρές.
3: Κατά που είναι δύσκολο, θεωρείτε?
4: Είναι δύσκολο. Ναι, υπάρχει μια δυσκολία γιατί υπάρχουν φοβικά σύνδρομα, υπάρχει πολλή άγνοια, πράγματα που συσκοτίζουν, ας πούμε, τις συνειδήσεις και τελικά υπάρχει μια εσωστρεφής αναδίπλωση. Και όλο αυτό μετά βγαίνει σε αντιπαλότητα. Χρειάζεται δηλαδή ειλικρίνεια, εντιμότητα και μια τόλμη. Γιατί καμία επιστήμη δεν προχώρησε μπροστά χωρίς τόλμη. Και βέβαια η ειλικρίνεια είναι απολύτως απαραίτητη γιατί πρέπει να αντιμετωπίζει κανείς, να αντικρίζει κατάματα την πραγματικότητα και να δέχεται την αυταξία του συνομιλητή του, οποιοδήποτε έρχεται σε διάλογο με έναν φορέα που εκπροσωπεί κάτι άλλο.
3: Οπότε ιστορικά πώς θα λέγαμε ότι ξεκίνησε η σχέση επιστήμης και θρησκείας?
4: Δεν ξεκίνησε πολεμικά, η αλήθεια είναι. Αν λάβει κανείς υπόψη του ότι τα μεγαλύτερα, τα λαμπρότερα επιστημονικά μυαλά, αυτοί δηλαδή που έκαναν επανάσταση στον χώρο της επιστήμης, ο καθένας στον τομέα του, υπήρξαν και άνθρωποι πίστης ή και ιερωμένοι. Πολλά παραδείγματα έρχονται στο μυαλό.
3: Ήταν και η πλειοψηφία στις παλιότερες εποχές.
4: Ακριβώς. Ακριβώς. Άλλωστε και η φυσική δεν είχε αποχωριστεί από την φιλοσοφία ευθύς εξ αρχής, μέχρι και την εποχή του Νεύτου, αν και λίγο αργότερα, ο φυσικός αποκαλείται ο φυσικός φιλόσοφος. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο υπήρχε χώρος και για την πίστη, δηλαδή δεν υπήρχε μια αξιωματική αντίθεση. Και είναι πολύ ενδιαφέρον όταν κανείς διαβάζει τις βιογραφίες, ας πούμε, και του Γαλιλαίου ακόμη, ο οποίος συγκρούστηκε με την επιστήμη. Η Εκκλησία εκείνη την εποχή, η Ρωμαϊκή, είχε λειτουργήσει εντελώς βλακωδώς. Αλλά ο άνθρωπος ήταν πιστός χριστιανός, ο Κέπλερ επίσης. Ο Νεύτων, για τον Νεύτων να μπορεί να πει κανείς πάρα πολλά.
3: Είχε γράψει μάλιστα περισσότερο για θεολογία παρά για φυσική.
4: Ακριβώς. Είναι πολύ συγκινητικό. Υπάρχουν χειρόγραφες σημειώσεις του σε ένα μουσείο στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, όπου σε άπτεστα αρχαία ελληνικά είχε κρατήσει σημειώσεις από παραδόσεις για τη χριστολογία του Ιωάννη του Δαμασκηνού, για παράδειγμα.
3: Αρχαία ελληνικά.
4: Ναι. Ναι, γιατί εκτός από τα λατινικά, αυτές οι δύο γλώσσες ήταν οι γλώσσες του Πανεπιστημίου εκείνη την εποχή. Και μετά προχωράμε και αλλού. Δηλαδή, ο Ζόρζ Λεμέτρ, που είναι εκείνος ο οποίος απέδειξε μαθηματικά την αλήθεια του Big Bang, και ένα σωρό άλλοι. Ο Δαρβίνος ξεκίνησε ως πιστός, στην πορεία έγινε αγνωστικιστής, όχι όμως άθεος. Δηλαδή, υπάρχει ένα τεράστιο περιθώριο γκρίζα ζώνης, που δείχνει ότι δεν υπήρξε ποτέ έτσι ένα αμυγές δίπολο ανάμεσα στην επιστήμη και τη θρησκεία.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια εικόνα πιο γενική, ότι όπως είπατε και εσείς, ότι ήταν δύσκολη σχέση. Μάλλον μας έχουν μείνει τα μελανά σημεία, και ας ήταν τα λιγότερα στην ιστορία και σαν χρονικό διάστημα και σαν περιστατικά. Παρ' όλα αυτά, επειδή ήταν πολύ μελανά, πολύ δύσκολα, και πολλοί επιστήμονες θεωρούν, και ιστορικοί της επιστήμης, ότι ακόμα η επιστήμη ίσως και σήμερα δεν έχει ξεπεράσει αυτή τη δυσκολία που βρήκε και την, θα λέγαμε, κηδαιμονία που προσπάθησε να έχει η θρησκεία πάνω της. Ναι. Πιθανόν έχω διαβάσει και σε μία ανάλυση ότι ίσως να είναι και μία εφηβεία της επιστήμης, ενώ μεγάλωσε σε χριστιανικό περιβάλλον, καθώς ανδρώθηκε σε πανεπιστήμια που ήταν χριστιανικοί οργανισμοί, κυρίως από την Καθολική Εκκλησία, και σιγά σιγά άρχισε να αποκόπτεται από την θρησκεία. Μάλιστα, πολλές φορές εναντιώθηκε, τη διόρθωσε, ήρθε σε ευθεία αντιπαράθεση, και αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχει ελευθερωθεί εντελώς με το διαφωτιστικό ρεύμα και την αναγέννηση. Και σε πολλούς επιστημονικούς κύκλους υπάρχει η αίσθηση ότι δεν θέλουν να μιλάνε για τον Θεό, σαν να είναι ένα θέμα το οποίο είναι κόκκινο. Ενώ είναι κάτι που γενικώς συζητιέται, σε επιστημονικά συνέδρια είναι πολύ δύσκολο να ακουστεί, κυρίως φυσικής και θετικών επιστημών. Ίσως ακόμα και η λέξη Θεός. Δεν ξέρω αν είναι ταμπού, αν είναι μια δυσκολία, φοβούνται πιθανόν μια επαναφορά σε μια δύσκολη σχέση πίστης και επιστήμης. Άλλοι φοβούνται ότι υπάρχουν ακόμα κομμάτια και μεγάλες μερίδες πιστών και θρησκειών, οι οποίες ακόμα διεκδικούν εκεί δαιμονία της επιστήμης, και πολλοί επιστήμονες δεν θα θέλαν αυτό να το ξαναδούν. Για διάφορους λόγους, λοιπόν, υπάρχει αυτή η απομάκρυνση. Εσείς θεωρείτε ότι αντίστοιχα υπάρχει και μία απομάκρυνση και στους θεολογικούς κύκλους, στους κύκλους των πιστών, ίσως γενικά των θρησκειών, και ίσως συγκεκριμένα και της Ορθοδοξίας και του Χριστιανισμού?
4: Καταρχάς, να πούμε ότι υπάρχει όντως ένα ταμπού, μία εντός εκτός εισαγωγικών θεοφοβία στους επιστημονικούς κύκλους, η οποία όμως δεν είναι παράλογη, είναι εύλογη. Αν σκεφτεί κανείς πόσο δύσκολα τα θρησκευτικά περιβάλλοντα δεξιώνονται τις επιστημονικές αλήθειες, ειδικά τις καινούργιες. Οι οργανωμένες θρησκείες προσπαθούν πάντοτε, τουλάχιστον σε ένα πρώτο επίπεδο, να προσετεριστούν την επιστήμη. Επομένως, δεν έχουν απομακρυνθεί πάρα πολύ εκείνες, γιατί θεωρούν ότι έχουν να κερδίσουν κάτι στο πλαίσιο της απολογητικής τους. Όταν φτιάχνουν μια απολογητική, προσπαθούν να προσετεριστούν εκείνους τους επιστήμονες ή κάποια πορίσματα επιστημονικά, τα οποία δείχνουν να καταδεικνύουν την ύπαρξη ενός δημιουργού ή να την επιτρέπουν, εν πάση περιπτώσει. Το πρόβλημα μετά ξεκινάει από τη στιγμή που οι οργανωμένες θρησκείες προσπαθούν πολύ επιλεκτικά να πάρουν από την επιστήμη ό,τι εκείνες θέλουν.
3: Ό,τι ίσως ταιριάζει στο... στη θεολογία τους.
4: Ακριβώς. Αυτό είναι ανέντιμο και φυσικά δεν πείθει κανέναν. Και είναι η χειρότερη μορφή απολογητικής που μπορεί να γίνει. Δηλαδή την επιστήμη την αποδέχεσαι εν όλο ή καθόλου.
3: Όχι αλακάρτ.
4: Ναι, σε καμία περίπτωση αλακάρτ. Δεν γίνεται αυτό. Είναι ανέντιμο και βέβαια έως και κρετινικό θα λέγα εγώ.
3: Παρ' όλα αυτά εγώ θα ήθελα να κάνω μια ένσταση στο συγκεκριμένο κομμάτι. Πολλές φορές, για παράδειγμα, η επιστήμη είναι πολύ αυτοδιορθωτική. Αλλάζει. Θα ήταν ίσως λίγο επικίνδυνο για μια θρησκεία η οποία η περηφάνεια της είναι η μη αλλαγή. Θα λέγαμε ότι το ισχυρό σημείο της επιστήμης είναι η αλλαγή της, η αυτοδιόρθωσή της και η πορεία της συνεχώς με όλο και βελτιωμένες εξισώσεις και θεωρίες προς την πραγματικότητα και την αλήθεια. Την αλήθεια έστω του φυσικού κόσμου και της εκάστοτε επιστήμης. Οι θρησκείες περισσότερο διατείνονται ότι έχουν ήδη βρει την αλήθεια. Άρα αυτό τους δίνει μία έλλειψη ευελιξίας, καθώς έχει βρεθεί η αλήθεια, και απλά προσπαθούν λίγο να την ξεκαθαρίσουν, να την ανοίξουν, να επικοινωνήσουν μαζί της, να την ανοίξουν στο κοινό, να την καταλάβουν οι ίδιοι καλύτερα. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μία δισκαμψία στο ότι δεν είναι εύκολο η πίστη και οποιαδήποτε πίστη και θρησκεία να αλλάζει τόσο συχνά όσο η επιστήμη. Η επιστήμη, κυρίως τώρα θα μιλήσω από την πλευρά της φυσικής που είναι και το δικό μου πεδίο, η μεγάλη χαρά των φυσικών είναι η νέα φυσική. Όλοι με το που βγαίνει μια ανακάλυψη υπάρχει ο ενθουσιασμός, νέα φυσική, ανακαλύψαμε νέα φυσική, και αυτό είναι κάτι που μπορεί να ανανεώσει το πνεύμα των φυσικών για δεκαετίες. Αυτό στη θρησκεία απαντάται με αρνητικότητα. Τι σημαίνει το νέο, γι' αυτό πολλές φορές έχει κάπως δαιμονοποιηθεί και η νεωτερικότητα, η νεωτερική εποχή, η μετανεωτερικότητα. Οπότε βλέπουμε δύο αντίθετα ρεύματα. Και κάποιος θα ρωτούσε πώς εύκολα θα μπορούσε να υιοθετήσει όλα τα σημεία μιας επιστήμης όταν αυτή αλλάζει και θέλει να αλλάζει το γρηγορότερο δυνατόν με τη λογική ότι πάντα διορθώνεται προς κάτι καλύτερο. Ενώ η θρησκεία συνήθως κάνει το αντίθετο. Προσπαθεί να κρατήσει στεγανά και προσπαθεί να δείξει και να διατηρήσει τις αρχές της στα βάθη των αιώνων. Αυτά φαίνονται λίγο αντίθετα και θα υπήρχε πολύ μεγάλη δυσκολία μια θρησκεία να πάρει το θάρρος και να πει υιοθετώ ό,τι μου λέει η επιστήμη αυτή τη στιγμή, και πολλές φορές γνωρίζοντας ότι σε 5, 10, 15, 20, ακόμα και 100 χρόνια αυτό θα αλλάξει. Θέλει μια πολύ λεπτή ισορροπία και...
4: Πραγματικά. Θα πιάσουμε λίγο ένα-ένα. Πρώτον, η επιστήμη κάνει τη δουλειά της και πρέπει να κάνει τη δουλειά της, πρέπει να μπορεί να κάνει τη δουλειά της απρόσκοπτα. Αυτό είναι ένα κεκτημένο του δυτικού πολιτισμού, το οποίο δεν το διαπραγματευόμαστε καθόλου. Από εκεί και πέρα, η διαψευσιμότητα, η εγγενής διαψευσιμότητα, όπως γνωρίζετε, των επιστημονικών νόμων και ανακαλύψεων, είναι μια αρετή, η οποία... θα λέγει κανείς ότι παράγει τη δική της πνευματικότητα, δηλαδή η οποία μπορεί να διαχυθεί και προς τα κάτω στον μέσο άνθρωπο. Δηλαδή, όταν οι επιστήμονες είναι υποχρεωμένοι από την επιστημονική κοινότητα, υποχρεούνται να αναθεωρήσουν τις πεποιθήσεις τους εν όψη των νέων ανακαλύψεων.
3: Τις επιστημονικές πεποιθήσεις τους,
4: ναι. Αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν ένα πρότυπο για τον μέσο άνθρωπο να εκπαιδευτεί, ούτως ώστε να αναθεωρεί εσφαλμένες απόψεις του όταν πιστεί με επιχειρήματα και τεκμήρια ότι κάπου είχε λάθος. Συνήθως οι άνθρωποι δεν είμαστε δεκτικοί στην αναθεώρηση και τον αναστοχασμό, γιατί τραπωνόμαστε από κάποιες πεποιθήσεις και πορευόμαστε για αυτές. Θέλουμε ένα σταθερό έδαφος κατά από τα πόδια μας. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την επιστήμη και γενικά.
3: Είναι λίγο δικαιολογημένο αυτό για τη ζωή μας.
4: Ναι, όντως.
3: Να έχουμε κάτι σταθερό, ένα στήλο, ας
4: πούμε. Όντως, ναι. Αλλά βέβαια, και εδώ μπορεί η πίστη να συνεισφέρει σε αυτό, γιατί στο χριστιανικό κοσμοείδωλο καταδικάζονται πάρα πολύ τα είδωλα και ειδικά τα νοητά είδωλα. Δηλαδή, πεποιθήσεις και αντιλήψεις οι οποίες μπορεί να είναι απίστευτα προσφυλής. Όμως αυτές πολλές φορές διαψεύδονται, αποδεικνύεται ότι είναι ακόμα και τοξικές. Και βέβαια, δεν είναι τυχαίο ότι στο χριστιανισμό αυτά τα νοητά είδωλα καταδικάζονται περισσότερο από τα υλικά, γιατί δημιουργούν μια ιδεολειψία η οποία τυφλώνει τον άνθρωπο. Είναι αλήθεια ότι στην επικράτεια της πίστης υπάρχουν κάποιες σταθερές οι οποίες είναι αναλύωτες. Mm-hmm. Αυτές όμως αφορούν στα του Θεού.
3: Είναι τα δόγματα.
4: Είναι τα δόγματα τα οποία αφορούν σε ό,τι αφορά στο χριστιανισμό ειδικά, στο χριστολογικό δόγμα, το τριαδολογικό και σε μια σειρά από συναφή άλλα πράγματα. Αυτά δεν εμπίπτουν στην δικαιοδοσία της επιστήμης, της φυσικής επιστήμης κτλ. Και αυτά δικαιούται μια οργανωμένη θρησκεία όπως ο χριστιανισμός να τα θεωρήσει αδιαπραγμάτευτα. Βέβαια, λέγοντας αδιαπραγμάτευτα, δεν εννοώ ότι τα κατέχουμε, λες και έχουμε το Θεό στο τσεπάκι μας.
3: Ναι,
4: όπως
3: ναι.
4: Ωραία,
3: πάμε στην άλλη άκρη.
4: Ναι. Mm. Επίσης, πρέπει να γνωρίζουμε πάντοτε, για να αποφύγουμε τον κίνδυνο του φονταμενταλισμού, ότι τα δόγματα τα γνωρίζουμε πάντοτε αποφατικά. Δηλαδή, μέχρι την ως. Είναι σαν την κορυφή του παγόβουνου. Υπάρχει ένας ολόκληρος, ένας όγκος αλήθειας δογματικός, ο οποίος είναι κάτω από την επιφάνεια του νερού. Και τον οποίο ο άνθρωπος ενδοϊστορικά δεν θα γνωρίσει ποτέ. Να προσθέσουμε εντάχει ότι ακόμα και τα δόγματα έχουν ιστορικότητα.
3: Ξεκίνησαν από την αρχή.
4: Ακριβώς. Έχουν ιστορικότητα, έχουν εξέλιξη και το κυριότερο, ανθρώπινη διαμεσολάβηση. Δεν είναι θέσφατα που έπεσαν από τον ουρανό έτοιμα και εμείς τα βρήκαμε στο έδαφος και τα μαζέψαμε και τα προσκυνάμε.
3: Βέβαια, βγήκαν από συνέδρια, θα λέγαμε, οι συνόδους, οι οικουμενικές συνόδοι, οι οποίες κάπως τις σεβόμαστε ότι. Δεν ξέρω αν έχουν το αλάθητο, δεν είμαι σίγουρος τώρα θεολογικά αν αυτό είναι σωστό.
4: Να μην φοβόμαστε τη λέξη θεοπνευστία, τα θεωρούμε θεόπνευστα τα δόγματα.
3: Ωραία.
4: Εγώ ίδιος. Πάρα πολύ. Όμως ταυτόχρονα είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι έχουν ιστορικότητα και ανθρώπινη διαμεσολάβηση. Ένα αυτό. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει ένα ολόκληρο πεδίο εκτός του αμιγώς θεολογικού, το οποίο αφορά στην κοσμολογία και την ανθρωπολογία. Εκεί αυτό είναι το κομμάτι με το οποίο ασχολείται η επιστήμη και πρέπει να μπορεί να κάνει, όπως είπα, τη δουλειά της απρόσκοπτα, και εκεί μια πίστη όπως ο χριστιανισμός έχει πάρα πολλά να μάθει από την επιστήμη. Για την ακρίβεια, εγώ τολμώ να πω ότι δεν υπάρχει συγκροτημένη χριστιανική κοσμολογία και ανθρωπολογία. Ο Κάλιστος Γουέαρ, ο επίσκοπος Διοκλίας, σε ένα μικρό βιβλιαράκι που είχε εκδώσει πριν από κάποια χρόνια, είχε πει ότι ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας της χριστιανικής ανθρωπολογίας και κοσμολογίας.
3: Ο Στίβεν Ράσιμαν, να σας διακόψω, είχε πει ότι ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας της Ορθοδοξίας. Θεωρείται από τους μεγαλύτερους βυζαντινολόγους του προηγούμενου αιώνα.
4: Αυτό είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδιθεί.
3: Δεν το έχουμε ξεκινήσει καλά, οφείλω να ομολογήσω.
4: Ναι, και δεν είμαι τόσο αισιόδοξος, αλλά επί της αρχής τουλάχιστον, αυτό που είπε ο Γουέαρ, ο επίσκοπος Διοκλίας, είναι σωστό. Γιατί οι πρώτες δύο χιλιετίες αναλώθηκαν στην αποσαφήνιση του χριστολογικού, του τριαδολογικού δόγματος, στο εκκλησιολογικό. Είχαμε μια σειρά από κάποια θεολογικά ορόσημα πολύ σημαντικά, όπως η θεολογία των ιερών εικόνων, η παλαμική διάκριση ουσίας ενεργειών, που είναι πάρα πολύ σημαντική για τους Ορθοδόξους.
3: Κτιστού ακτίστου.
4: Η διάκριση κτιστού ακτίστου, που επίσης είναι ένα πολυτιμότατο εργαλείο, ένα τιμαλφές κεφάλαιο θεολογικό από μόνο του. Την κοσμολογία και την ανθρωπολογία πολύ ακροφυγώς την είχε θίξει ο Ορθόδοξος κόσμος στο παρελθόν. Τώρα ξεκινάει αυτή η διαδικασία και ιδού πεδίο δόξης λαμπρών. Αλλά βέβαια πρέπει να πούμε ότι αυτό πρέπει να γίνει με ανοιχτότητα πνεύματος, χωρίς φοβικά σύνδρομα, και εκεί μπορούμε οι χριστιανοί να αναθεωρήσουμε και να αναστοχαστούμε.
3: Όπως, παράδειγμα.
4: Για παράδειγμα, αν σκεφτούμε σοβαρά τι συνέπειες έχει μεταφυσικές η Κοπερνίκη Επανάσταση, η εξελικτική βιολογία, σε ποιες αναθεωρήσεις μας υποχρεώνει σε ό,τι αφορά την ιστορικότητα του πρώτου Αδάμ. Δεν την υπονομεύει, αλλά όμως δεν μπορούμε και να συνεχίσουμε να μιλάμε, λες και δεν συνέβη ποτέ η Δαρβινική Επανάσταση, που μαζί με την Κοπερνίκη Επανάσταση φτιάχνουν ένα πολιτισμικό παράδειγμα επιστημονικό. Και υπάρχουν και άλλα παραδείγματα πολλά.
3: Το οποίο άλλαξε τα δεδομένα, όντως. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια δυσκολία και μια υστέρηση στην θρησκεία και ειδικά και στην Ορθοδοξία στο να ακολουθήσει τα τεκτενόμενα και τις αλλαγές. Κάποτε, αν δεν κάνω λάθος, αυτό ήταν και πλεονέκτημα, καθώς περίμενε να καταλαγιάσει λίγο, να κατασταλάξει και η κοινωνία και η εξέλιξη και η ιστορία της ανθρωπότητας πριν να πάρει θέση για κάποιο θέμα. Παρ' όλα αυτά, έχουμε φτάσει σε μια εποχή που οι εξελίξεις πλέον είναι ραγδαίες, υπάρχει καταιγισμός από αυτές και θεωρώ ότι η ίδια καθυστέρηση, ενώ παλιότερα έδινε μια αίσθηση ασφάλειας, πλέον δίνει μια αίσθηση καθυστέρησης. Απλά καθυστέρησης, ότι η Ορθοδοξία δυσκολεύεται να πάρει θέση για πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Και εδώ λίγο να προσθέσω ότι από πρόσφατη έρευνα είχε βγει ότι το 75% των νέων παιδιών θεωρεί ότι η πίστη και η επιστήμη συγκρούονται και οι περισσότεροι από αυτούς θεωρούσαν ότι χάνει η πίστη. Και πολλοί είχαν σχολιάσει ότι αυτός πιθανόν να είναι ο ηλιοφόρος προς τον αθεϊσμό. Δηλαδή ο δρόμος που μαζικά η νεολαία, θεωρώντας την πίστη ότι έχει χάσει στον αγώνα με την επιστήμη, φεύγει μακριά της. Εσείς συμφωνείτε σε αυτό και πώς θα μπορούσε να το διαχειριστεί αυτό και η θεολογία?
4: Είναι μια αλήθεια αυτό. Δυσάρεστη επώδυνη αλήθεια, όπως το δει κανείς. Νομίζω η Ορθοδοξία έχει επενδύσει σε ένα φολκλόρ το οποίο κινδυνεύει να αντικαταστήσει την ουσία, γιατί είναι πολύ αποπνικτικό. Ένα φολκλόρ το οποίο αποξενώνει τον σύγχρονο άνθρωπο, τον σημερινό άνθρωπο. Και βέβαια, ο Χριστός δεν ήθελε να κερδίσει και να σώσει ψυχές επενδύοντας σε κάποιο φολκλόρ, όπως θέλει να κάνει, ας πούμε, τώρα η Ορθόδοξη Εκκλησία.
3: Τι εννοώ με φολκλόρ, το τυπικό, η γλώσσα, η μουσικολογία, η υμνολογία?
4: Θα έλεγα ότι έχει να κάνει δηλαδή,
3: όλο το παραδοσιακό κομμάτι. Όλο,
4: ναι, με η αμφίεση του κλήρου, η εμφάνιση, ας πούμε, μια έμφαση σε έναν βυζαντινισμό ο οποίος δεν εξυπηρετεί πια πολλά πράγματα. Έχει γίνει δηλαδή, έχει αυτονομηθεί και κοντεύει να γίνει αυτό το ιδιάζον χαρακτηριστικό της Ορθόδοξης πίστης. Η Ορθόδοξη πίστη όμως έχει ένα μεγαλείο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την εξωτερική της εμφάνιση.
3: Το μεγαλείο της βέβαια ανδρώθηκε, γιγαντώθηκε επί Βυζαντίου και δυστυχώς επειδή μετά ήρθαν πολύ δύσκολες εποχές, μάλλον έχουμε μείνει στο παρελθόν κατά κάποιο τρόπο,
4: ναι.
3: Αναπολώντας τα χαμένα μεγαλεία και από τη μία ενώ είναι καλό γιατί όντως ήταν το έπακρο πιθανόν και της θεολογίας και μετά έχουμε μία σχετική πτώση, τώρα πρέπει ίσως να πάμε και στο επόμενο βήμα, που είναι δύσκολο βέβαια να γίνει αυτό μετά από τόσους αιώνες αγκύλωσης στο μεγαλείο, πρέπει να βρούμε το κουράγιο και τη δύναμη και να μην χαθούν και σημαντικές ισορροπίες, γιατί είναι πολύ εύκολο να γίνει αυτό.
4: Ναι, βέβαια, πολύ προσεκτικά, αλλά πλέον νομίζω, επειδή κακά τα ψέματα ζούμε ήδη εδώ και πολύ καιρό σε ένα μεταχριστιανικό κόσμο.
3: Παγκοσμίως.
4: Mm. Και αυτό θα επηρεάσει φυσικά και την Ελλάδα. Mm. Λοιπόν, η Ορθοδοξία με πολύ προσοχή και όχι επιπόλαια και ακολουθώντας μόδες, με πολύ προσοχή θα έλεγα ότι εντός εγώ, αν μου επιτραπεί η φράση, πρέπει να αγκαζώσει λιγάκι. Σε αυτό θα τη βοηθήσει πάρα πολύ ο εσχατολογικός της προσανατολισμός, ο οποίος είναι μελλοντολογικός. Mm. Η Ορθοδοξία, για τους λόγους που προαναφέρατε, έχει αυτοκαταστεί δυστυχώς παρελθοντολογική, παρελθοντολαγνική. Mm. Έχει μια παράδοση, η οποία είναι πολυτιμότατη και πάρα πολύ πλούσια, όμως αυτή η παράδοση έχει γίνει πλέον το τέμ. Έχει γίνει ένα μουσιακό έκθεμα και το χειρότερο είναι ότι θεωρούν πολλοί ότι αυτή η παράδοση είναι στατική και ολοκληρωμένη. Ούτε στατική είναι, ούτε ολοκληρωμένη είναι. Και βέβαια στην παράδοση αυτή έχουν παρεσφρήσει μέσα και ένα σωρό ζυζάνια, τα οποία πρέπει να ξεριζωθούν κάποτε. Να βρει κάποιοι να βρουν τόλμη να τα ξεριζώσουν, γιατί αυτά τα ζυζάνια πλέον λειτουργούν πνιγυρά. Πνίγουν ό,τι αξίζει να κρατήσουμε από αυτόν τον πλούτο της παράδοσης. Και λοιπόν, και υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, δυστυχώς, ανάμεσα στους πιστούς, θα έβαζα και ιερωμένους μέσα, οι οποίοι έχουν δει μόνο τα ζυζάνια σε όλη τους τη ζωή και όχι αυτό που πραγματικά αξίζει.
3: Την ουσία.
4: Την ουσία. Η παρελθοντολαγνία, καταρχάς να πούμε ότι είναι βαρύτατο αμάρτημα από την οπτική της ίδιας της Ορθοδοξίας, διότι δεν είναι το παρελθόν στο οποίο προσδοκούμε, το όραμα το χριστιανικό και το Ορθόδοξο κατ' εξοχήν, γιατί η Ορθοδοξία έχει ένα μαξιμαλισμό, είναι το όραμα ενός καινού ουρανού και μιας καινής γης με αλφα κεφαλαίο, που σημαίνει ότι το βλέμμα είναι στραμμένο στο μέλλον. Γιατί? Γιατί η πληρότητα, το πλήρωμα της αλήθειας βρίσκεται στο μέλλον. Από εκεί, από το μέλλον, σαν ακτίνες φωτός, σαν ακτίνες λέιζερ, να το φανταστούμε έτσι, έρχονται, δεχόμαστε ρηπές αλήθειας, οι οποίες αυξάνονται προϊόντος του χρόνου. Δεν κοιτάμε προς το παρελθόν, κοιτάμε προς το μέλλον. Η ειδωλοποίηση, η αποθέωση του παρελθόντος είναι στην καλύτερη περίπτωση η αίρεση, στη χειρότερη είναι ασυγχώρητο παράπτωμα. Γιατί η Εκκλησία είναι ένα καράβι, εξού και το αρχαίο της όνομα, η Ναύς. Η Εκκλησία είναι ένα καράβι το οποίο είναι ακόμη εν πλώ και δεν είναι ακινητοποιημένη στον ωκεανό. Ταξιδεύει και ταξιδεύει προς το μέλλον, προς την ακτή των εσχάτων. Εκεί θα ρίξει άγκυρα και θα πιάσει λιμάνι, στα έσχατα. Όσο ταξιδεύει, ακόμη έχει να κάνει πολλές καινούργιες ανακαλύψεις και μάλιστα στα έσχατα μας περιμένουν εκπλήξεις και ανατροπές που δεν μπορούμε καν να τις φανταστούμε τώρα. Πολλά από αυτά που θεωρούμε αποδεκτά και φυσικά και φυσιολογικά εντός της ιστορίας θα ανατραπούν εκεί. Αυτό υπόσχεται το Ευαγγέλιο, υπόσχεται ανατροπές οι οποίες μπορεί να είναι και τρομακτικές ακόμη. Γι' αυτό και πρέπει η Εκκλησία, επειδή ο άνθρωπος δεν δέχεται καλά το ενδεχόμενο αυτών των ανατροπών, γι' αυτό και βγαίνει πάρα πολύ ανορθολογισμός και μια άρνηση της πραγματικότητας σε μια εποχή σαν τη σημερινή που οι αλλαγές είναι ραγδαίες, η Εκκλησία πρέπει να εκπαιδεύσει τα μέλη της, τα πιστά μέλη της, τους πιστούς, να είναι ανοιχτή στο καινούριο και το διαφορετικό, γιατί αυτό κομίζει η άβρα των εσχάτων.
3: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον με αυτή την αφορμή και με την ίσως και αγωνία και προτροπή για ανακαίνιση σε ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει και με όποια προσοχή, όπως είπατε κι εσείς, να κλείσουμε το πρώτο επεισόδιο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την σημερινή μας κουβέντα και θα επανέλθουμε σε επόμενο.
4: Σας ευχαριστώ και εγώ.
3: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Εν το φωτί σου, οψόμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Χορταίνει η ψυχή με παράδεισο και ελπίδα.

Και έφαγον πάντες και χορτάστησαν και ήραν το περισσεύον των κλασμάτων 12 κουφίνους πλήρες. Οι δε εστίοντες ήσαν άνδρες οσί πεντάκις χίλι χωρίς γυναικών και παιδίων. Μέγαση Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου και ουδείς λόγος εξαρκέσει προσύμνων των θαυμασίων σου. Κι αν εις μικρότατα και σχεδόν αόρατα ψυχία διαμερίσεις τους πέντε άρτους και τους δύο ηχθείας, μόλις εν μόνο ψυχίων λαμβάνει έκαστος των 5.000, κι όμως τόσον έλαβεν ο καθής αυτών, ακόμη δε και οι γυναίκες και τα παιδεία, ώστε όχι μόνο έφαγον πάντες και χορτάστησαν, αλλά και περίσευσαν 12 κόφινοι πλήρης. Επερίσευσαν μεν οι άρτοι και οι ηχθείες, για να μη φανεί το θαύμα ως φαντασία. 12 δε κόφινοι το περίσευμα είναι αέκαστος των Αποστόλων λάβει ανά ένα κόφινον. Κλάσματα δε ήτι κομμάτια και ουχή άρτη και ηχθείες ολόκληροι επερίσευσαν. Ή να φανερώσουν ότι ήσαν περισσεύματα των ευλογηθέντων και τεμαχισθέντων πέντε άρτων και δύο ηχθείων. Ποιος νους δύναται να εννοήσει ή ποιος λόγος δύναται να παραστήσει ή πως το σου τον πλήθος ανθρώπων εχορτάστη δια πέντε άρτων και δύο ηχθείων ή πως οι άρτη και οι ηχθείες επληθύνοντο και ανέβλιζον εκ των χειρών των Αποστόλων. Ή πως ουδέ ο λιγότερον, ουδέ περισσότερον, αλλά περίσευσαν 12 κόφινοι πλήρης. Εις μόνος γνωρίζει το πως, δηλαδή ο ταύτα ποιήσας Θεός. Μόλις δε το θαύμα, τέλος έλαβε. Αρχιερεύς Νικηφόρος Θεοτόκης. Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλάει για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα ή να πάσω πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Του Χριστού μας τα λόγια από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντα στο ξεκίνημα τούτης εδώ της εκπομπής, στις πρώτες της ανάσες κιόλας να φανερώνουν την πρόθεσή της, που δεν είναι άλλη από το να ρίχνει έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας με τις ελάχιστες δυνάμεις της, στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Αυτή δε στην η κρίση ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμον και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Σε αυτήν την εποχή βρισκόμαστε. Εδώ και πολύ καιρό, εδώ και πολλά χρόνια, μα πλέον έχει γίνει τόσο κατανοητό από όλους μας ότι πορευόμαστε σε μια εποχή που οι άνθρωποι αγαπούν περισσότερο το σκοτάδι παρά το φως. Να θυμόμαστε όμως τους λόγους του Ευαγγελίου του Φωτός, τους λόγους από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, εκεί που λέγει πως «Πας γάρο φαύλα πράσον μισή το φως και ούκ έρχεται προς το φως ή να μη ελεγχθεί τα έργα αυτού, ο δε ποιόν την αλήθεια αν έρχεται προς το φως ή να φανερωθεί αυτού τα έργα ότι εν Θεώ εστίν εργασμένα». Και εδώ το πιο σημαντικό. Και εκπορεύσονται οι τα αγαθά ποιήσαντες εις ανάστασιν ζωής, οι δε τα φαύλα πράξαντες εις ανάστασιν κρίσεως. Με την ευχή να συγκαταρρυθμιθούμε κάποτε, χάρη τη Θεού, βέβαια, σε αυτούς που θα έχουν ποιήσει τα αγαθά και άρα θα πορευθούν σε ανάσταση ζωής. Βρισκόμαστε και σήμερα στη ραδιοφωνική μας συντροφιά, προσευχόμενοι να καταλαμπρύνει το φως του Κυρίου μας, η έγλη του ηλίου της δικαιοσύνης, τη σκοτισμένη μας, είναι η αλήθεια, διάνοια.
και να ρίξει πάνω της έλεον ευημερίας και χαράς, να φωτίζει το φως του Χριστού μας και να διώχνει μακριά το σκοτάδι της απελπισίας και της απόγνωσης που μας έχει επίσης κυριεύσει. Με το τυλαβιές του πρόσωπο κατά τον ιερόν ψαλμοδό, με τα δικαιώματα της κρίσης και τις τόσο αγνοημένες και ξεχασμένες τις μέρες μας εντολές του.

Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία και την προσευχητική σας ενίσχυση. Εν το φωτί papakiyahoo.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, εκεί έρχονται όλα τα μηνύματά σας, οι παρατηρήσεις, τα σχόλια και οι προβληματισμοί σας που αφορούν στα της εκπομπής. Με χαρά να συμβάλλουμε σε αυτήν την πνευματική, αυτή την ραδιοφωνική συναλληλία, ανταποκρινόμενοι και απαντώντας σε αυτά τα μηνύματα κατά το δυνατόν και κατά το επιτρεπόμενο, αλλά και να υλοποιήσουμε με τη βοήθεια του Θεού τις προτάσεις τις οποίες στέλνετε για εκπομπές και αφιερώματα σε Αγίους και μεγάλες μορφές της χριστιανικής ορθοδόξου πίστεως μας. Υπάρχει στο διαδίκτυο και το ομότιτλο ιστολόγιό μας, εκεί θα βρείτε ό,τι αφορά στην εκπομπή μας, αρχείο προσφάτων και παλαιότερων εκπομπών, οπτικοποιημένες αρκετές από αυτές στο διαδίκτυο. Ευχαριστούμε όλους τους αδερφούς που μας βοηθούν να διατηρούνται όλα αυτά στον αχανή κόσμο του διαδικτύου, από τον οποίο όμως μπορούμε να αλλιεύουμε θησαυρούς, και αυτό να μην το ξεχνάμε ποτέ. Να στείλουμε τις ευχές μας και την αγάπη μας όλους αυτούς που διακονούν στα Ερτζιανά του Θεού, στα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια της πατρίδας μας, και ιδίως σε όλα αυτά που έχουν ανοίξει τις αγκαλιές των προγραμμάτων τους και φιλοξενούν σε εβδομαδιαία βάση αυτήν την μικρή προσπάθεια, την ραδιοφωνική. Στο ιστολόγιο θα βρείτε πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης σε αυτούς τους σταθμούς, όπως και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται, βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, σε αυτό το ιστολόγιο να περιβάλλονται και από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων των Αγγέλων εν σώματι.

Χορταίνει η ψυχή με παράδεισο και ελπίδα και ένα απόσπασμα από τους σπάνιας ομορφιάς λόγους του μεγάλου Νικηφόρου Θεοτόκη. Αναφέρεται στο θαύμα του πολλαπλασιασμού των άρτων και των ιχθύων και του χορτασμού του πλήθους. Περάσανε τα χρόνια και έχτισαν το δικό του σπίτι. Σας διαβάζουμε ένα απόσπασμα από ένα παλαιότερο διήγημα μας. Στις Μάνης, στον Νικόβου, το κάτω Καλντερίμι. Δεν είχε αυλή μπροστά στο δρόμο όπως τα άλαμα. Έβγαινε πίσω σε μια ρούγα που κατοικούσε εδώ και αιώνες ο Λάκερους ή Αγία Μαρίνα. Κι έτσι την έκανε γειτόνισά της η Καλλιοπίτσα και δεν παρέλειψε ποτέ της στην ιερή επίσκεψη κάθε απόγευμα χειμώνα-καλοκαίρι. Και στο Ιουλίου τη γιορτή της Αγίας που πάτησε το Σατανά, μαζί με τους υπόλοιπους τους γείτονες στρώνανε πολύχρωμες κουρελούδες σε όλες τις μεγάλες φρεσκοασβεστομένες τις πεζούλες και τις κάνανε καθίσματα έμορφα να γεμίσουν από γέρους και παιδιά στου πρωινού το πανηγύρι λίγο πριν όλοι μαζί ψάλουν το πλούσιοι επτόχευσαν και επίνασαν χορταίνοντας τις ψυχές τους με παραδείσου ελπίδα.

Αυτό, όπως είπαμε, ένα μικρό απόσπασμα από ένα παλαιότερο διήγημά μας με τίτλο «Το Πετραχυλάκι», αφιερωμένο στη μνήμη μιας Αγίας Ψυχής. Και ήταν αυτό το απόσπασμα και η τελευταία του φράση που δόκαν τον τίτλο στη σημερινή μας ραδιοφωνική συμπόρευση. Γεμάτο χρώματα της γης και του ουρανού, φρέσκο αέρα και καθαρές καρδιές, αυτό το μικρό απόσπασμα. Δεν περιγράφει ούτε μέρη εξωτικά και προορισμούς καλοκαιρινούς ονειρεμένους, για τους πολλούς τουλάχιστον. Ούτε αφηγείται τίποτα το συναρπαστικό και περιπετειώδες, γεμάτο από εκπλήξεις και απρόσμενα συναπαντήματα, με διασήμους. Ένα πρωινό καλοκαιριού θυμάται, με χαρούμενους, απλούς ανθρώπους, στην αυλή ενός μικρού ξοκλησιού. Μπροστά τους κοφίνια που μοσχοβολούν γλυκά νησού. Σμίγεται τούτη μυρωδιά με το λιβάνι του παπά σαν ψαλτοτραγουδά το Θεωτό και Παρθένε. Δεν υπάρχει χριστιανός ορθόδοξος που μια αρανίδα έστω από δάκρυ τούτη την ευλογημένη στιγμή να μην έσταξε στην ψυχή του. Κανείς δεν κοιτά την ώρα έστω κι αν παρήλθε. Κανείς δεν θα φύγει αχόρταστος από ουρανό και πατέρα ποιμένα. Ελάχιστοι κατανοούν τις αλληγορικές στιγμές και τις ερμηνείες τους σε αυτήν την κοσμαγάπητη ιεροτελεστία. Κάπου όμως όλων νοερά πάει ο νους. Έτσι δεν είναι? Σε εκείνο το μεγάλο θαύμα του χορτασμού των 5.000 ανδρών, χωρίς να υπολογίζονται οι γυναίκες και τα παιδιά. Και ο νους μας πάει στην πάντα γαλινεμένη θάλασσα της Τιβεριάδος, εκεί που έγινε η πρώτη κλίση του Κυρίου προς τους Αποστόλους του και σμίγεται με τον γλυκάνισο, την μαστίχα και το καθαρό λιβάνι και η άβρα από το θαλασσινό αεράκι και τις δρόσους από τους χόρτους που ξάπλωσαν τα πλήθη κατά παραγγελία του γλυκητά του Ιησού. Κάθε φορά αυτή η θαυμαστή αίσθηση. Κάθε φορά στον όρθρο, στον εσπερινό, στην ιερή αγρυπνία. Κάθε φορά θολώνουν τα μάτια από ευγνωμοσύνη. Χορταίνει η ψυχή με παράδεισο και ελπίδα. Και ο 33ος ψαλμός που ξεκινά. Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό. Και ύστερα από λίγο το διάψαλμα που ακόμα και τα κούτσικα παιδάκια γνωρίζουν από στήθους. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούνται στον Κύριον, ούκ ελατωθήσονται παντός αγαθού.

από το Κυριακοδρόμιο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς. Επιμέλεια και έκδοση του κυρίου Πέτρου Μπότση. Όλα όσα κάνει ο ύψιστος είναι απαραίτητα. Δεν κάνει τίποτα άσκοπο, τίποτα υπερβολικό, τίποτα που να μην χρειάζεται. Γιατί μερικοί άνθρωποι περιφέρονται τόσο άσκοπα και κάνουν τόσο αδιάφορα πράγματα? Επειδή δεν είναι βέβαιοι για το σκοπό της ζωής τους, για τον προορισμό του επίγειου ταξιδιού τους. Γιατί μερικοί άνθρωποι υπερφορτώνονται με

νίζεται να επιτύχει διάφορους στόχους. Πόσο ανέσθητη είναι η διχασμένη καρδιά, πόσο αδύναμη είναι η θέληση όταν η δύναμή της κατακερματίζεται. Ενώσε στη χρεια. Μόνο ένα πράγμα μας χρειάζεται, η Βασιλεία του Θεού. Ο Θαυματουργός Χριστός προσπάθησε να στρέψει τα μάτια και την προσοχή όλων των ανθρώπων προς αυτόν τον προορισμό. Όποιος σκέφτεται έτσι έχει έναν μόνο στόχο, το Θεό. Ένα αίσθημα, την αγάπη. Μια νοσταλγία, να πλησιάσει το Θεό. Μακάριος είναι εκείνος που έφτασε σε αυτό το μέτρο. Ο άνθρωπος αυτός έχει γίνει σαν το φακό που συγκεντρώνει τις ακτίνες του ηλίου για να δημιουργήσει φωτιά. Τα λόγια που είπε ο Χριστός στη Μάρθα, «Μάρθα, Μάρθα, με ρημνάς και τυρβάζει περί πολλά, ενώς δε εστί χρεια», ήταν στην πραγματικότητα ένας έλεγχος, μια προειδοποίηση στον κόσμο ολόκληρο. Και αυτό το ένα που έχουμε πραγματική ανάγκη είναι η Βασιλεία του Θεού. Για όλα όσα είπε και έκανε ο Κύριος, είχε στο νου του τον στόχο αυτό. Εκεί είχε συγκεντρωθεί όλη η φλόγα που φωτίζει τους ταξιδιώτες, εκείνους που περιφέρονται γύρω από τις χαράδρες και τους ανεμοστρόβιλους της πρόσκαιρης αυτής ζωής. Όλα όσα κάνει ο ύψιστος είναι απαραίτητα. Τα πάντα γίνονται με αυτόν τον ύψιστο, το μοναδικό στόχο. Όλα είναι απαραίτητα, τόσο τα λόγια που λέει όσο και τα έργα που κάνει. Δεν υπάρχει ούτε ένας αργός λόγος, ούτε ένα αχρίαστο έργο. Και πόσο καρποφόρα ήταν τα λόγια και τα έργα του. Πόσα εκατομμύρια φορές έχει καρποφορήσει κάθε λόγος και κάθε του πράξιος στις μέρες μας. Πόσο γλυκός, ευωδιαστός και ζωογόνος είναι ο καρπός αυτός. Γιατί ο Κύριος δεν μετέτρεψε τις πέτρες σε ψωμιά όταν του το ζήτησε ο Σατανάς. Σε δύο μεταγενέστερες περιπτώσεις, όταν γύρω του υπήρχε ένα πεινασμένο πλήθος, πολλαπλασίασε το λίγο ψωμί σε μια τεράστια ποσότητα, ώστε μετά τη διατροφή του πλήθους περίσσεψε περισσότερο ψωμί από όσο ήταν αρχικά. Το πρώτο θαύμα όμως, η μετατροπή των λίθων σε ψωμί, ήταν κάτι αδόκιμο, ανάρμοστο, άτοπο. Το δεύτερο θαύμα, ο πολλαπλασιασμός των άρτων, ήταν κατάλληλο, απαραίτητο και ταιριαστό. Γιατί ο Κύριος δεν έδωσε σημείον εκ του ουρανού στους Φαρισαίους όταν του το ζήτησαν? Δεν έδωσε τέτοια σημεία από τον ουρανό σε αμέτρητες περιπτώσεις, όπως σε θαύματα, θεραπείες αρρώστων, λεπρών, δαιμονισμένων? Δεν ανέστησε νεκρούς? Κάθε σημείο από τον ουρανό στους φθονερούς Φαρισαίους όμως θα ήταν ανάρμοστο, ακατάλληλο και υπερβολικό, ενώ σε άλλες περιπτώσεις θα ήταν κατάλληλο, ταιριαστό και απαραίτητο. Γιατί ο Κύριος δεν μετακίνησε όρια από το ένα σημείο σε άλλο ή δεν τα έριξε στη θάλασσα? Θα μπορούσε να το κάνει και αυτό, δεν υπάρχει αμφιβολία. Εκείνος που μπορούσε να διατάξει την τρικυμισμένη θάλασσα και να γαλινέψει, τους ανέμους να ηρεμήσουν, σίγουρα θα μπορούσε να μετακινήσει όρη και να τα ρίξει στη θάλασσα. Ποιο σκοπό όμως θα είχε υπηρετήσει έτσι? Κανέναν. Γι' αυτό και ο Κύριος δεν έκανε τέτοιο θαύμα. Υπήρχε όμως μεγάλη ανάγκη να γαλινέψει η θάλασσα και να ηρεμήσει ο άνεμος, γιατί υπήρχαν άνθρωποι που έκραζαν για βοήθεια επειδή κινδύνευαν να πνιγούν. Μόνο οι δαίμονες και οι αμαρτωλοί ζητούν από τον Χριστό θαύματα που είναι υπερβολικά και αχρίαστα, όχι απαραίτητα. Προσέξτε τι ανόητα πράγματα ζήτησε ο Σατανάς από τον Κύριο. Να μετατρέψει τις πέτρες σε ψωμιά στην έρημο, να πηδήσει κάτω από το πτερύγιο του ναού. Κοιτάξτε τώρα και στους σκληροτράχυλους αμαρτωλούς, τους Φαρισαίους. Είχαν δει πολλά θαύματα του Χριστού που τα έκανε όλα για να βοηθήσει τους ανθρώπους. Και του ζητούσαν έπειτα να κάνει κάποια άσκοπα και ανώφελα θαύματα, όπως το να ρίξει κάποιο βουνό στη θάλασσα. Ο Κύριος αρνιόταν να κάνει τέτοια θαύματα, να ικανοποιήσει τέτοιες απαιτήσεις του διαβόλου και των υποκριτών. Ποτέ όμως δεν αρνήθηκε να κάνει θαύματα που ήταν απαραίτητα, επειδή υπηρετούσαν την σωτηρία των ανθρώπων. Ένα τέτοιο απαραίτητο και χρήσιμο θαύμα περιγράφει το Ευαγγέλιο στον πολλαπλασιασμό των άρτων στην έρημο. Δεν ήταν αυτή κάποια ακατοίκητη έρημος, μια έρημος όπου μόνο ο διάβολος κατοικούσε. Ήταν μια έρημος όπου βρέθηκαν πάνω από 10.000 πεινασμένοι άνθρωποι. Το συμπέρασμα για τον αριθμό τους προκύπτει από όσα γράφει ο Ευαγγελιστής, πως το πλήθος ήταν 5.000 άνδρες, χωρίς να συνυπολογίσει κανείς τις γυναίκες και τα παιδιά. «Και εξελθόν ο Ιησούς είδε πολλήν όχλων και εσπλαχνίσθη επ' αυτής και θεράπευσε τους αρρώστους αυτών.
Αυτό έγινε την εποχή που ο βασιλιάς Ηρώδης είχε αποκεφαλίσει τον Ιωάννη

Ιωάννη τον Βαπτιστή. Και όταν το άκουσε αυτό, Ιησούς επιβιβάστηκε σε ένα πλοίο και αναχώρησε εις έρημον τόπον κατηδίαν. Το περιστατικό αυτό το αναφέρουν και οι τέσσερις Ευαγγελιστές. Μερικοί αναφέρουν περισσότερες λεπτομέρειες, άλλοι λιγότερες. Σύμφωνα με τον Ιωάννη, ο Κύριος μπήκε στο πλοίο κοντά στην Τιβεριάδα και πέρασε στο απέναντι μέρος της θάλασσας της Γαλιλαίας, που ονομάζεται και θάλασσα της Τιβεριάδας. Ο Λουκάς λέει πως υπεχώρησε κατηδίαν εις τόπον έρημον πόλεως καλούμενης Βυσθαΐδα. Το συνήθιζε ο Κύριος να αποσύρεται συχνά στην έρημο σε ερημικές τοποθεσίες και σε βουνά. Το έκαμε αυτό για τρεις λόγους. Πρώτο, για να κάνει σύντομα διαλύματα από τις εντατικές και πολυσχηδείς δραστηριότητές του, ώστε να χωνέψουν και οι άνθρωποι τις διδαχές του και τα θαύματα που είχε κάνει. Δεύτερο, για να δώσει το παράδειγμα στους Αποστόλους και σε εμάς πως είναι απαραίτητο να αποσυρώμαστε, να εισερχόμαστε στο ταμείο μας, για να παραμένουμε στην προσευχή μόνοι μας με το Θεό. Η ησυχία και η σιωπή καθαρίζουν τον άνθρωπο, του διδάσκουν την υποταγή στο Θεό και του χαρίζουν πνευματική διάβγεια και δύναμη. Τρίτο, για να μας δείξει πως ο καλός και χρήσιμος άνθρωπος δεν μπορεί να κρυφτεί. Ου δύνατε πόλης κρυβήνε επάνω όρους κειμένη. Έτσι έδειξε και επισήμανε ποιος είναι ο πραγματικός τόπος για τους ερημίτες και τους μοναχούς. Η εκκλησιαστική ιστορία το έχει αποδείξει αυτό χιλιάδες φορές. Δεν υπάρχει ούτε ένας μοναδικός ερημίτης, άνθρωπος της προσευχής και θαυματουργός, που να κατόρθωσε να κρυφτεί από τους ανθρώπους. Πολλοί ρωτάνε ανετιολόγητα. Τι κάνει ο μοναχός στην έρημο? Δεν θα ήταν καλύτερα ο μοναχός να μένει στον κόσμο, ανάμεσα στους ανθρώπους και να τους υπηρετεί? Πώς όμως μπορεί να φωτίσει ένα κερί που δεν είναι αναμένο? Ο μοναχός κουβαλάει την ψυχή του στην έρημο σαν κερί άκαυτο. Τη φέρνει στην έρημο για να την ανάψει με προσευχή, με νηστεία, με περισυλλογή και άσκηση. Αν κατορθώσει να την ανάψει, το φως του θα λάμψει σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο κόσμος θα τον ακολουθήσει και θα τον βρει, ακόμα και αν αυτός κρυφτεί στην έρημο, σε απομακρυσμένα βουνά ή σε απρόσιτες σπηλιές. Όχι, ο μοναχός δεν είναι άχρηστος. Είναι ικανός να γίνει πολύ πιο χρήσιμος στους άλλους από οποιονδήποτε άλλον. Αυτό φαίνεται πολύ καθαρά σε αυτήν την περίπτωση από τον Κύριο Ιησού. Μάται ακριβόταν από τους ανθρώπους στην έρημο, γιατί τα πλήθη τον έβρισκαν και τον ακολουθούσαν. Ο Κύριος τους κοίταξε και σπλαχνίστη περί αυτών ότι ήσαν εκλελημένοι και ερημένοι ως πρόβατα μη έχουν ταπειμένα. Κάτω στις πόλεις οι συναγωγές ήταν γεμάτες από αυτόκλητους ποιμένες που στην πραγματικότητα ήταν λύκοι με εμφάνιση προβάτων. Οι άνθρωποι το ήξεραν αυτό, το ένιωθαν, όπως ήξεραν και ένιωθαν την αμέτρητη ευσπλαχνία και αγάπη του Χριστού για αυτούς. Οι άνθρωποι ήξεραν και ένιωθαν πως ο Χριστός ήταν ο μόνος καλός ποιμένας, πως η μέρημνά του για αυτούς ήταν γνήσια, στοργική. Γι' αυτό και τον ακολουθούσαν στην έρημο. Και ο Κύριος εθεράπευσε τους αρρώστους αυτών. Οι άνθρωποι ένιωθαν πως τον χρειάζονταν τον Χριστό. Δεν τον ζητούσαν αθαυματουργία από μάταιη περιέργεια, αλλά από μεγάλη ανάγκη. Και ο Μάρκος μας λέει πως εκεί άρχισε να τους διδάσκει. Ο Ματθαίος δε μας λέει τι τον κρατούσε τόσο πολύ με τους ανθρώπους. Γράφει μόνο πως θεράπευσε τους αρρώστους. Ο Μάρκος το συμπληρώνει αυτό και λέει πως τους δίδασκε πολλά πράγματα. «Προσέξτε», λέγει ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, «πόσο όμορφα συμπληρώνουν ο ένας Ευαγγελιστής τον άλλο». Ο Κύριος συνέχισε να διδάσκει τους όχλους για πολλές ώρες, όσο του άρχισε να νυχτώνει. Όλες αυτές τις ώρες, ο Κύριος δίδαξε τόσα πολλά στο λαό που θα μπορούσε να γεμίσει ολόκληρο Ευαγγέλιο. Αυτό το είπε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης όταν έγραψε πως «ουδέ αυτόν είμαι των κόσμων χωρίσε τα γραφόμενα βιβλία». Παρατηρούμε όμως και την αγάπη των μαθητών. Έρημος εστίν ο τόπος και η ώρα ήδη παρήλθεν. Το πλήθος πεινάει και είναι αργά πια για να φύγουν και να πάνε στον τόπο του ο καθένας. Τα σπίτια τους είναι μακριά. Δες, εδώ έχουμε και πολλές γυναίκες, έχουμε και παιδιά. Πρέπει να βρουν τροφή όσο πιο σύντομα γίνεται. Ας τους λοιπόν να πάνε στα γύρω χωριά για να βρουν κάτι να φάνε. Ο Χριστός μας σίγουρα είναι πιο εύσπλαχνος και πιο στοργικός από τους μαθητές του. Μήπως δεν ένιωθε και ο ίδιος όπως οι μαθητές του, πως οι άνθρωποι πεινούσαν και η νύχτα ήταν κοντά.
Και βέβαια ο Χριστός ήταν περισσότερο ελεήμων και στοργικός από τους μαθητές του. Τις ανάγκες των ανθρώπων τις ένιωθε πριν από εκείνους. Στην αρχή, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, «Επάρασουν ο Ιησούς τους οφθαλμούς και θεασάμενος ότι πολλής όχλος έρχεται προς αυτόν, λέγει προς τον Φίλιππον, πόθε να αγοράσομεν άρτους ή να φάγω συνούτη». Η συζήτηση με τον Φίλιππο όμως τελείωσε και οι άνθρωποι μαζεύτηκαν γύρω από τον Κύριο με τους ασθενείς τους. Ο Κύριος θεράπευσε πρώτα όλους τους αρρώστους και έπειτα άρχισε να διδάσκει τους όχλους. Και η διδασκαλία κράτησε ως το βράδυ. Και τότε μόνο σκέφτηκαν οι Απόστολοι πως οι άνθρωποι θα πεινούσαν και έπρεπε να φάνε. Ο Κύριος το είχε προβλέψει αυτό από την αρχή. Δεν μίλησε όμως. Σκόπιμα. Περίμενε τους Αποστόλους να θέσουν το πρόβλημα. Και αυτό το έκανε για δύο λόγους. Πρώτα για να τους διαγείρει την ευσπλαχνία και τη συμπάθεια και δεύτερο για να αποδείξει πόσο αδύναμοι ήταν χωρίς εκείνον. Τους είπε ο Χριστός «Ουχρίαν έχουσιν απελθύν, δότε αυτής ημείς φαγήν». Γνώριζε πως αυτό δεν μπορούσαν να το κάνουν. Ήταν αδύνατο ανθρωπίνος να γίνει. Το είπε όμως για να συνειδητοποιήσουν πλήρως και να ομολογήσουν την αδυναμία τους. Γι' αυτό και του είπαν «Ουκ έχομεν όδε ημί πέντε άρτους και δύο ηχθείας». Σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, τα λιγοστά αυτά τρόφιμα δεν ήταν δικά τους. Ανήκαν σε κάποιο μικρό παιδί που βρισκόταν εκεί. Γράφει ο Ευαγγελιστής. «Εστι παιδάριον εν όδε, ως έχει πέντε άρτους, κριθίνους και δύο ψάρια, αλλά ταύτα τι εστίνεις το σού τους». Στον Κύριο αυτό το είπε ο Ανδρέας. Παρά το γεγονός ότι ο πρωτόκλητος των Αποστόλων ζούσε τόσο καιρό μαζί του, ακόμα δεν είχε εδραιωθεί στην πίστη, δεν είχε τελειοποιηθεί. Αυτό είναι φανερό από εκείνο που είπε. Αλλά ταύτα τι εστίνει στο σού τους. Το ψωμί ήταν κρίθινο και αυτό δεν ήταν συμπτωματικό. Σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, από αυτό μαθαίνουμε πως πρέπει να ικανοποιούμαστε με απλές τροφές, να μην είμαστε απαιτητικοί. «Η λεμαργία και η πολυφαγία είναι μητέρες της αρρώστιας», συμπληρώνει ο Άγιος Πατέρας. Ο δε είπε «Φέρετε μη αυτούς όδε». Τώρα είχε έρθει η δική του η ώρα. Οι όχλοι δεν μπορούσαν να βρουν τρόφιμα για να φάνε. Οι Απόστολοι ομολόγησαν την αδυναμία τους. Δεν μπορούσαν να τους βοηθήσουν. Τότε και μόνο τότε ήρθε η δική του η ώρα. Το κλίμα ήταν όριμο για να γίνει το θαύμα. «Και κελεύσα στους όχλους ανακληθήν επί τους χόρτους, λαβών τους πέντε άρτους και τους δύο ηχθείας, αναβλέψας εις τον ουρανόν ευλόγης, και κλάσας έδω και τις μαθητές του άρτους, οι δε μαθητέ της όχλης». Γιατί κοίταξε πρώτα στον ουρανό ο Κύριος? Όταν έκανε πολλά από τα άλλα θαύματά του δεν το είχε κάνει. Δεν είχε ξανακοιτάξει στον ουρανό. Δεν το έκανε όταν άνοιγε τα μάτια των τυφλών, όταν θεράπευε τους λεπρούς, όταν έβγαζε δαιμόνια από τους ανθρώπους, όταν γαλήνευε τη θάλασσα, όταν έκανε το νερό κρασί και όταν ακόμα ανάστενε νεκρούς. Γιατί λοιπόν στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση έστρεψε τα μάτια του προς τον ουρανό, προς τον ουράνιο πατέρα του? Πρώτο για να κάνει σαφή στους ανθρώπους την ταυτότητα της θέλησής του με εκείνη του πατέρα του. Να καταρρύψει την άποψη και κατηγορία των Φαρισαίων πως τα θαύματα τα έκανε με τη συνεργία των δαιμόνων. Δεύτερο, για να δώσει ως άνθρωπος στον κόσμο το παράδειγμα της ταπείνωσης ενώπιον του Θεού, καθώς και της ευχαριστίας για κάθε αγαθό που προέρχεται από το Θεό. Ένα παρόμοιο παράδειγμα μας έδωσε και στο μυστικό δείπνο. «Λαβώνω Ιησούς των άρτων και ευχαριστή σας». Ευχαρίστησε τον ουράνιο πατέρα του και ύστερα ευλόγησε το ψωμί ως δώρο Θεού. Και εμείς πρέπει να ευχαριστούμε και να υμνούμε το Θεό για τα δώρα Του σε κάθε γεύμα, όσο λιτό κι αν είναι. Τρίτο, ως Θεός με τον πολλαπλασιασμό των άρτων, μια πράξη που μοιάζει πολύ με νέα δημιουργία, να εκφράσει την ενότητα δύναμης της Αγίας Τριάδας, του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, της ομοούσιας και αδιαίρετης Τριάδας, του Δημιουργού των πάντων. Ο Κύριος Ιησούς έκοψε τον άρτο με τα ίδια του τα χέρια. Γιατί?
Γιατί δεν έδωσε εντολή στους αποστόλους του να το κάνουν? Για να δείξει πως επιθυμούσε να λογαριάσει τους ανθρώπους ως φιλοξενούμενούς του, να τονίσει τη μεγάλη αγάπη του για αυτούς και να διδάξει έτσι και εμάς πως όταν δίνουμε ελεημοσύνη και δώρα, πρέπει να το κάνουμε με αγάπη και ηλαρότητα, όπως και εκείνος.

Και έφαγον πάντες και χορτάστησαν και ήραν το περισσεύον των κλασμάτων 12 κοφίνους πλήρης. Οι δε εστίοντες ήσαν άνδρες οσίοι πεντάκης χίλιοι χωρίς γυναικών και παιδίων. Αυτό είναι το θαύμα των θαυμάτων. Η δόξα που ξεπερνάει κάθε άλλη δόξα. Για να πάρουν 5.000 άνθρωποι χωρίς να συνυπολογιστούν οι γυναίκες και τα παιδιά από μια μπουκιά ψωμί, όπως το αντίδωρο που παίρνουμε στην εκκλησία, τα 5 ψωμιά δεν θα έφταναν με τίποτα. Εδώ όμως έφαγαν πάντες και χορτάστησαν και μάλιστα περίσεψαν και 12 κοφίνια. Αν αυτή ήταν κάποια οφθαλμαπάτη, δεν θα έγραφε Ευαγγελιστής πως σε χορτάστησαν. Αν κάποιος άνθρωπος μπορούσε να εξαπατήσει έναν άλλον ότι έφαγε, δεν θα μπορούσε όμως να πει σε έναν πεινασμένο ότι χόρτασε. Αν πράγματι ήταν αυτό κάποια οφθαλμαπάτη, από πού προέκυψαν τα περισσεύματα που γέμισαν 12 κοφίνια ψωμιά? Όχι. Μόνο άνθρωποι που η καρδιά τους είχε νεκρωθεί από την αμαρτία μπορούν να το αποκαλέσουν αυτό οφθαλμαπάτη. Ήταν πραγματικό γεγονός, όπως πραγματικός είναι και ο Θεός. Πρέπει να προσέξετε όμως, συνεχίζει ο Άγιος Νικόλαος Μπελιμίροβιτς, πως για το θαύμα αυτό δεν ξεσηκώθηκαν φωνές εναντίον του. Δεν του έδωσαν κάποιες ανόητες ερμηνείες, όπως έκαναν οι Φαρισαίοι σε πολλά άλλα από τα θαύματά του. Και όχι μόνο δεν το αφισβήτησε κανείς, αλλά οι άνθρωποι, ειδώντες ο επίης εν σημείων ο Ιησούς, έλεγαν ότι ούτως εστίν αληθώς ο προφήτης ο ερχόμενος εις τον κόσμο. Και οι όχλοι ήθελαν να αρπάζει αυτόν ή να πει ίσως είναι αυτόν βασιλέα. Τέτοια απήχηση είχε στο λαό αυτό το καταπληκτικό θαύμα. Πότε προσπάθησε κάποιος να μετατρέψει μια απάτη σε βασιλιά? Αυτό όμως ήταν πραγματικό γεγονός. Οι άνθρωποι ξεσηκώθηκαν από την αλήθεια και ήθελαν να κάνουν τον Χριστό βασιλιά με το ζόρι. Και αυτό θα είχε γίνει αν ο Χριστός δεν είχε απομακρυνθεί μόνος του. Δεν είναι περίεργο το γεγονός ότι ο Χριστός μας ανάγκασε τους μαθητές του να μπουν σε πλοίο και να φύγουν πριν από τον ίδιο? Γιατί το έκανε αυτό? Πρώτο για αυτό που είχε γίνει. Και δεύτερο για αυτό που επρόκειτο να γίνει. Τους άφησε να απομακρυνθούν από το πλήθος όσο πιο γρήγορα γινόταν. Για να συλλογιστούν και να συζητήσουν μεταξύ τους το μεγάλο θαύμα του πολλαπλασιασμού των άρτων. Τους άφησε να ταξιδέψουν με το πλοίο που ο Κύριος θα τους επισκεπτόταν σύντομα με ένα καινούριο και ανήκουστο θαύμα. Θα τους πλησίαζε περπατώντας πάνω στο νερό όπως περπατάει κανείς σε στέρεο έδαφος. Ο Κύριος γνώριζε εκείνο που επρόκειτο να γίνει και τι θα έκανε ο ίδιος. Οι μαθητές του που δεν έβλεπαν τίποτα ένιωσαν έκπληξη που ο Χριστός τους έστειλε πριν από αυτόν. Τον άφησαν όμως μόνο του με το πλήθος, κατέβηκαν από το όρος στη θάλασσα και ξεκίνησαν το ταξίδι. Ένας άλλος αναμφισβήτητος λόγος για τη σπουδή που έδειξε ο Κύριος να προπέμψει τους μαθητές του, να τους απομακρύνει από τα πλήθη των ανθρώπων, ήταν επειδή ο ίδιος ήθελε να τους προφυλάξει από την υπερηφάνεια στα μάτια των ανθρώπων, από τα εγκόμια τους και την αυτοεκτίμηση που θα ένιωθαν επειδή ήταν μαθητές τέτοιου θαυματουργού. Ήθελε να τους διδάξει πως πρέπει να είναι ταπεινοί. Γι' αυτό και τους είχε πει «Δότε αυτής ημί σφαγήν». Και τώρα τους έδιωξε επειδή ήθελε να τους προφυλάξει από την υπερηφάνεια και την υψηλοφροσύνη, επειδή είχαν τέτοια σχέση μαζί του, με το διδάσκαλό τους. Και τελικά ήθελε με αυτόν τον τρόπο να τους κάνει να γνωρίσουν την απεριόριστη ταπείνωσή του ενώπιον του Θεού. Μετά από ένα τόσο καταπληκτικό θαύμα, αποσύρθηκε στην ησυχία για να προσευχηθεί. Οι μαθητές του ήταν εξοικειωμένοι με τη συνήθειά του να αποσύρεται συχνά στην έρημο για να προσευχηθεί. Εκείνη την ημέρα όμως, μήπως αποσύρθηκε σκόπιμα στην έρημο για να μείνει μόνος του, μετά τη φοβερή είδηση για το θάνατο του Ιωάννη του Βαπτιστή? Ας ξεχάσουν οι μαθητές του για ποιο λόγο πήγε στην έρημο. Ας συνειδητοποιήσουν πως το μεγάλο θαύμα που τόσο ξαφνικά έκανε, καθώς και όλοι έπαινε και ο θαυμασμός των ανθρώπων, δεν μπορούσαν να καταστρέψουν την εσωτερική γαλήνη και την ταπείνωσή του, ούτε και να τον κάνουν να αλλάξει την απόφασή του να πάει στην έρημο για να προσευχηθεί. Ολόκληρο το περιστατικό αυτό της διανομής των άρτων και των ψαριών στους ανθρώπους, ο αριθμός των ψαριών και των άρτων, καθώς και ο αριθμός των κοφινιών με τα περισσεύματα, όλα μαζί έχουν και ένα εσωτερικό, ένα βαθύτερο νόημα. Λίγο πριν από το θάνατο του, ο Κύριος ονόμασε τον άρτο σώμα του. Στο συγκεκριμένο περιστατικό είναι αλήθεια πως δεν λέει κάτι τέτοιο με λόγια, το κάνει όμως με τον αριθμό των άρτων. Οι 5 άρτοι σημαίνουν τις 5 αισθήσεις και οι 5 αισθήσεις αντιπροσωπεύουν όλο το σώμα.
Το ψάρι σημαίνει τη ζωή. Τους πρώτες αιώνες της χριστιανικής ζωής στο Χριστό τον απεικόνιζαν με τη μορφή ψαριού. Το σύμβολο αυτό μπορεί να το δει ακόμα και σήμερα κανείς στις αρχαίες χριστιανικές κατακόμβες. Από αυτήν την άποψη ο Χριστός έδωσε το σώμα και τη ζωή του στους ανθρώπους για να τραφούν. Και γιατί ήταν δύο τα ψάρια? Επειδή ο Κύριος έδωσε και δίνει τον εαυτό του θυσία τόσο όσο διάστημα κράτησε η επίγεια διαδρομή του, όσο και στην Εκκλησία μετά την Ανάστασή του, ως τη σημερινή μέρα. Ποια σημασία έχει το γεγονός ότι έκοψε μόνος του τους άρτους? Αυτό σημαίνει πως εκείνος με την ελεύθερη βούλησή του παραδόθηκε να θυσιαστεί για τη σωτηρία των ανθρώπων. Γιατί έδωσε τα ψωμιά και τα ψάρια στους Αποστόλους για να τα μοιράσουν αυτοί μετά στο λαό? Επειδή εκείνοι ήταν που έπρεπε να μεταφέρουν το Χριστό σε ολόκληρο τον κόσμο και να τον δώσουν στους ανθρώπους και τα έθνη ως τροφή ζωής. Τι σημαίνουν τα 12 κοφίνια με τα περισσεύματα των άρτων? Την άφθονη καρποφορία του έργου των Αποστόλων. Κάθε θερισμός των Αποστόλων θα είναι ασύγκριτα μεγαλύτερος από το σπόρο που έσπηραν, όπως κάθε καλάθι είχε περισσότερο ψωμί από τους άρτους που έφαγαν και χόρτασαν οι πεινασμένοι άνθρωποι. Το περιστατικό του θαύματος του πολλαπλασιασμού των άρτων που έγινε με τη δύναμη του Χριστού μας μνημονεύεται κάθε φορά σε μια ωραία ευχή στην τελετή της αρτοκλασίας. «Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ο ευλογήσας τους 5 άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών 500 χιλίους άνδρας χορτάσας, ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου, αγίασον». Όλα αυτά τα μυστήρια έχουν μεγάλο βάθος δυσθεώρητο. Ποιος τολμά να κοιτάξει τόσο βαθιά στα απίθμενα βάθη τους? Ποιος θα τολμούσε στην πρόσκαιρη ζωή μας να διεισδύσει στα βάθη αυτά? Ίσως πληροφορηθούν αρκετά εκείνοι που τους αρέσει να διαβάζουν και να ακούνε το Ευαγγέλιο. Οι άγγελοι απολαμβάνουν μέχρι κορεσμού τη γλυκύτητα του Ευαγγελίου. Όσο περισσότερο το διαβάζει ο άνθρωπος, τόσο περισσότερο τρέπεται σε σκέψεις πνευματικές και σε προσευχή. Όσο περισσότερο καθοδηγεί τη ζωή του σύμφωνα με αυτό, τόσο η ανάγνωση θα ανοίγει τα βάθη των νοημάτων του και θα τον ικανοποιεί με το άρωμά του. Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, ομιλίες, το τέταρτο τεύχος από το Κυριακοδρόμιο σε επιμέλεια και έκδοση του κυρίου Πέτρου Μπότση.

και μια σχετική θαυμάσια απομαγνητοφωνημένη ομιλία του Μητροπολίτου Μόρφου, κυρίου Νεοφύτου. Σε μια εποχή που όλοι μιλούμε για την οικονομική κρίση, είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς σκέφτεται η Εκκλησία. Μια Εκκλησία η οποία έχει 2.000 χρόνια αγιοπνευματικής ζωής και εμπειρίας και όχι μερικές δεκαετίες ζωής όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο δε καλύτερος τρόπος για να αντιληφθούμε πώς σκέφτεται η Εκκλησία είναι να ακούμε με προσοχή τους ψαλμούς και τις ευχές των ακολουθιών και να επεξεργαζόμαστε τα νοήματά τους. Σε κάθε σπερινό ακούμε τους ψάλτες να ψάλουν έναν από τους αρχαιότερους και γνωστότερους ύμνους της Εκκλησίας μας σε ήχο βαρύ, για να αποκτούν οι στίχοι βαρύτερο νόημα και βαρύτερη σημασία. Ο διαχρονικός και επίκαιρος ύμνος στον οποίο αναφερόμαστε δεν είναι άλλος από έναν στίχο του 33ου ψαλμού του Βασιλέα Δαβίδ που λέει «Πλούσιοι επτόχευσαν και πείνασαν, οι δε εξητούνται στον Κύριον, ουκ ελατωθήσονται παντός αγαθού». Καταρχάς, βλέπουμε ότι δεν είναι κάτι το ασυνήθιστο στην ιστορία του κόσμου οι πλούσιοι να φτωχαίνουν και από τα ψηλά να πέφτουν στα χαμηλά και από τα πάνω στα κάτω. Και η Εκκλησία που δεν είναι εκτός πραγματικότητας και εκτός κόσμου, τι μας λέει? Πως ενώ οι πλούσιοι φτωχαίνουν και πεινούν, αυτοί που έχουν έγνοια και πρώτο τους μέλημα να αναζητούν τον Κύριο, το Θεό της ζωής και του θανάτου, δεν θα ελαττωθούν κανενός αγαθού, τίποτα δηλαδή δεν θα τους λείψει. Οι μεν πρώτοι που έχουν έγνοια τη σύγχρονη ιδωλολατρεία του χρήματος και τη λατρεία της τεχνολογίας που παράγει πολλές φορές το εύκολο χρήμα και την ψεύτικη χαρά, πέφτουν και δεν έχουν να πιαστούν από πουθενά. Ενώ οι δεύτεροι που έχουν έγνοια των Κύριων πλουτίζουν, διότι ο Θεός προνοεί για αυτούς προτού οι ίδιοι σκεφτούν. Γι' αυτό ισχύει πάντοτε. Και πολλές φορές μέσα στη ζωή μας είμαστε μάρτυρες της πρόνοιας του Θεού που μας κρατά με τα λίγα, με τα ελάχιστα. Όσο είμαστε πρόσφυγες, οι περισσότεροι από εσάς που ήρθατε εδώ σήμερα, οι κάτοικοι του κατεχόμενου χωριού Νικήτα, αλλά και άλλων κατεχομένων χωριών που φιλοξενούνται από τους συνοικισμούς της περιοχής και της ευρύτερης Λευκωσίας, να εορτάσουμε και να τιμήσουμε τη μνήμη του Αγίου Νικήτα του Μόρφου, μήπως δεν νιώσαμε τη φτώχεια του 1974, δεν νιώσαμε την εγκατάλειψη, δεν νιώσαμε ότι είμαστε οι πλούσιοι που πτωχεύσαμε. Θυμούμαι τι μου είπε ο αδελφός μου όταν ήμουν 12 χρονών προσφυγόπουλο και αυτός 22. Εγώ να είμαι στα πρόθυρα της εφηβείας και αυτός να είναι φοιτητής φιλολογίας. Άκουσε όμοιρε, έτσι λεγόμουν τότε. Δύο πράγματα μας έμειναν. Τα σπίτια μας, τα πλούσια περβόλια μας τα πήραν οι Τούρκοι. Τη χαρά του χωριού μας δεν την έχουμε πια. Ο πατέρας μας έμεινε νεκρός και ενταφιασμένος στη ζώδια. Ο αδελφός μας πέθανε κατά τη διάρκεια του πολέμου. Πολλά τα δεινά, πολύς ο πόνος, πολύ η θλίψη. Μας έμειναν η πίστη της μάνας μας και ο νους μας. Αυτήν την πολύ μεγάλη αλήθεια που άκουσα τότε από τον αδελφό μου άργησα να την καταλάβω. Την κατάλαβα όταν έγινα μοναχός. Μας έμεινε, μου είπε, η πίστη της μάνας μας, που δεν έχασε το κουράγιο και την εμπιστοσύνη της στον Κύριο και Θεό της. Όσες φτώχες, όσους θανάτους, όσες προσφυγές και να γεύτηκε, πίστευε στο θαύμα. Είχε το νου της στο Θεό και δεν τον άφησε να γύρει. Το θαύμα γινόταν και το ζήσαμε. Είμαι βέβαιος. Και εσείς αυτό. Όσο άνθρωπος ταπεινώνεται και ελαττώνεται, εάν έχει λίγη πίστη σαν το σισάμι που θα φάμε σε λίγο από τα εορταστικά κόλυβα του Αγίου. Όχι πολύ σαν του προφήτη Ηλία που ανέστενε νεκρούς ή σαν του Αγίου Νικήτα που τακτικά ακούμε για τα θαύματά του που γίνονται στο παρεκκλήσι αυτό, αλλά ως κόκκος συνάπεως που λέει και ο Χριστός μας για εμάς τους ολιγόπιστους. Τόση πίστη να έχουμε μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Πολλοί ζήσατε το θαύμα στο σπίτι σας, στο σώμα σας, στην ψυχή σας, στην πατρίδα μας. Το ζήσαμε το θαύμα, γιατί οι απλοί άνθρωποι του λαού, οι περισσότεροι από αυτούς, κράτησαν την υπομονή και την ελπίδα ζωντανή, κράτησαν την πίστη και το νου. Αυτό να μην το ξεχνούμε. Ο νους μόνο στην Εκκλησία καλλιεργείται και λίγο στα γράμματα και στις τέχνες. Και σας το λέει ένας άνθρωπος που πήρε δύο πτυχία, αλλά δεν με βοήθησαν πολύ.
Αυτό που με βοήθησε είναι η εκκλησιαστική ζωή και η πνευματική άσκηση. Πώς να μπορέσω δηλαδή να κυριεύσω, να είμαι αυτοκράτορας των παθών, των επιθυμιών και των λογισμών μου. Όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να κυβερνήσει τις επιθυμίες και τις σκέψεις του, τους λογισμούς και τα πάθη του, ούτε το σπίτι του μπορεί να κρατήσει, ούτε τα παιδιά του, ούτε το γάμο του, ούτε την οικονομία του, ούτε την παιδεία του. Το ζούμε αυτό ως τραγικό πρόβλημα και στην σύγχρονη εποχή είναι ιδιαίτερα έντονο. Και είναι ιδιαίτερα έντονο γιατί ο άνθρωπος έχασε αυτήν την εκκλησιαστική αγωγή, την καλλιέργεια του νου, ούτως ώστε να μάθει πρώτα και κύρια να μετανοεί καθημερινά. Τι σημαίνει μετανοώ? Σημαίνει αλλάζω νου, βλέπω τα λάθη μου, βλέπω τα πάθη μου. Πώς εκδηλώνονται στον εαυτό μου, στον διπλανό μου, στο σπίτι μου, στην εργασία μου. Τι επιθυμίες έχω, τι σκέψεις κάνω. Αμαρτία δεν είναι μόνο η πράξη, αλλά και η επιθυμία, λέει ο Χριστός, και η σκέψη είναι η αρχή της αμαρτίας. Άρα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε κατά νου αυτό που λέει μια άλλη προσευχή της Εκκλησίας μας στο απόδειπνο. «Και δώρησε ημίν γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν». Να έχουμε γρήγορο νου, να ελέγχει δηλαδή και να παρακολουθεί ο νους τις επιθυμίες και τις σκέψεις του. Και όταν τα χάνουμε και δεν μπορούμε να ελέγξουμε τους λογισμούς μας, υπάρχει η μετάνοια, υπάρχει το ήμαρτον. Ο άνθρωπος που καλλιεργεί μέσα στην Εκκλησία τη μετάνοια, σιγά σιγά μαθαίνει να είναι σε εγρήγορση, να συγχωρεί και στα ύστερα του βίου του, μαθαίνει και την αγάπη. Το τονίζω αυτό. Τώρα που μεγάλωσα αρκετά, καταλαβαίνω ότι αρχίζω, έστω κι αν είμαι επίσκοπος, να μαθαίνω την αγάπη. Να μην λέμε μεγάλα λόγια, όπως στα παιδικά μας χρόνια που νομίζαμε ότι η αγάπη είναι μια καρδούλα. Όχι. Η αγάπη είναι πολύ υπομονή, πολύ προσευχή, πολύ εγρήγορση. Η αγάπη είναι πολύ μετάνοια για τα προσωπικά μας λάθη και ανοχή για τα λάθη του διπλανού μας, του πλησίον μου, που λέει και το Ευαγγέλιο. Και όλα αυτά έρχονται να μας τα διδάξουν οι γιορτές και οι πανηγύρις μας, τα μνημόσυνα και οι κηδείες, η Θεία Λειτουργία πάνω απ' όλα. Γι' αυτό χαίρομαι που ο λαός της Κύπρου, που ζει την παρατηνόμενη κατοχή και προσφυγιά, και τώρα την οικονομική κρίση των ημερών μας, γνωρίζει, έστω ασυνείδητα και ολίγη συνειδητά, ότι το νου και την πίστη μόνο στην Εκκλησία θα τα βρει. Να κρατήσετε αυτή την εκκλησιαστική τάξη που έχετε, την αγάπη στους Αγίους μας, αυτήν την καλή συνήθεια να τρέχουμε κοντά σε αυτούς που κράτησαν και μαρτύρησαν για την πίστη και την αλήθεια του Χριστού. Οι Άγιοι θα μας βοηθήσουν και προσωπικά, αλλά και στις κοινωνικές, κρατικές και εθνικές μας ανάγκες. Στο χωριό μου είχαμε πολλούς ανθρώπους. Άλλοι ήσαν καφενόβοι, άλλοι της Εκκλησίας, όπως συμβαίνει σε κάθε χωριό. Είχαμε και έναν πρωτοψάλτη, τον Δημήτρη, τον πρωτόπαπα. Εγώ, παιδί του ιερού, σαν ήμουνα, πήγαινα στο ψαλτήρι και του κρατούσα το ίσο. Σας λέω το παράδειγμα για να δείτε άνθρωπο που είχε πίστη και νου Χριστού. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, ο καλός ψάλτης, ο γιος του πρωτόπαπα και εγγονός του παλιού πρωτόπαπα, ξέραμε ότι ήταν άνθρωπος λίγο αυστηρός, αλλά πολύς προσευχής και σιωπής. Αυτοί οι άνθρωποι μου άρεσαν γιατί ήσαν βαρετοί, όπως λέμε εδώ στην Κύπρο, σαν τον ήχο το βαρύ που ψάλαμε απόψε. Το 73 άρχισε να κλαίει στο σπίτι του. Αυτά τα έμαθα αργότερα. «Γιατί κλαις, πατέρα?» τον ρώτησαν οι κόρες του. Και αυτός τους απαντά: «Αχ, κόρες μου, αχ, κόρες μου, θα βγούμε πρόσφυγες. Μου το έδειξαν άγγελοι Κυρίου και πολλοί θα πεθάνουν στην προσφυγιά με τον πόθο της επιστροφής και θα καθυστερήσει κάπως. Μα τι λες, πατέρα?» Σημειώστε ότι η λέξη πρόσφυγας ήταν σχεδόν άγνωστη στους Κυπρίους. «Τούρκοι θα έρθουν στο χωριό μας», και του λένε οι κόρες του, «και θα πιάσουν όλη την Κύπρο οι Τούρκοι?» «Όχι, μέχρι το χωριό μας». Γέλασαν οι κόρες του. «Τον Αστρομερίτη δεν θα τον πιάσουν?» «Όχι, κόρη μου, δεν θα τον πιάσουν». Τους φάνηκε αδιανόητο και κορόιδευαν προς στιγμή τον πατέρα τους. «Και θα μείνουμε, πατέρα, για πάντα πρόσφυγες?» του λένε. «Όχι. Όταν ακούσετε ότι ιδρύθηκε μια καινούργια χώρα στην Τουρκία που θα λέγεται Κουρδία, θα επιστρέψετε όλοι πίσω. Αυτό μου έδειξε ο άγγελός μου». Αυτά το 1973. Πιο πριν στη Μιλιά, αμοχός του, ανάλογος άνθρωπος απλός του λαού, ο Χατζηφλουρέντζος, έχει εκδοθεί και βιβλίο γι' αυτόν, ένας λαϊκός ασκητής,
τα ίδια προφήτεψε. Προφήτεψε την κατοχή αλλά και την ελευθερία που θα έρθει. Πως αυτοί οι άνθρωποι είχαν αυτή την φώτιση και είδαν αυτά που συμβαίνουν στις μέρες μας. Και θα συμβούν πρώτα Θεός τα επίλοιπα, τα καλά νέα. Βέβαια εμένα, συνεχίζει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μόρφου, κύριος Νεόφυτος, πιο πολύ με ενδιαφέρει να πάω στη Μητρόπολή μου, στη Μόρφου και στο χωριό μου, όπως και εσάς να πάτε στα χωριά σας. Αλλά και εκεί που θα πάμε θα έρθει η ώρα που θα πεθάνουμε. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Κάπου αλλού είναι η μόνιμή μας πατρίδα. Εδώ είμαι θαπεραστική, προσωρινή και ερχόμαστε για να δώσουμε εξετάσεις ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί και Έλληνες. Άρα, η έγνοια μας πρέπει να είναι τι είδους μετάνοια έχουμε. Πώς καλλιεργούμε το νου μας, πόσο εκκλησιαστικοί άνθρωποι είμαστε, πόσο συγχωρούμε, πόσο κοινωνούμε, πώς επικοινωνούμε με τον Θεό, τους ανθρώπους και τον εαυτό μας. Όταν ο άνθρωπος βάζει αυτά τα ερωτήματα, τότε ο νους του καθαρίζει και όταν καθαρίζει ο νους, καθαρίζει και η καρδιά. Ο νους γίνεται βασιλιάς και κάθεται στον θρόνο του και ο θρόνος του νου είναι η καρδιά κατά τους πατέρες. Και τότε φωτίζεται ο άνθρωπος. Τον φωτίζει το Άγιο Πνεύμα. Ύστερα σιγά σιγά αγιάζεται. Έτσι αγιάστηκαν, έτσι φωτίστηκαν πολλοί άνθρωποι και οι Άγιοι και αυτοί οι άνθρωποι που προαναφέραμε που ήταν σάρκα από τη σάρκα μας. Καμιά φορά νομίζουμε ότι η αγιότητα είναι κάτι πολύ μακρινό που δεν μας αφορά, που δεν κατορθώνεται στην εποχή μας. Όχι, κάνουμε λάθος. Και σήμερα ανάμεσά μας υπάρχουν Άγιοι άνθρωποι με φως, με καθαρότητα, με προσευχή δυνατή. Είναι αυτοί που κρατούν την Κύπρο, είναι αυτοί που θα μας ελευθερώσουν. Ούτε πολιτική, ούτε το χρήμα. Και βλέπετε ότι μας ταπεινώνει όλους ο Θεός. Αυτή την εποχή να μην ελπίζουμε στα πολλά μας χρήματα, ούτε στις πολλές πολιτικές, αλλά σε Αυτόν που είναι ο αιώνιος Πατέρας της κτήσης όλης. Στον Πατέρα των Φώτων, στον Πατέρα των Αγίων, στον Τριαδικό Θεό μας, στον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Έτσι λοιπόν να κρατήσουμε το νου μας, έτσι να κρατήσουμε την πίστη, ορθόδοξη, καθαρή, όχι νοθευμένη. Και αυτά να τα παραδώσουμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Και έχει ο Θεός. Πάνω απ' όλα να είμαστε άνθρωποι μετανοίας. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Να μην έχουμε νου ο οποίος να σκέφτεται μόνο πολιτικά. Αλλά να έχουμε γρήγορο νου, σόφρονα λογισμό και καρδία νύφουσα που μετανοεί. Από μαγνητοφωνημένη ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου κυρίου Νεοφύτου στον Εσπερινό της Μνήμης του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα το Σεπτέμβριο του 2012. Κρατήστε τη χρονολογία και κάντε τις σκέψεις και τις αναλογίες που επιτρέπονται. Στο μόνιμο παρεκκλήσιο στα Λατσιά της Λευκωσίας που κτίστηκε από τους πρόσφυγες της κοινότητας Αγίου Νικήτα Μόρφου.

Πάρτε μια βαθιά ανάσα στην Ορθόδοξη πατρίδα μας, ιδίως αυτές τις πανίερες μέρες του συναξαριού, τις μέρες του θέρους. Μοσχοβόλα ο Γλυκάνησος, η μαστίχα σμίγεται τούτη μυρωδιά με το λιβάνι του παπά σαν ψαλτοτραγουδά το Θεοτό και Παρθένε. Δεν υπάρχει χριστιανός ορθόδοξος που μια ρανίδα έστω από δάκρυ αυτήν την ευλογημένη στιγμή να μην έσταξε στην ψυχή του. Κανείς δεν κοιτά την ώρα έστω κι αν παρήλθε. Κανείς δεν θα φύγει αχόρταστος από ουρανό και πατέρα ποιμένα. Σε ένα μικρό ξοκλήσι μπροστά στα κοφίνια με τους άρτους τον Ίνων και το Έλεον, μπροστά σε εκείνο το μεγάλο θαύμα του χορτασμού και νοερά ο νους μας στη θάλασσα της Τιβεριάδος, εκεί που έγινε η πρώτη κλίση του Κυρίου προς τους Αποστόλους, όλα μαζί με την άβρα από το θαλασσινό αεράκι και τις δρόσους από τους χόρτους που ξάπλωσαν τα πεινασμένα πλήθη όταν ο Κύριος τους πρόσταξε.

Κάθε φορά αυτή η θαυμαστή αίσθηση στον Εσπερινό, στην Ιερή Αγρύπνια, στον Όρθρο. Κάθε φορά θολώνουν τα μάτια από ευγνωμοσύνη. Χορταίνει η ψυχή με παράδεισο και ελπίδα. Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό, διαπαντός η ένεση αυτού εν το στόματί μου. Εν το Κυρίο επενεθήσεται η ψυχή μου, ακουσάτωσαν πραείς και φρανθήτωσαν. Μεγαλύνατε τον Κύριον συνεμή και υψώσομεν το όνομα αυτού επί το αυτό. Εξεζήτησα τον Κύριον και πήκουσέ μου και εκ πασών των θλίψεών μου ερίσατό με. Προσέλθετε προς αυτόν και φωτίστητε και τα πρόσωπα ημών ου μη κατεσχυνθεί. Ούτως ο πτωχός εκέκραξε και ο Κύριος εισήκουσεν αυτού και εκ πασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Παρεμβάλλει άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβουμένων αυτών και ρίσετε αυτούς, γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Μακάριος αν ήρος ελπίζει επ' αυτών. Φοβήθητε τον Κύριον πάντες οι Άγιοι αυτού ότι ουκ έστειν υστέρημα της φοβουμένης αυτών. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν. Ιδέ εξητούντες τον Κύριον ουκ ελατωθήσονται παντός αγαθού.

γεμάτη από χρώματα της γης και του ουρανού, τον φρέσκο αέρα και τις καθαρές καρδιές των απλών ανθρώπων τούτη εκπομπή. Δεν μίγαμε ούτε σε μέρη εξωτικά, ούτε σε ονειρεμένους καλοκαιρινούς προορισμούς για τους πολλούς. Ούτε αφηγηθήκαμε τίποτα το συναρπαστικό και περιπετειώδες γεμάτο από εκπλήξεις και απρόσμενα συναπαντήματα με διασήμους. Ένα πρωινό καλοκαιριού θυμηθήκαμε με χαρούμενους, ευλογημένους συνδετημόνες, ομοτράπεζους στην αυλή ενός μικρού ξοκλησιού. Μπροστά τους τα κοφίνια με το θαύμα, το χορτασμό της ψυχής με παράδεισο και ελπίδα.

0: Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας Μητρός Του να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενή μας εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.
1: Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον όλη μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πάζον. Ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχή μου με ταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έλλη σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη ακουστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκω. Ακουστών ποιησό με το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

έλεός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεις ενοκρίνεστες. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντείς με ισόπου και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπέρχειών ελευκανθήσου με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσουν λεωστέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας συγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ανώμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός του σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενός. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχος.

των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: και ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, Αρσενίου του Καπαδόκου και Παϊσίου του Αγιορείτου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

Η σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι αφιερωμένη στην αγιότατη και πάνσεπτη μορφή της Πλατιτέρας των Ουρανών, της Σκέπης του Κόσμου, της Παντάνασσας, της Βασίλισσας των Αγγέλων, της Υπεραγίας Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας του Θεού, της Παναγίας. Διαβάζομαι κείμενο του μακαριστού λογίου μοναχού Μωυσία Γεωρίτη με τίτλο «Αθωνίτσα Θεοτόκος», όπως αυτό εμπεριέχεται στον ομώνυμο διπλό ψηφιακό δίσκο του βυζαντινού χορού «Τρόπος». Όλοι οι Αγιορείτες και όλος ο Ορθόδοξος κόσμος ευχαριστούμε ολόθερμα, ολόκαρδα και ολόψυχα την Υπεραγία Θεοτόκο για την προσφορά της, τη μεσητεία της και τη μεγάλη και πλούσια βοήθειά της. Ιδιαίτερα εμείς οι Αγιορείτες Πατέρες ευγνώμονα ευχαριστούμε την Αθωνίτισσα Παναγία γιατί μας φιλοξενεί στο μυροβόλο περιβόλι της με τις μύριες, χάριτες και ευωδίες. Οι 60 θαυματουργές εικόνες της, η χαριτόβρητη τιμία ζώνη της, τα καθολικά, τα κυριακά, τα παρεκκλήσια που είναι αφιερωμένα στη χάρη της, οι μικρές και μεγάλες παρακλήσεις, οι καθημερινοί χαιρετισμοί, τα εξαίσια θεοτοκάρια, τα θεοτοκία τα υπέροχα, οι αγρυπνίες και οι λαμπρές θεομητορικές πανηγύρις μας παραμυθούν, μας ενισχύουν, μας κατανήσουν και μας ενδυναμώνουν για τη συνέχιση του ταπεινού μας αγώνα. Σε αυτήν την πανάχραντη, πανάμωμη και πανυπέραγνη προστρέχουμε τις ώρες των πειρασμών, των δοκιμασιών, των περιπετειών και των θλίψεων και μας ακούει και μας αναπαύει και μας χαροποιεί. Ως οδηγήτρια μας κατευθύνει στον Υιό της και μας συνδέει μαζί Του. Τον ευχαριστούμε και εκείνον που μας τη χάρισε, τροφό, φύλακα, σκέπη, ιατρό και πρέσβυρα. Γοργοϊπίκο, γλυκοφιλούσα, γερόντισα, πορταΐτισα, παραμυθία. Μοναχός Μωυσής Αγιορείτης.

Ακούσαμε ήδη τα απολυτίκια της Υπεραγίας Θεοτόκου της Παραμυθίας σε ήχο πρώτο, της Υπεραγίας Θεοτόκου δια του Αγιώνυμων Όρος του Άθο σε ήχο τέταρτο χρωματικό, της Αγίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου σε ήχο πλάγιο του πρώτου, της Υπεραγίας Θεοτόκου της Γεροντήσης σε ήχο τέταρτο χρωματικό και της Υπεραγίας Θεοτόκου της Γλυκοφυλούσης σε ήχο πρώτο. Στην ίδια έκδοση έχει συμπεριληφθεί ένα μάθημα, μια εκτενής μελισματική σύνθεση του απολυτικίου της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου από τον Ιωάσαφ Διονυσιάτη. Ο πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος Αγγελίδης, χωράρχης του Βυζαντινού χορού Τρόπος και διδάσκαλος της ψαλτικής τέχνης, αναφέρει σχολιάζοντας αυτό το ιδιαίτερο μουσικό πόνημα του χαρισματικού μελοποιού της Ιεράς Μονής Διονυσίου. Η αξία των μεγάλων μαθημάτων αυξάνει συνεχώς όσο ανακαλύπτει κανείς τον πλούτο που μπορεί να κρύβεται ως μουσικός θησαυρός σε ένα χειρόγραφο μιας αγιορείτικης μονής. Κόσμημα ψαλτικής τέχνης μπορεί να θεωρηθεί αυτή η σύνθεση του Ιωάσαφ διδασκάλου Διονυσιάτου, μάθημα ψαλόμενο στη λυτή που έρχεται να προστεθεί στα θεομητορικά μέλη τα αναφερόμενα στην Υπεραγία Θεοτόκο και μάλιστα τα αργά, τα μελισματικά, που ψάλλονταν άλλοτε ή ψάλλονται ακόμη και σήμερα σε ορισμένες ιερές μονές και ιερούς ναούς εδώ στον κόσμο. Σκοπός, νομίζω, των συνθέσεων αυτών λειτουργικός ήταν η επιμήκυνση των πανηγυρικών αγρυπνιών. Θέλοντας να συνεισφέρουν ηχητικά, δίνουν τον απαιτούμενο χρόνο για αυτοσυγκέντρωση, έξοδο από τα γήινα, προσευχή και επικοινωνία με τον Ιησού Χριστό και τη μητέρα του. Ο διδάσκαλος Ιωάσαφ διατήρησε τον ήχο του ποίηματος και μάλιστα από το φθόγκο Πα του έσω πρώτου ήχου και όχι το φθόγκο Κε, παλαιά βάση του πρώτου ήχου όπου ψάλλονταν συνήθως παρόμοιες συνθέσεις, για να αναπτύξει το γνωστό μας απολυτίκιο της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Αναρωτιέται κανείς, για να ψαλεί στην Ιερά Μονή Ιβύρων και την πολύ ωραία αγρυπνία της 15ης Αυγούστου στις 28 του μηνός λόγω ημερολογίου ή λόγω των λειτουργικών αναγκών της Μονής, αποτελούσε απλά καρπό του πολυγραφότατου έργου του εξηγηματικού και συνθετικού χωρίς χρήση στην Εκκλησία? Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο και το άκουσμα του ποίηματος προξενεί δέως με την αρμονία και την εξελικτική του πορεία, τις κορυφώσεις και τέλος το περίτεχνο και μεγαλοπρεπές κράτημα. Η αρχή της σύνθεσης, ένας μουσικός πρόλογος, διαγράφεται ως συνέχεια του απηχήματος και εντυπωσιάζει. Ακολουθούν οι μελωδικές φόρμες που οδηγούν στην παρουσία ανά τους αιώνες μεγάλων μαϊστόρων και μελοποιών και την περιγραφή των φάσεων της μελοποιίας. Και αυτό απορρέει από τη γνώση της παλαιάς και της νέας μεθόδου που είχε αυτός ο ονομαστός αγιορείτης μουσικός. Έχοντας το χάρισμα και την ικανότητα του μελίζιν μέσω του κουκουζέλη, του κορώνη, του μπαλασίου, του μπερεκέτου, πλέκει το δικό του μελοποιητικό ιστό, εφαρμόζοντας το του Μανουήλ Χρυσάφου, θεωρητικού και μελουργού του 15ου αιώνος, ποικίλητε και πολυσχηδή η μεταχείριση της ψαλτικής τέχνης. Ο εναρκτήριος πρώτος ήχος από τις λέξεις στην Παρθενίαν οδεύει στον πλάγιο του πρώτου του σκληρού διατόνου. Παρεμβάλλεται το άκουσμα του βαρέως του μαλακού διατόνου στη φράση «εν τη κοιμήση», επανέρχεται στον έσω πρώτο, περνά από τον σκληρό χρωματικό πλάγιο του Δευτέρου στις λέξεις «ου κατέλειπες», κάνει μια πτώση στον κάτω και της υπάτης, όπου θεμελιώνεται ήχος πλάγιους του πρώτου στη λέξη «Θεοτόκε», για να αρχίσει μια ανωδική πορεία στη λέξη «μετέστης» με άγια παπαδικό και πρώτο τετράφωνο. Επανέρχεται το σκληρό διάτονο στη φράση «προς την ζωήν μήτρ υπάρχουσα», με όμορφα ηχητικά σχήματα, για να την κλείσει ως φράση ο Ιωάσαφ και πάλι με βαρύ στον κάτω ζώ. Σκοπός του η επταφώνηση ως διφωνία του Άγια με ολοκλήρωση της φράσης στη βάση του ήχου για την ανάδειξη της φράσης της ζωής. Η λέξη λυτρουμένη έχει ένα ποιητικό βάρος που εμφανίζεται καλύτερα στο μέλος με μια μακρόσυρτη αλλά ποιοτική μουσική γραμμή. Δεν λείπει ακόμη η χρήση της πάθης στη φράση «εκ θανάτου» προκειμένου να νοηματοδοτηθεί η λύπη του θανάτου της Θεοτόκου σε μια συνύπαρξη με το μαλακό διάτονο, το σκληρό χρώμα του πλαγιού δευτέρου τετραφώνου, το σκληρό διάτονο και πάλι πριν από την καταληκτική φράση «τας ψυχάς ημών». Το κράτημα, ένα ιδιαίτερο είδος μελοποιίας με κορυφαία θέση στη μουσική συνείδηση όλων που ακολουθεί το εκτενές μάθημα, ακόμη και ως αυτοτελή σύνθεση αποτελεί ένα έξοχο δείγμα μουσικής, αντιπροσωπευτικό για τη δύναμη πολιτισμού αυτής της τέχνης των Βυζαντινών και των Μεταβυζαντινών χρόνων, αλλά και της σύγχρονης παρουσίας που μπορεί και πρέπει να τη διακονεί. Ένα τέτοιο κράτημα πρέπει να άκουσε ο οσιότατος γέροντας Εφραίμου Κατουνακιώτης στους Δανιηλαίους όταν είπε ότι είδε την Παναγία να ανανουρίζει το Χριστό.
οι μουσικές φράσεις μικρές σε εύρυθμα μουσικά τόξα με εξαιρέσεις που χαρακτηρίζουν τις μελοποιήσεις του Ιωάσαφ. Αξιοσημείωτη μπορεί να χαρακτηριστεί η παρουσία της χρώας του κλητού, συνηθισμένη η σειραφή των ενανισμών με τα τεριρέμ. Διαστηματικά κυριαρχούν οι ήχοι του διατονικού γένους, μαλακού και σκληρού, με μικρές παρεμβολές του χρωματικού γένους. Ενάργεια στο μέλος δίνουν οι φθόγγοι της ηχητικής περιοχής της νήτης. Ο επίλογος δίνεται με την τελευταία φράση «και τες πρεσβείες τεσές λυτρουμένη εκ θανάτου τας ψυχάς ημών», μέσω των ήχων πρώτου τετραφώνου, πλαγίου δευτέρου και του θεμελιώδους χαμηλού πρώτου ήχου. Δίκαια, ο καθηγητής Γρηγόριος Στάθης έγραψε στα 1998 «Το Άγιον Όρος είναι το καύχημα της Ορθοδοξίας και των μοναχών το περιήχημα». Καύχημα, γιατί η Ορθόδοξη λατρεία τελείται εδώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και περιήχημα, γιατί η ηχητική έκφραση οργανωμένη στην ψαλτική τέχνη αποτελεί την αναφορά των μοναχών στο Θεό και εξαιρέτως στη Θεοτόκο. Ως οικονόμος ημών κουκουζέλησα, τα καθημάς οικονομεί εκάστοτε και δίδου εμπάση βοήθειαν.

Κάπου εδώ όμως φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής εορταστικής μας εκπομπής. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας η Λίνα Φονταρά.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
3: Γεροδευλογείτε.
4: Ο Κύριος.
3: Μετά από ένα μικρό διάστημα διακοπής, έχουμε τη μεγάλη χαρά να βρισκόμαστε πάλι εδώ, στους φιλόξενους χώρους της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, ανοίγοντας σήμερα το δεύτερο κύκλο των εκπομπών καρδιακού λόγου, τον ετήσιο κύκλο των εκπομπών, αυτή τη φορά με θέμα το μυστήριο του γάμου. Στην αρχή σκέφτηκα ίσως αυτή η εκπομπή, η επόμενη, να είναι εισαγωγικές, για να έχουμε μια βάση για το πώς θα ακολουθήσει η συζήτησή μας, αν είναι ευλογημένο.
4: Πολύ καλά, πολύ καλά.
3: Πείτε μας, παρακαλώ, καταρχήν μιλάμε για το μυστήριο του γάμου. Πείτε μας εισαγωγικά ποια είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας, πόσα και ποια είναι, γιατί πραγματικά πολλοί άνθρωποι, δυστυχώς, και άνθρωποι που είναι μες στην Εκκλησία, δεν γνωρίζουν ποια είναι τα μυστήρια. Τουλάχιστον δεν τα γνωρίζουν όλα.
4: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι ο Θεός να ευλογήσει και αυτήν την προσπάθεια, εις ωφέλεια των αδελφών μας και δόξαν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Τα μυστήρια της Εκκλησίας είναι άπειρα, δεν είναι 7. Η Ορθόδοξος μας παράδοση και διδασκαλία δεν καθόρισε τα μυστήρια σε 7 με τρόπο σχολαστικό όπως έγινε στη Δύση, παρόλο που επεκράτησε αυτούς ο αριθμός, αλλά τα μυστήρια της Εκκλησίας είναι άπειρα, όπως άπειρες είναι οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Και ένα εκ των απείρων μυστηρίων του Θεού και της Εκκλησίας μας είναι και το μυστήριο του στεφανώματος. Διότι η Εκκλησία το ονομάζει όχι μυστήριο του γάμου, αλλά μυστήριο του στεφανώματος. Δηλαδή στέφει αυτούς τους δύο ανθρώπους, δίδει τον ένα στον άλλο, κάνει τον άντρα και τη γυναίκα μία ενότητα αδιάσπαστη, το ανδρόγυνο, και οδηγεί τους δύο αυτούς με τη χάρη του Θεού εις την κοινωνία της αγάπης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο. Ο γάμος λέγεται αυτή η ένωση του ανδρός και της γυναικός, η ψυχοσωματική ένωση των δύο αυτών ανθρώπων, προκειμένου ενωμένοι μέσα στην αγάπη και στην αλληλοπεριχώρηση να αγαπήσουν τον Χριστό και να ενωθούν μαζί με Αυτόν. Ο σκοπός του γάμου, θα έλεγε κανείς, είναι η υπέρβαση του γάμου. Να υπερβεί το φαινόμενο και να οδηγηθεί στο νοούμενο. Να οδηγηθεί μέσα από την ανθρώπινη κοινωνία αγάπης στην κοινωνία της αγάπης του Θεού.
3: Να μείνω λίγο στην έννοια του μυστηρίου. Γιατί ονομάζονται μυστήρια και γιατί τα προσφέρει η Εκκλησία στον άνθρωπο.
4: Έχει αυτή η λέξη βαθιά ιστορία στην ελληνική φιλοσοφία και λογοτεχνία, διότι μυστήριο είναι αυτό που μοιεί τον άνθρωπο σε μία γνώση. Τον οδηγεί μέσα από διάφορες διαδικασίες σε μία γνώση πνευματική, πιο μεγάλη. Και ακριβώς το μυστήριο μέσα από το φαινόμενο και το νοούμενο, μέσα από την ορατή πλευρά του μυστηρίου και μέσα από την αόρατη αλλά αισθητή χάρη του Αγίου Πνεύματος, οδηγεί τον άνθρωπο σε αυτήν την πραγματικότητα, την εχριστό πραγματικότητα, που είναι και ορατή και αόρατη. Είναι ορατή διότι έχει αορατά αποτελέσματα, είναι αόρατη διότι χάρη του Αγίου Πνεύματος που τελεσιουργεί τα μυστήρια, είναι αόρατη όσον αφορά τους οφθαλμούς του σώματός μας.
3: Είναι λοιπόν τα μυστήρια της Εκκλησίας απαραίτητα για τον κάθε χριστιανό, και αν είναι, γιατί?
4: Είναι απαραίτητα διότι αυτά παρέχουν την χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία αγιάζει και θεώρει τον άνθρωπο. Διότι δεν είναι η ανθρώπινη ζωή ένα σύνολο κάποιων ανθρωπίνων προσπαθειών απλώς και διεργασιών. Χρειάζεται απαραίτητα η παρουσία του Θεού. Το μυστήριο είναι αυτός ο αγωγός, ο οποίος οδηγεί και ενώνει το ανθρώπινο με το θεϊκό. Την ανθρώπινη ενέργεια με τη θεϊκή ενέργεια. Γίνεται συνεργία του Θεού και ανθρώπου στον χώρο αυτό του μυστηρίου της Εκκλησίας.
3: Τώρα γύρω πάνω σε αυτό, η συμμετοχή στο μυστήριο της Εκκλησίας, η συμμετοχή μας είναι προϋπόθετη, δηλαδή υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις που σχετίζονται με το πιστό για να συμμετέχει σε αυτά?
4: Σίγουρα, για να μπορέσει ο άνθρωπος να κοινωνήσει με την άκτιστο χάρη του Αγίου Πνεύματος, χρειάζονται κάποιες απαραίτητες προϋποθέσεις. Προϋπόθεση πρώτη είναι το Άγιο Βάπτισμα. Το χρίσμα και η μετοχή μας στη Θεία Κοινωνία. Και όλα τα υπόλοιπα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Η μετάνοια και η ίαση ψυχής και σώματος και όλα τα Άγια μυστήρια της Εκκλησίας. Αυτά μας παρέχουν την Θεία Χάρη. Διότι η σωτηρία του ανθρώπου δεν είναι ένα γεγονός που είναι αποτέλεσμα κάποιων καλών πράξεων ή κάποιων καλών συνηθιών ή έστω μια αποφυγή κάποιων αμαρτιών ή κακών συνηθιών και πράξεων. Είναι μια πορεία του ανθρώπου η οποία είναι ανθρώπινη κατά το έναν δεύτερο αλλά και κατά το υπόλοιπο είναι και θεία. Χρειάζεται συνεργία Θεού και ανθρώπου. Δεν μπορεί ο άνθρωπος μόνος του χωρίς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.
3: Βέβαια, αν εξαιρέσουμε την ιεροσύνη, η οποία ως μυστήριο απευθύνεται στους ανθρώπους που θέλουν να γίνουν κληρικοί, να το πούμε έτσι απλά, το βάπτισμα και το γάμο που πολλές φορές γίνονται στη σημερινή κοινωνία μας τουλάχιστον, αναγκαστικά για τα μάτια του κόσμου, τα υπόλοιπα, το χρίσμα, η Θεία Ευχαριστία, είπατε, η μετάνοια, η εξομολόγηση και το Ιεροευχέλιο, για τον πολύ κόσμο δεν θεωρούνται και τόσο απαραίτητα. Η ερώτηση είναι, λειτουργούν τα μυστήρια της Εκκλησίας μας ακόμη και σε όσους πιστούς δείχνουν αδιαφορία και απροθυμία συμμετοχή σε αυτά, παρόλο ότι πάνε στην Εκκλησία?
4: Ο Θεός βλέπει την καρδία του ανθρώπου και πράγματι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν καθαρή καρδία και απλότητα και μπορεί να έχουν μια άγνοια όσον αφορά διανοητικά, να μην γνωρίζουν πολλά πράγματα και να μην ξέρουν πώς θα σταθούν στο μυστήριο και τι πρέπει να κάνουν ή πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουν. Αλλά η καθαρότητα της καρδίας τους και η απλότητά τους και η καλή διάθεση που έχουν είναι καλές προϋποθέσεις για να αισθανθεί η καρδία τους τη χάρη του Αγίου Μυστηρίου. Διότι ακριβώς επειδή είναι χάρις, είναι ενέργεια Αγίου Πνεύματος, την αισθάνεται όλος ο άνθρωπος, αλλά κατ' εξοχήν η καρδία του ανθρώπου. Όχι μόνο η διάνοιά του, μπορεί διανοητικά να μην καταλαβαίνει τίποτα. Έρχεται ένας άνθρωπος σε ένα μυστήριο, βλέπει, ακούει και δεν εννοεί όλα αυτά τη θεολογία του μυστήριου, αλλά η καρδία του έχει μια αίσθηση μυστική, μια αίσθηση μεγάλη. Αισθάνεται ότι ο Θεός είναι παρόν, όπως αισθάνονται τα νήπια. Γιατί τα νήπια είναι στην Εκκλησία και κοινωνούν και μετέχουν το Άγιο Μυστήριο όταν είναι βαπτισμένα? Γιατί αισθάνεται η καρδία τους. Μπορεί η διάνοια τους να μην το καταλαβαίνει γιατί είναι νήπια ακόμα. Αλλά η καρδία του αισθάνεται. Όπως θα αισθάνονται οι ασθενείς αδελφοί μας. Που μπορεί να μην έχουν διανοητική ανάπτυξη τέτοια. Που να καταλαβαίνουν διανοητικά τι συμβαίνει και τι λέγεται γύρω τους. Αλλά το αισθάνεται η καρδία τους. Το αισθανόμαστε και εμείς όταν πηγαίνουμε σε εκκλησίες που είναι άλλης γλώσσας και άλλης παραδόσεως. Είναι ορθόδοξες εκκλησίες όμως. Και εκεί ακούμε τροπάρια και ύμνους σε μια γλώσσα που δεν την καταλαβαίνουμε. Αλλά αισθανόμαστε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δεν υστερούμεθα σε κάτι, διότι αυτή η χάρη υπερβαίνει την νόηση και πηγαίνει κατευθείαν στο κέντρο της ύπαρξής μας, που είναι η καρδιά μας.
3: Κοίτα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που μας λέτε. Δηλαδή, να επιμείνω λίγο σε αυτό. Άρα και ο αδιάφορος που αναγκαστικά θα πάει στο μυστήριο. Μας λέτε ότι η καρδιά του θα το αισθανθεί. Η ερώτηση είναι πώς επικοινωνεί η καρδιά με το νου, όταν ο νους είναι αδιάφορος, ενώ η καρδιά αισθάνεται τη Θεία Χάρη.
4: Οι πατέρες μας εξηγούν ότι ο άνθρωπος έχει μία αναδιάσπαστη ενότητα. Όταν αγιάζεται το σώμα, αγιάζεται και η ψυχή και το αντίθετο. Αγιάζεται όλος ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν, όταν εισέρχεται κανείς στον Ιερό Ναό και έχει καθαρή και απλή καρδιά, αισθάνεται την παρουσία του Θεού. Έρχονται πολλοί άνθρωποι στην εκκλησία και κλαίνε. Και δεν ρωτούν, μα γιατί κλαίω, γιατί δεν έρχονται τα μάτια μου, γιατί αισθάνομαι μια αναγαλίαση, μια ξεκούραση. Δεν μπορούν να το καταλάβουν διανοητικά, αλλά το καταλαβαίνουν καρδιακά. Όπως λέγεται και η εκπομπή σας, καρδιακός λόγος. Είναι λόγος και αίσθηση καρδίας. Ο άνθρωπος είναι κάτι πέραν από τον εγκέφαλό του. Η καρδία, όπως την περιγράφουν οι πατέρες, είναι το κέντρο όλου του ανθρώπου, των ψυχικών, διανοητικών, σωματικών και πνευματικών δυνάμεων. Όλο το κέντρο.
3: Και γύροντα, έτσι που το ακούω, τελικά ο Θεός βλέπει την καρδιά μας ή βλέπει και το νου μας?
4: Τα βλέπει όλα ο Θεός, αλλά ακούει την καρδιά μας. Γιατί ο νους μας μπορεί μέσα στην άγνοιά του και στην παραφροσύνη του να κάνει πράγματα παράλογα. Αλλά η καρδία στενάζει και αναζητεί τον Θεό. Γι' αυτό λέγεται κάπου στη γραφή ότι στεναγμή σαλαλίτης της καρδίας. Δηλαδή η καρδιά με στεναγμούς αναζητά τον Θεό Πατέρα της. Μπορεί ο νους να φεύγει μακράν τον Θεό και να κάνει τα πάντα να απομακρυνθεί από τον Θεό. Αλλά η καρδιά του ανθρώπου αναζητά τον Θεό Πατέρα.
3: Άρα στη ζυγαριά, να πούμε τη δικαιοσύνη αυτή, η καρδιά έχει το μεγαλύτερο βάρος.
4: Αυτή έχει το κέντρο βάρους. Γι' αυτό λέγει ο Χριστός, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον θεωρώψονται. Όχι μακάρι η καθαρή τη διανοία, αλλά η καθαρή την καρδία. Και λέει, εκ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί, πονηροί και καλοί και διάφοροι. Ο νους είναι ένα τμήμα του ανθρώπου, η καρδία το κέντρο.
3: Και τώρα το να έχουμε γνώση όλων αυτών, το συζητήσαμε και στις προηγούμενες εκπομπές, αλλά θέλω πολύ να μας το εξηγήσετε και τώρα, επειδή μπαίνουμε σε αυτό το πολύ σοβαρό θέμα του γάμου. Είναι θέμα εκκλησιαστικής παιδείας, είναι οικογένειας, είναι προσωπικής έγνοιας, ενδιαφέροντος. Τι είναι κάποιος για να τα καταλάβει όλα αυτά, ή να θέλει να τα καταλάβει, ή να έρθει η ώρα να τα καταλάβει?
4: Πολλοί άνθρωποι έχουν καλές αναζητήσεις και καλή διάθεση. Όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, είναι καλής διαθέσεως άνθρωποι. Αλλά μέσα στην πορεία της ζωής τους χάνονται και δεν ξέρουν ακριβώς τι είναι αυτό που ζητάει η καρδιά τους. Και γι' αυτόν τον λόγο ο Θεός βλέπει και ακούει την καρδία του ανθρώπου και το μυαλό του. Το μυαλό μπορεί να λέει τα δικά του, λέει καρδιά, λέει τα δικά της. Και μέσα στον χώρο της Εκκλησίας ο άνθρωπος μαθαίνει να λειτουργεί καρδιακά, δηλαδή σύνολος ο άνθρωπος. Και αναζητά τον Θεό Πατέρα του και εκφράζεται στον Θεό με την καρδία του. Και τα μυστήρια είναι ακριβώς ο χώρος όπου ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτό του ως δώρον εις τον άνθρωπο. Εκεί ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι ο Θεός του προσφέρεται. Και όχι απλώς του προσφέρεται, αλλά προσλαμβάνει τον άνθρωπο και τον αγιάζει και τον καθιστά δικό του παιδί.
3: Τώρα σε αυτό το νέο κύκλο εκπομπών είπαμε ότι θα ασχοληθούμε με το μυστήριο του γάμου, με οδηγό την ακολουθία του Αραβώνα και του Στεφανώματος, θα το δούμε στην πορεία όλο αυτό. Έρχεται ένα ζευγάρι και αποφασίζει να παντρευτεί. Θα το πούμε τόσο απλά, αναλυτικά θα το δούμε στη συνέχεια, πολύ αναλυτικά. Η ερώτησή μου, τι θα τους λέγατε, τι σημαίνει γάμος? Αν έρθει κάποιος ζευγάρι και σας ρωτήσει, τι σημαίνει γάμος για αυτούς?
4: Καταρχάς είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι ο γάμος έχει ένα σκοπό ουσιαστικό. Την ένωση του ανθρώπου με τον Θεό Πατέρα του. Τον αιώνιο στέφανο της αγάπης του Θεού. Και ο γάμος είναι ένα μέσο που οδηγεί εκεί. Ο σκοπός είναι η ένωση μας με τον Χριστό. Δεν είναι η ένωση μας απλώς με έναν άνθρωπο του αντιθέτου φίλου. Είναι η ένωση μας με τον Χριστό. Άρα ο γάμος δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ωφελημιστικά και ευδαιμονιστικά. Δηλαδή παντρεύομαι για να είμαι ευτυχισμένος και χαρούμενος και όλα να μου είναι ωραία. Διότι είναι και αυτό κάτι μέσα στην ανθρώπινη αδυναμία, ας το πω έτσι. Αλλά ο γάμος, όπως ξέρουμε όλοι μας και όπως βιώνεται όλοι στην πορεία του γάμου, έχει πολύ μαρτυρική οδό και πολύ μαρτυρικό φρόνημα. Και πολλές φορές ο γάμος είναι μια πορεία πολύ δύσκολη. Εάν ο άνθρωπος λοιπόν τον βλέπει ευδαιμονιστικά, θα τον πετάξει από πάνω του, θα τον αντέξει. Εάν όμως τον δει ότι είναι το εφαρτήριο δια το οποίο θα πάει στη Βασιλεία του Θεού, στον Χριστό δηλαδή, τότε θα παλάβει υπομονή και δύναμη και θα δει μέσα από τον γάμο τον αιώνιο γάμο του με τον νηφίο Χριστό. Αυτός είναι ο σκοπός του γάμου. Να τελεστεί ο αιώνιος γάμος με τον νηφίο Χριστό.
3: Γέροντα, αυτό, έτσι όπως το καταλαβαίνω, είναι ο τελικός στόχος.
4: Ακριβώς.
3: Αλλά υπάρχει μια πορεία όμως. Τι θα πετύχει το ζευγάρι μέσα από αυτή την πορεία?
4: Αυτό που πετυχαίνει και ο μοναχός. Και ο μοναχός δεν γίνεται μοναχός για να γίνει μοναχός. Να ζει στα βουνά, να τρώνε όλοι μαζί, να παίρνουν στην εκκλησία, να κάνουν όλα τα μοναχικά σχήματα. Και ο σκοπός του μοναχού είναι να τελέσει τον αιώνιο γάμο με τον νηφίο Χριστό. Και ο σκοπός του γάμου είναι ο ίδιος. Τελικά έχουν τον ίδιο σκοπό. Και θα μάθει στην πορεία της ζωής του όλα όσα του συμβαίνουν. Και τα χαρμόσυνα και τα δυσάρεστα και τα θλιβερά και τα επιτυχή και τα αποτυχημένα. Όλα αυτά τα εμβαπτίζει σε αυτόν τον σκοπό της ζωής του. Αποκτά δηλαδή μια αιώνια διάσταση αυτή η πορεία του γάμου, η οποία φωτίζει εκ της Βασιλείας του Θεού την πορεία του γάμου για να έχει και ο άνθρωπος υπομονή. Γι' αυτό βλέπετε και στο μυστήριο της ακολουθίας του στεφανώματος υπάρχει εκείνος ο ιερός χορός που ψάλλουμε Άγιοι Μάρτυρες οι καλώς αθλήσαντες και δίνουν τον γύρο της τραπέζης, ακριβώς για να μας δείξει ότι είναι μια πορεία μαρτυρική. Ψάλλουμε μαρτυρικά τροπάρια. Δεν είναι ευδαιμονιστικός ο σκοπός του γάμου, ούτε ειδονιστικός.
3: Άρα, πάνω σε αυτό που λέτε, η Βασιλεία του Θεού, που είναι ο τελικός στόχος, σύμφωνα με αυτό που μας είπατε, πετυχαίνεται ή μάλλον τη ζει το ζευγάρι και κατά τη διάρκεια. Είναι έτσι?
4: Ακριβώς. Από την πρώτη στιγμή που λαμβάνει από το μυστήριο τα εχέγγυα της ευλογίας του Θεού για την πορεία αυτή και γίνεται εν μυστηρίο η ένωση του ανδρός και της γυναικός ως ένας άνθρωπος πλέον, ως ανδρόγυνον, που το λέει τόσο ωραία η γλώσσα μας, τότε οι άνθρωποι λαμβάνουν από τον Θεό όλα όσα χρειάζονται για την πορεία τους. Και παραμένει η δική τους συνεργία. Από τον Θεό είναι όλα δεδομένα.
3: Έχετε πει πολλές φορές ότι ο γάμος είναι μια υπόσχεση απέναντι στο Θεό. Εμείς δεν τον βλέπουμε έτσι. Τουλάχιστον, και φοβάμαι να το πω και εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας, τουλάχιστον όταν αρχίζουμε να μπούμε στη διαδικασία. Μιλήστε μας λίγο για αυτή την υπόσχεση.
4: Επειδή συγχαίεται ο σκοπός του γάμου με τις ανάγκες του ανθρώπου, να ζει με έναν άλλον άνθρωπο, να ξεπεράσει τη μοναξιά του, ακόμα και τις αρχικές του επιθυμίες και την ανάγκη να κάνει οικογένεια κτλ. Πράγματα ευλογημένα και καλά και κατανοητά.

0: περνώ καλά στο μοναστήρι και να απολαμβάνω τις φυσικές ομορφιές και την όμορφη μοναχική ζωή. Διότι όταν μπεις και δεις τον αντισόπιτο πόλεμο και μια άλλη εικόνα, μπορεί εκεί να σε πολεμήσει πολύ σκληρά η απογοήτευση και η αποθάρρυνση και η σκληρή πραγματικότητα. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και στο γάμο. Μπαίνω μέσα στο γάμο με ένα όνειρο ενός ανθρώπου που είναι άγγελος δίπλα μου. Και μετά ο άγγελος γίνεται βάσανο, γίνεται φορτίο. Και πρέπει να τον δεις μέσα στην αιώνια προοπτική της πορείας σου στην αγάπη του Χριστού. Και πρέπει να καταλάβεις ότι αυτός ο γάμος έχει αναφορά εις Χριστόν και στην Εκκλησία. Δεν είναι ένα γεγονός το οποίο έχει απλώς μια συνύπαρξη με έναν άλλον άνθρωπο. Έχει μια αιώνια διάσταση που αυτοί οι δύο άνθρωποι υπόσχονται ενώπιον Χριστού και ενώπιον ανθρώπων να συμπορευθούν στη Βασιλεία του Θεού.
1: Άρα η υπόσχεση αυτή είναι.
0: Ναι.
1: Η Βασιλεία του Θεού.
0: Η Βασιλεία του Θεού. Μου κάνει εντύπωση ότι πολλές φορές που έρχονται χριστιανά παιδιά της Εκκλησίας, ας το πούμε έτσι, και κουρασμένοι μέσα στην ταλαιπωρία των πραγμάτων του γάμου, τους λέω, κοίταξε να σου πω κάτι. Εάν ήταν εδώ ο Χριστός και σου έλεγε θέλω αυτόν τον άνθρωπο, αυτή τη γυναίκα ή τη γυναίκα αυτόν τον άντρα, να τον οδηγήσει στη Βασιλεία του Θεού και υπόσχεσαι στον Χριστό ότι ναι, θα τον οδηγήσω. Πώς θα είχες μετά, ας πούμε, θάρρος να απορρίψεις αυτήν την υπόσχεσή σου? Όπως εγώ που έγινα μοναχός, μου είπε ο ιερέας, παραμενεί στο μοναστηρίο και τη ασκήσει ως εσχάτης ο αναπνοής. Ναι, του Θεού συνεργούντος. Υπομένεις πάσαν θλίψη και στενοχωρία αντί τη Βασιλεία των Ουρανών. Ναι, του Θεού συνεργούντος. Το ίδιο πράγμα μπορεί να ρωτηθεί και ο έγκαμος. Υπομένεις πάσαν θλίψη και στενοχωρία του συζυγικού βίου αντί τη Βασιλεία των Ουρανών. Ναι. Αναλαμβάνεις αυτόν τον άνθρωπο να τον περιθάψεις και να τον αναπαύσεις εν Χριστώ και τη Βασιλεία των Ουρανών. Ναι, του Θεού συνεργούντος. Είναι το ίδιο πράγμα. Είναι η υπόσχεση που δίνω ενώπιον Θεού και ανθρώπων να βαστάσω τον αδερφό μου και τον εαυτό μου και ό,τι μου συμβεί στην πορεία αυτή της Βασιλείας των Ουρανών. Και μάλιστα στο γάμο το ευκολότερο είναι ότι έχω έναν άνθρωπο συνεργών μου και βοηθών μου. Εξάλλου όταν και ο Θεός έπλασε την Εύα και χώρισε τρόπον την τον πρώτον άνθρωπο από μία μονάδα που ήταν και τον έκανε με διάδα και έκανε τη γυναίκα, είπε πίσω με αυτό βοηθόν κατά αυτόν. Θα του κάναμε ένα βοηθό. Του έκανε βοηθό για να σκουμπίζει το σπίτι, να σφουγγαρίζει. Του έκανε βοηθό για τη Βασιλεία του Θεού. Είχε αιώνια προοπτική η πλάση της Εύας. Τον έπλασε για να τον βοηθήσει να πορευτεί στη Βασιλεία του Θεού. Αιώνια. Αυτός είναι ο σκοπός της γυναικός. Και ο σκοπός του ανδρός πλέον, που είναι και αυτός ένα εκ της διάδος της αχωρής του.
1: Τώρα, αυτή η υπόσχεση που είπατε, που είναι πάρα πολύ, ίσως η σημαντικότερη υπόσχεση που δίνουμε στη ζωή μας, αν το καταλαβαίνω καλά, με τον σύντροφό μας, με τον άνθρωπό μας, που θα κάνουμε αυτή την πορεία, για να τηρηθεί, χρειάζεται μια σχέση. Οπότε, θα ήθελα λίγο να μας πείτε, όλα αρχίζουν από μια σχέση. Καταλαβαίνω. Αυτή η ενότητα που θα δούμε και παρακάτω, που μιλάει και που βλέπουμε και στην ακολουθία, μιλάει για μία σχέση. Θέλω να πείτε μας λίγο πώς πρέπει να είναι απλά η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό καταρχήν, για να μπούμε μετά στις επόμενες σχέσεις.
0: Όπως ο Χριστός μας είπε ότι όστις θέλει ο πίσω μερθεί να παρνησάσω εαυτό και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί το μη. Το ίδιο πράγμα ισχύει και στον γάμο. Όποιος θέλει να μπει στον γάμο, απαρνησάστε αυτόν και αράτω τον σύζυγό του, τη σύζυγό του, και έτσι θα ακολουθήσει τον Χριστό. Δηλαδή, πρέπει να απαρνηθούμε τον εαυτό μας, την ιδιοτέλειά μας, πριν να εξέλθουμε εκ του εαυτού μας και να δοθούμε στον αδελφό μας, που αυτή τη στιγμή είναι σύζυγός μας, και μετά και δυο μαζί στα παιδιά τους. Και στην κοινωνία, δεν είναι μόνο τα παιδιά και το ανδρόγυνο, είναι και η κοινωνία των υπολείπων προσώπων. η κατασάρκα συγγενής,

0: ή κατά πνεύμα συγγενείς που είναι όλος ο κόσμος, η Εκκλησία και όλα όσα αφορούν τη ζωή μας, την καθημερινότητα μας. Είναι μια έξοδος. Το να αγαπήσεις τον αδερφό σου είναι μια άρνηση του εαυτού σου. Δεν μπορείς να αγαπήσεις εάν δεν απαρνηθείς τον εαυτό σου. Γι' αυτό κανένας εγωιστής, κανένας ατομιστής, κανένας υπερήφανος δεν μπορεί να αγαπήσει τον αδερφό του.
1: Το οποίο εφαρμόζεται και ελέγχεται από την αρχή της ζωής μας. Γιατί λέτε δεν είναι μόνο οι σχέσεις του γάμου, είναι οι σχέσεις οι κοινωνικές.
0: Βέβαια.
1: Με τους φίλους μας, τους συγγενείς μας.
0: Ασφαλώς. Αλλά αυτό κορυφώνεται μέσα στη σχέση του γάμου.
1: Και τι γίνεται όταν ο άνθρωπος είναι μοναχικός ή καταλήγει να είναι μοναχικός. Άλλοι λένε είναι στο DNA του να είναι μοναχικός. Τελικά αυτό είναι φυσιολογικό?
0: Όχι. Ακόμα και ο μοναχός δεν είναι μοναχικός. Ακόμα και ο ασκητής, ο αναχωρητής, αυτός που μένει στα σπήλια και στις ερήμους, δεν είναι μοναχικός. Ζει σε κοινωνία αγάπης με όλον τον κόσμο. Μας έλεγε ένα ωραίο λόγο ο Άγιος Σοφρόνιος όταν πήγαμε με τον Γέροντα Ιωσήφ στην Αγγλία και τον είδαμε στο μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου, ότι εγώ έλεγε, γνώρισα, ότι η εμπειρία του Χριστού στο Σιλωανό ήταν όντως αυθεντική και θεϊκή, διότι μόλις είδε τον Χριστό ο Άγιος Σιλωανός, αμέσως γεννήθηκε στην καρδία του η αγάπη υπερόλου του κόσμου. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να αγαπήσεις τον Χριστό εμπνεύματι Αγίο και να διαφορείς για τον αδερφό σου. Αμέσως αυτό το πράγμα θα σε οδηγήσει στην αγάπη υπερόλου του κόσμου. Είναι αναπόφευκτα συνδεδεμένη η αγάπη υπερόλου του Αδάμ με την αγάπη του Χριστού. Δεν είσαι μοναχικός, ποτέ δεν είσαι μοναχικός. Γι' αυτό και οι Άγιοι δεν αισθάνονται ποτέ μοναξιά. Είναι μόνοι τους μέσα σε ρήμους. Γνωρίσαμε στο Άγιον Όρος ανθρώπους μέσα σε ρήμους που δεν βλέπαν κανένα. Και όμως δεν ήταν μοναξιασμένοι. Αντίθετα, εντρυφούσαν τη μονώση. Ήταν τρυφή για αυτούς η μόνωση. Που στον κόσμο σε μερικούς ανθρώπους είναι κόλαση το να είναι μόνοι τους. Και όλη μέρα έχουν τα ράδια και τις τηλεοράσεις να στο διαβασό για να αισθάνονται μια συντροφιά. Αυτή μέσα στην έρημο ήταν γεμάτη με την παρουσία του κόσμου όλου.
1: Το αναφέρω αυτό και είναι πολύ καλό που μας δίνετε αυτή την διάσταση, γιατί καμιά φορά στο μη μοναχικό βίο, ενώ εκτός μοναστηριού, σε εμάς τον κόσμο, το να είσαι μοναχικός είναι δικαιολογία. Ο άλλος μ' αρέσει. Μ' αρέσει να είμαι μοναχικός.
0: Ναι, αλλά αυτό το μ' αρέσει πρέπει να το ξεχάσουμε στη ζωή μας. Διότι αυτό είναι ιδιοτέλεια και είναι ιδιον θέλημα και είναι αυταρέσκεια και φιλαρέσκεια και είναι κάτι το οποίο είναι πολύ καταστροφικό. Γι' αυτό και η Εκκλησία, όλη η άσκηση που έχει, η νηστεία, η ελεημοσύνη, η υπακοή, σκοτώνει αυτό το οποίο σε δένει θανάσιμα και εγωιστικά και θανατηφόρα με αυτό το εμένα έτσι μου αρέσει. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό πρέπει να καταργηθεί. Πρέπει να βάλεις αυτό το οποίο είναι αίσθηση που ευχαριστά τον άνθρωπο σε αυτό το οποίο πραγματικά σου αρέσει. Διότι η αμαρτία δεν μου αρέσει. Νομίζω ότι μου αρέσει. Όπως ένας αλκοολικός όταν πίνει λέει εμένα αυτό μου αρέσει. Ένας τοξικομανής όταν πίνει τα ναρκωτικά λέει αυτό μου αρέσει. Αλλά αυτό τον καταστρέφει. Μπορεί μες στην παραζάλη της εξάρτησης να αισθάνεται ικανοποίηση ότι τώρα πίνω και είμαι ανεβασμένος, αλλά ουσιαστικά είναι καταποντισμένος στο βάραθρο. Έτσι και ο άνθρωπος, όταν κάνει αυτό που του αρέσει, μπορεί να είναι σε μια νάρκη ειδονής ότι κάνω αυτό που μου αρέσει, αλλά ουσιαστικά καταποντίζεται στο βάραθρο της ιδιοτέλειας και της μόνωσης. Καταστρέφει τον εαυτόν του.
1: Αν και είναι πολύ νωρίς για να κάνουμε αυτή την κουβέντα, δεν μπορώ τώρα να μην την κάνω. Και αυτό το μου αρέσει μες στο γάμο.
0: Αυτό το μου αρέσει μες στο γάμο είναι σαν τη βόμβα η οποία είναι ορολογιακή και την κρατάς στο χέρι σου. Πρέπει να το καταλάβεις ότι αυτό είναι διαλυτικό του γάμου. Πρέπει να μάθεις ότι ζώμενο και αίτιοι αυτής, αλλά στους αδερφούς μας. Πρέπει να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας. Ο γάμος είναι ένα μεγάλο, μεγάλο ασκητήριο, μια παλέστρα, ένα στάδιο αγώνος που εκεί θα ξεπεράσεις το εμόν και το σόρ. Όπως μέσα στο κοινόβιο. Δεν διαφέρει ουσιαστικά ο γάμος από τον μοναχισμό. Εξωτερικά διαφέρει. Ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα. Ξεπερνούν και οι δύο τον εαυτόν τους. Και στο μοναχισμό μπορεί να μην φαίνεται τόσο έντονα. Γιατί μπορεί οι άλλοι αδερφοί, αν είναι άγιοι, να το καλύπτουν με την αγάπη τους. Αλλά στο γάμο, εάν δεν το ξεπεράσεις, θα δημιουργήσεις αιμορραγία. Αυτή η ένωση θα αιμορραγεί. Όπως όταν μεταμοσχεύσεις ένα σώμα στο άλλο και αιμορραγεί και πέφτει το μόσχευμα και διαλύεται το σώμα εκείνο, έτσι και το ίδιο θέλημα είναι αιμορραγία, είναι θανατηφόρος αιμορραγία στο μυστήριο του γάμου.
1: Βέβαια τώρα αυτό, Γέροντα, για να το καταλάβει κάποιος, το ζευγάρι, όπως το ακούω και όπως το ζω κιόλας ως έγαμος, βλέπω ότι αυτοί οι σχέσεις δεν είναι διμερείς, είναι τριμερείς. Γιατί δεν μπορεί να πεις, εγώ θα πω μ' αρέσει, ο άλλος θα πει και εμένα μ' αρέσει. Ποιος το λύσει αυτό? Αν κάτσουν και οι δύο και συνεννοηθούν χωρίς να υπάρχει Θεός. Και εδώ είναι το ερώτημα, πώς μπαίνει ο Θεός? Είναι ο πνευματικός που θα βοηθήσει?
0: Ακριβώς. Όπως πολύ ωραία το είπατε, δεν είναι διμερή σχέση. Είναι μια σχέση η οποία έχει μια προοπτική στη Βασιλεία του Θεού. Και όταν ο άνθρωπος για την Βασιλεία των Ουρανών, όπως λέμε και εμείς οι μοναχοί, για την αγάπη του Χριστού, ξεπερνά τον εαυτόν του και αγωνιζόμενος και καθερόμενος αγαπά τον αδελφόν του εις τέλος και χαίρεται όταν χαίρεται ο αδελφός του και αγαπά αυτό που αγαπά ο αδελφός του και ολοκληρώνεται όταν ολοκληρώνεται τον αδελφόν του. Αυτό το πράγμα αρχίζει μέσα στο γάμο από τα απλά πράγματα του να δώσω ένα πράγμα που χαρίζει χαρά στον άλλο, το να κάνω αυτό που λέει η καρδιά μου για την αγάπη του αδερφού μου, που είναι σύζυγός μου τώρα και αδερφός μου, αδερφιδούς όπως λέει το άσμασμάτο. Αυτό το πράγμα έχει μια προοπτική στο Χριστό. Εγώ δεν λέγω εις Χριστό και στην Εκκλησία, λέει ο Παύλος. Το μυστήριο του το μέγα εστί εις Χριστό και στην Εκκλησία. Δεν είναι μέγα ότι απλώς ο άντρας και η γυναίκα ενώνονται σαν καμία. Αυτό είναι φυσική κατάσταση. Εις Χριστόν και στην Εκκλησία. Δηλαδή αποβλέπουν όλα όσα γίνονται στο γάμο εις Χριστόν και στην Εκκλησία. Και μας δίνει εικόνα του Χριστού και της Εκκλησίας. Και καταλαβαίνετε ότι ο Χριστός μας δεν απεποιήθη την εικόνα του γάμου για να εκφράσει το μυστήριο το δικό του με την Εκκλησία. Και μας λέει ότι όπως ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και την καθάρισε και την έκαμε καθαρή και αγία και άμα μου. Έτσι και εμείς πρέπει να προσλαμβάνουμε τον αδερφό μας και μαζί να οδηγηθούμε σε αυτήν την αιώνια βασιλεία. Έχει φοβερές διαστάσεις αυτή η πορεία.
1: Γέροντα, νομίζω ότι ανοίγουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο με πάρα πολλά ενδιαφέροντα και να πούμε, γιατί πολλοί με ρωτήσανε πριν αρχίσουμε αυτές τις εκπομπές, ότι αυτή η εκπομπή θα ενδιαφέρει τόσο ανθρώπους που τώρα μπαίνουν στη διαδικασία αυτών των σχέσεων, ανθρώπους που δεν είχαν στο μυαλό τους μέχρι τώρα να μπουν στη διαδικασία του γάμου και ανθρώπους βέβαια που είναι έγαμοι, έχουν οικογένειες, μικρές, μεγάλες, πολύτεκνες, πολύτεκνες κτλ. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και ανυπομονούμε, ολοκληρώνουμε την πρώτη εκπομπή και ανυπομονούμε πάρα πολύ να συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα.
0: Με τη βοήθεια του Θεού πάντοτε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ.

0: Ενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Ό,τι καλό. Με τον Ηλία Λιαμή.
3: Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές, αγαπητές τηλεθεάτριες της εκπομπής Ό,τι καλόν, αλλά και γενικότερα εδώ του τηλεοπτικού διαδικτυακού σταθμού της Πεμπτουσίας. Βρισκόμαστε μαζί και σήμερα, αναζητώντας πράγματα ωραία και αληθινά. Μερικές φορές αυτό το ωραίο που ψάχνουμε είναι πολύ εμφανές μέσα από μια μορφή τέχνης, μέσα από μια έτσι, διαδικασία ξετυλίγματος ωραίων δημιουργικών πραγμάτων. Το καλό όμως, το όμορφο, και πάντοτε το όμορφο μαζί με το αληθές, υπάρχει και σε όλα τα πεδία της ζωής μας και της κοινωνικότητάς μας. Και σήμερα θα αναζητήσουμε το καλό και το αληθές και κυρίως το λειτουργικό, αυτό που δίνει λύσεις και μπορεί να ξεπερνάει τις δυσκολίες. Θα το αναζητήσουμε στις ανθρώπινες σχέσεις και ιδιαίτερα στις σχέσεις που αναπτύσσουμε με τα παιδιά μας, με τις νεότερες γενιές. Προσκαλεσμένος σήμερα στην εκπομπή μας ο κύριος Λεωνίδας Κολέτης, φίλος αγαπητός τουλάχιστον 4 δεκαετίες και βάλε, μάχημος θεολόγος και ψυχοθεραπευτής με μεγάλη εμπειρία σε αυτή τη διαδικασία βελτίωσης, ανίχνευσης των σχέσεων των μεγαλύτερων με τους μικρότερους. Κύριε Κολέτη, αφού σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας σήμερα.
4: Και εγώ να σας ευχαριστήσω.
3: Και προεξοφλώ ότι δεν θα μας φτάσει ο χρόνος. Αλλά δεν είναι τα θέματα αυτά ικανά να κλειστούν μέσα σε 27-28 λεπτά. Ήθελα όμως εξ αρχής να είμαι πολύ συγκεκριμένος που θέλω να το πάμε, αν συμφωνείτε. Και κατόπιν σας παραδίδω το πιδάλιον, όπως έλεγε και η παλιά ελληνική ταινία, άσε μου το πιδάλιο, σας το αφήνω λοιπόν. Ήθελα όμως το εξής. Βιώνουμε μια περίοδο δύσκολη. Πάντα είναι δύσκολη η ζωή, αλλά εδώ υπάρχουν μερικά πράγματα που την κάνουν δυσκολότερη. Πρώτα γιατί είναι μια κατάσταση, όλη αυτή η πανδημία, ο εγκλεισμός, δεν προέκυψε να εκπαιδευτούμε. Ούτε μικρή, ούτε μεγάλη. Το δεύτερο είναι ότι υπήρξε κάτι ξαφνικό. Κάτι που δεν μας έδωσε το χρόνο να προσαρμοστούμε. Και συγχρόνως είναι κάτι το οποίο βρίσκεται να εξελίξει. Δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο παλεύουμε να λύσουμε. Είδατε, μόλις πάμε να λύσουμε μια κατάσταση, προκύπτει μια εξέλιξη ή αν προτιμάτε αυτό που λέμε μια μετάλλαξη, η οποία δεν αφορά μόνο τους ιούς, αφορά και τη ζωή μας. Θέλω να έρθω στη θέση των παιδιών, των νέων ανθρώπων, των εφήβων, που φαίνεται, κατά τεκμήριον, και εσείς θα μας το επιβεβαιώσετε αυτό, ότι ζορίζονται λίγο παραπάνω. Ίσως να είναι έτσι. Δεν ξέρω ποιος ζορίζεται περισσότερο και λιγότερο. Θέλω λιγάκι να ψηλαφίσουμε το αν η ανατροφή που τους δώσαμε τους εξοπλίζει με κάποιες δεξιότητες, ώστε τέτοιου είδους καταστάσεις να μπορούν να τις ξεπεράσουν. Αυτό σας ζητώ να καταθέσετε.
4: Πολύ ωραίο θέμα. Θέλω να διευκρινίσω το εξής όμως, ότι τα θέματα τα ανοίγουμε όχι για να τα κλείσουμε, αλλά για να τα αφήσουμε σταθερά ανοιχτά.
3: Ναι.
4: Αυτό και είναι και ένας βασικός κανόνας στην επικοινωνία. Και ένας βασικός κανόνας στην αναζήτηση ακόμα και του νοήματος της ζωής μας. Έχουμε μάθει, δυστυχώς θα έλεγα, δυστυχώς, ότι γρήγορα ανοίγουμε τα θέματα, να τα συζητήσουμε, να πούμε δύο πράγματα, να δούμε τι γίνεται, να τα διαχειριστούμε και να τα κλείσουμε. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα, με αφορμή και αυτό το μικροβιάκι, να αρχίσουμε να ανοίγουμε θέματα. Και έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε με αφορμή το COVID. Mm-hmm. Έχουμε να συζητήσουμε για τις ανθρώπινες σχέσεις. Είπατε προηγουμένως ότι οι γονείς οφείλουν να μάθουν στα παιδιά τους, και είναι και το βασικό σας ερώτημα, πώς να επικοινωνούν και τα λοιπά. Το μάθανε?
3: Οι ίδιοι.
4: Το μάθανε? Εάν δεν το έχουν μάθει οι γονείς, πώς θα το διδάξουν στα παιδιά? Πώς θα το περάσουν στα παιδιά? Δεν είναι βασικό θέμα που ανοίγει με τον COVID? Άλλο βασικό θέμα δεν είναι ποια είναι η σχέση με τον εαυτό μου? Τι κάνω όλη μέρα που τρέχω έξω και προσπαθώ να κάνω πράγματα, να, και όλο και περισσότερο, και δεν είμαι ευχαριστημένος, και δεν είναι και ευχαριστημένοι και οι άλλοι με αυτά που κάνω. Ναι. Άλλα θέματα, τι γίνεται? Ποια είναι σήμερα η βάση, ποια είναι σήμερα η δομή της οικογένειας, με ποιο τρόπο λειτουργεί η οικογένεια?
3: Πιστεύετε
4: περνάει αυτά... καλά ένα ζευγάρι μέσα στο γάμο του? Περνάνε τα παιδιά καλά μέσα στην οικογένειά τους? Οι παππούδες και οι γιαγιάδες που έγινε και πολλής λόγος, ας πούμε, τον κορονοϊό, και στην αρχή, ας πούμε, ότι για αυτούς, ας πούμε, τα πράγματα έπρεπε να γίνουν καλά ώστε να προστατευθούν, και βεβαίως και να προστατευθούν. Ποια είναι αυτή τη στιγμή η σχέση των ορίμων με τους γονείς τους?
3: Ναι.
4: Ποιος είναι ο ρόλος των ανθρώπων που είναι, ας το πω έτσι, στη γεροντική ηλικία, μέσα στη ζωή, μέσα στην οικογένεια, μέσα στην κοινωνία? Υπάρχει πραγματικός σεβασμός? Υπάρχει πραγματική τιμή από την κοινωνία? Και από την άλλη, αυτοί ξέρουν ότι έχουν ένα ρόλο, να τολμήσω να το πω, και ιερατικό, όπως παλιά ή σε άλλες κουλτούρες, που ο γέροντας ήταν ο σοφός? Φαίνεται αυτή η σοφία των γέροντων σήμερα? Ή να τολμήσω να πω κάτι για να προκαλέσω και συζήτηση και σκέψη, ότι φαίνεται μόνο μέσα από τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων?
3: Ναι.
4: Που και αυτοί οι απογοητευμένοι φεύγουν από τη ζωή, και οι νέοι, πώς οι νέοι σήμερα, πώς αδέλφια μεταξύ τους μαλώνουν και δεν μιλάνε, δεν έχουν επικοινωνία? Γιατί λέει αυτό μου έγραψε εμένα, ή δεν μου έγραψε το ένα και το άλλο. Και φεύγουν και απογοητευμένοι, φεύγουν και οι γέροντες. Αλλά και οι νεότεροι δεν μπορούν ακριβώς να χαρούν. Και το μήνυμα είναι προς τους μεγαλύτερους, ότι ξέρεις, σε έχω ανάγκη για αυτά που θα μου δώσεις.
3: Ναι.
4: Δηλαδή δεν σε έχω ανάγκη για τίποτα άλλο. Δεν σε έχω ανάγκη για τη σοφία σου. Δεν σε έχω ανάγκη να έρθω, να κάτσω, να μου πεις το καταστάλαγμα της εμπειρίας σου, της ζωής.
3: Ναι.
4: Και πώς διαχειρίστηκες εσύ όλα αυτά τόσα χρόνια?
3: Πιστεύετε ότι η κατάσταση αυτή έφερε τέτοια ερωτήματα στην επιφάνεια? Βλέπω ότι το πιστεύετε. Όμως, κάνοντας μια ανασκόπηση...
4: Εμείς τα φέρνουμε.
3: Συμφωνώ.
4: Όσοι θέλουμε να μπούμε λίγο στα πράγματα.
3: Ας δούμε τον ιό
4: και να τολμήσουμε να τα σκεφτούμε.
3: Ας το δούμε.
4: Ακριβώς.
3: Ας το δούμε.
4: Είναι μια θετική αναπλαισίωση του ιού.
3: Πού καταλήγεται? Δηλαδή, τι είναι το μείζον, τι είναι το πολύτιμο? Εγώ θετικά θα το πάρω. Τι είναι το πολύτιμο που αυτή όλη η ανακατοσούρα έφερε στην επιφάνεια και που το βλέπουμε πια μπροστά μας και έχουμε μια ευκαιρία να το αναπλαισιώσουμε και να το βελτιώσουμε?
4: Επειδή την προηγούμενη φορά στην συζήτησή μας και στην εκπομπή σας μιλήσαμε για τα ψυχολογικά προβλήματα, νομίζω ότι τώρα μπορούμε να μιλήσουμε, με αφορμή και έτσι όπως το πηγαίνετε με τον κορονοϊό, για τον τρόπο τον οποίο οι άνθρωποι συνυπάρχουν στην κοινωνία, στην οικογένεια. Ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρούμε μεταξύ μας, επικοινωνούμε? Είναι ένας θετικός τρόπος, όπου ο καθένας αισθάνεται την ελευθερία να εκφράσει τη γνώμη του, να έχει τη δικιά του διαφορετικότητα, αλλά ταυτόχρονα είναι έτοιμος να πάρει από τον άλλον, να βοηθηθεί από τον άλλον, να στηριχθεί από τον άλλον?
3: Βλέπετε όχι μάλλον, το είδατε?
4: Νομίζω πρόβλημα. Ότι είναι μια καλή ευκαιρία με τον κορονοϊό να το δούμε αυτό. Είναι θέματα τα οποία μπορούμε να δούμε.
3: Πάντως,
4: κάθε εμπόδιο για καλό, ναι. Έτσι. Δηλαδή είναι μεγάλο εμπόδιο αυτό.
3: Αναμφίβομαι.
4: Αλλά από την άλλη όμως και οι άνθρωποι και οι κοινωνίες και οι κοινωνίες και οι άνθρωποι έτσι πάνε μπροστά.
3: Ναι. Πιστεύω ότι ο άλλος, ο διπλανός, αρχίζει ή μάλλον συνεχίζεται η διαδικασία που τον έχει όλο και πιο αόρατο και ανύπαρκτο. Είναι μια προσωπική μου άποψη. Βλέπω ότι είναι ένας καιρός, μια περίοδος. Υποψιαζόμασταν όλοι ότι ήτανε, αλλά εδώ πια αποκαλύφθηκε πλήρως. Ο καθένας αυτοφανατίζεται, εύκολα ο άλλος βαπτίζεται εχθρός. Είμαστε η κοινωνία του άσπρου μαύρου και πολύ φοβάμαι ότι αυτό είναι ένα επακόλουθο, επανέρχομαι στην αρχική μου σκέψη, είναι ένα επακόλουθο μιας χαμένης δεξιότητας ήδη από την παιδική και τη σχολική ηλικία. Ο άλλος είναι κυρίως ένας μπελάς. Εμείς έχουμε μια καριέρα, έχουμε ένα ατομικό στόχο να επιτύχουμε. Από εκεί και πέρα βλέπουμε αν χωράει κάτι άλλο. Αυτό είναι ένα ντοπάρισμα στα παιδιά που το έχουμε επισημάνει χρόνια, είτε ως ψυχοθεραπευτές, είτε ως γονείς, είτε ως δάσκαλοι. Βλέπουμε ότι τα παιδιά χάνουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν. Το διαδίκτυο απεκάλυψε πλήρως το φαντασιακό ως σχέση, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Υπάρχει όμως ένα ξεκάθαρο γεγονός. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε θέση να πλουτίσουμε ο ένας από τον άλλον. Ο άλλος είναι κυρίως για μας αφιόνι. Είναι αυτός που μας τρελαίνει αν δεν συμφωνεί απόλυτα μαζί μας.
4: Η απειλή.
3: Και απειλή. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
4: Δεν είναι συνεργάτης, δεν είναι σύντροφος.
3: Πιστεύετε
4: δεν είναι συνοδοιπόρος.
3: Είναι οι παραστάσεις μέσα στο σπίτι που στέρισαν από τα παιδιά μας αυτή την δεξιότητα. Είναι τι βλέπουν στους γονείς, είναι η ανατροφή. Τι έρχονται άνθρωποι μπροστά σας στο πεδίο αυτό της σχέσης μεγάλων μικρών, τι έρχονται να καταθέσουν και βλέπετε συχνή μια δυσλειτουργία? Τι είναι το συχνότερο πρόβλημα που μπλοκάρει αυτό το πράγμα?
4: Το είπαμε και προηγουμένως, ότι αν και οι γονείς και οι μεγαλύτεροι και οι οριμότεροι και υποθετικά οι πιο υπεύθυνοι δεν έχουν μάθει μερικά πράγματα, δεν έχουν μάθει να συζητάνε, δεν έχουν μάθει να επικοινωνούν μεταξύ τους, δεν έχουν μάθει να ακούνε ο ένας τον άλλο, παρά μόνο να λένε τη γνώμη τους, να λένε τη συμβουλή τους, να μην προσπαθούν να καταλάβουν τι λέει ο άλλος, ο σύζυγός τους, ο σύντροφός τους, ο φίλος τους. Αυτό, αν δεν το έχουν μάθει, πώς θα το περάσουν στα παιδιά, πώς θα το περάσουν στη νέα γενιά, ο καθηγητής πώς θα το περάσει στην τάξη?
3: Ναι, ναι.
4: Όταν του κάνει ο μαθητής μία ερώτηση και αμέσως προσπαθεί να δώσει μία απάντηση χωρίς να καταλάβει τι θέλει να του πει ο μαθητής. Πολλές φορές μου κάνουν ερωτήσεις τα παιδιά μέσα στην τάξη και λέω τώρα τι θέλει να μου πει αυτός. Δεν μένω στο ερώτημα που μου λέει αν ξέρω κάτι. Είναι ποια είναι η γνώμη μου για ένα θέμα. Λέω κάτι δικό του μου λέει αυτός. Κάτι άλλο μου λέει. Αν αυτό δεν
3: έχετε
4: το μάθεις,
3: δίκιο, έχετε δίκιο, έτσι.
4: Δεν θα μπορέσεις να πλησιάσεις αυτό το παιδί, αυτό το μαθητή ή το παιδί σου ή το οποιοδήποτε.
3: Ναι.
4: Δεν έχουμε μάθει σε αυτό που λέμε σήμερα και στην ψυχολογία, ότι στην ενεργητική ακρόαση. Μιλάμε τώρα εδώ εμείς μεταξύ μας. Πόσο σημαντικό είναι να προσπαθεί ο ένας να καταλάβει τι του λέει ο άλλος τώρα, τι τον ρωτάει, τι θέλει ο κύριος Λιαμής από μένα.
3: Ναι. Ναι.
4: Και όχι εγώ να έχω στο μυαλό μου τι πρέπει να πω. Τι πρέπει να πω.
3: Θέλετε λίγο.
4: Σαφώς και θα έχω, για να μην παρεξηγηθώ, σαφώς και θα έχω. Θα έχω ένα μπούσουλα που μου αρέσει να λέω. Αυτή η λέξη μπούσουλας μου αρέσει. Αλλά ταυτόχρονα, την ώρα που με ρωτάτε, την ώρα που εκφράζετε τη σκέψη σας, εγώ προσπαθώ να ακούσω λέξη προς λέξη αυτά που λέτε. Και ταυτόχρονα αφήνω το μυαλό μου ελεύθερο να δω τι θα μου δημιουργήσει αυτό το οποίο εσείς εκφράζετε. Και εγώ ως δέκτης παίρνω από εσάς ως πομπό.
3: Ναι. Θέλετε να ξεκλειδώσουμε μερικά τέτοια? Δηλαδή, με την εμπειρία σας θα ήθελα λίγο να τη χρησιμοποιήσω, να βοηθηθώ κι εγώ λιγάκι σε αυτή την ενεργητική πρόσληψη των πραγμάτων.
4: Ενεργητική ακρόαση.
3: Ναι, το πήγα λίγο περισσότερο, mm-hmm. γιατί είναι και θέαμα.
4: Σαφώς.
3: Είναι και συναισθήματα. Άγρια.
4: Πολύ σημαντικό αυτό.
3: Άγρια.
4: Και συναισθήματα. Πώς νιώθω αυτή τη στιγμή.
3: Βλέπω, ας πούμε, φανατισμό. Έχουμε μπροστά μας, ας πούμε, αυτές τις κραυγές των ανθρώπων, αυτούς που συνηθίσουμε να ονομάζουμε αντιεμβολιαστές κλπ. Μέσα εκεί περιλαμβάνονται χίλιες δύο κατηγορίες ανθρώπων. βλέπω αυτό τον φανατισμό, την οργή, τον φόβο, την καχυποψία. Να το πάρουμε αυτό το πράγμα ενεργητικά. Και σας καλώ να το πάρετε κι εσείς αυτή τη στιγμή. Πίσω από όλο αυτό το παραλογισμό, δεν θα την έλεγα αντιεπιστημονικότητα. Εγώ το πηγαίνω στο συνέστημα κυρίως. Βγαίνει μία οργή. Αφορμή είναι το εμβόλιο. Εγώ βλέπω οργή να βγαίνει.
4: Και πίσω από την οργή.
3: Τι να διαβάσουμε πίσω από αυτό.
4: Εγώ λέω το εξής και το έλεγα και σε μία συζήτηση τις προάλλες. Ότι υπάρχει ένα κοινό σημείο αυτή τη στιγμή. Ανάμεσα στους αυτούς οι οποίοι έχουν μία γνώμη ότι πρέπει να εμβολιαστούμε, μια και το πάτε εκεί το θέμα, πολύ επίκαιρο, ή σε αυτούς οι οποίοι λένε ότι δεν πρέπει να εμβολιαστούμε για τον ΑΒ λόγο, και οι δύο από κάτω έχουν κοινά συναισθήματα. Αυτό είναι ένα συνθετικό μοντέλο. Εκεί που βάζουμε διληματικά διαφορές,
3: ή ο ένας ή ο άλλος έχει δίκιο 100%,
4: ακριβώς, εκεί είναι να βρίσκουμε μερικά σημεία. Αυτή τη στιγμή, είτε είμαι υπέρ του εμβολίου, είτε είμαι κατά του εμβολίου, με συγχωρείτε, υπάρχει μια πραγματικότητα ότι υπάρχει ένα μικρόβιο το οποίο απειλεί την υγεία μου, την υγεία μιας κοινωνίας, την υγεία της παγκόσμιας κοινωνίας. 4 εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή, άκουγα από την τηλεόραση τις προάλλες, ότι έχουν πεθάνει από τον κορονοϊό. Ένα μικρόβιο που απειλεί να φέρει στη ζωή το θάνατο. Αυτό είναι πραγματικότητα. Είτε το πιστεύω, είτε δεν το πιστεύω. Γι' αυτό πολλές φορές μου αρέσει να το λέω και στα θεολογικά, έτσι, όταν σκέφτομαι, ότι δεν ξέρω αν προηγείται πολλές φορές η πίστη. Σαν μια θεωρητική αποδοχή. Όχι σαν αποτέλεσμα βιώματος. Το βίωμά μας αυτή τη στιγμή λέει ότι απειλούμαστε από έναν εχθρό, από ένα μικρόβιο. Παγκόσμια. Άρα λοιπόν, οποιαδήποτε θέση και να πάρω για να το αντιμετωπίσω αυτό το μικρόβιο, που είναι δεδομένο ότι πρέπει να πάρω μια θέση. Είτε πιστεύω στο εμβόλιο, είτε δεν πιστεύω, είτε σε οτιδήποτε άλλο, από κάτω και πίσω από αυτή την πραγματικότητα υπάρχει ο φόβος. Υπάρχει ο φόβος του θανάτου. Υπάρχει ο φόβος να μην αρρωστήσω. Υπάρχει ο φόβος ότι μπορεί να αλλάξει η ζωή μου αύριο. Λένε πολλοί και τρελαίνονται και ακούω να συζητάνε οι άνθρωποι, και εγώ βέβαια με εκφράζει αυτό. Τι θα γίνει αν ξαναπάμε σε ένα lockdown από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο? Τι θα γίνει αν ξανακλείσουν τα σχολεία? Τι θα γίνει αν ξανακλείσουν τα μαγαζιά και οι επιχειρήσεις? Και ακούω και υπεύθυνα στελέχη, πολιτικά, από την κυβέρνηση, από την αντιπολίτευση, να λένε πραγματικά θα είναι καταστροφή. Θα είναι καταστροφή. Αλλά και για τον καθένα προσωπικά θα είναι καταστροφή αν αλλάξουν πάλι τα πράγματα. Υπάρχει αγωνία, υπάρχει φόβος. Αυτό το πράγμα το έχω και εγώ που μπορεί να έκανα εμβόλιο, αλλά και εσείς που μπορεί να μην κάνατε εμβόλιο. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε λιγάκι από τα συναισθήματά μας, γιατί εκεί μπορεί λιγάκι να συντροφευτούμε.
3: Ναι.
4: Και μπορεί λιγάκι να αμβλύνουμε, να μειώσουμε λίγο την ένταση των υποτιθέμενων αντιπαραθέσεων.
3: Ναι. Πάντως, και στο αντίθετο στρατόπεδο, να το πω έτσι, σε εκείνους που πιστεύουν πραγματικά ότι όλα κρύβουν κάτι, πάλι ο ίδιος φόβος είναι. Δηλαδή, βλέπουμε ότι η λογική ως μέθοδος ανάλυσης έρχεται πολύ δεύτερη. Προηγείται το συνέστημα.
4: Βεβαίως. Το συνέστημα μπορεί να μας ενώσει. Και μια και το ανοίγετε σήμερα
3: είναι,
4: το θέμα,
3: είναι ωραίο αυτό που λέτε,
4: και το παρουσιάζετε στην εκπομπή σας, ότι δεν βγάζουμε συναισθήματα οι άνθρωποι. Εγώ πολλές φορές μέσα στην τάξη ρωτάω τα παιδιά και με κοιτάνε λίγο περίεργα, πώς νιώθετε, λέω τώρα. Πέστε μου, πώς νιώθετε. Τελειώνοντας το μάθημα πολλές φορές, πώς αισθάνεσαι μετά από 3/4 εδώ. Ή και τώρα που τελείωσε η χρονιά, παιδιά, λέω πώς αισθάνεστε μετά τη χρονιά που πέρασε. Με τις δυσκολίες που είχε, με την τηλεκπαίδευση και όλα αυτά. Και βλέπεις ότι τα παιδάκια, στην αρχή λίγο αμήχανα, σου λέει τώρα, βέβαια, άμα σε ξέρουν ή άμα είσαι μια χρονιά κοντά τους, παίρνουν το θάρρος και εκφράζουν το συναισθημά τους κτλ. Δεν είναι ένας τρόπος επικοινωνίας, ναι, μέσα στην οικογένεια, εκεί είναι, που ξεκινάνε να φάνε και αρχίζει, ξέρω εγώ, ένας να συμβουλεύει ή ο ένας να λέει, ή ο ένας λέει, εγώ τη γνώμη Α, τη γνώμη Β, να πούνε λίγο για το συναισθημά τους.
3: Ναι. Πάντως τα αρνητικά συναισθήματα, παρόλο που είχαμε πει ότι αρνητικό συνέστημα δεν υπάρχει, όλα είναι καταστάσεις.
4: Είναι συναισθήματα όλα. Δεν υπάρχει ουσιαστικά αξιολόγηση, να το πω απλά, στα συναισθήματα. Είναι ανθρώπινες εκφράσεις τον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε και προσεγγίζουμε την πραγματικότητα.
3: Κύριε Κολέτη, αυτό ισχύει για τους ταπεινούς ανθρώπους. για τους ναρκισσιστές δεν ισχύει. Ο ναρκισσιστής, ο άνθρωπος, ό,τι του θίγει την υπερδύναμή του, αυτομάτως είναι αρνητικό και πρέπει να κρυφτεί. Είναι μία ήττα. Εγώ εντοπίζω πολλές φορές στην όλη διαδικασία σε ένα μεγάλο πρόβλημα ότι μεγαλώνουμε ναρκισσιστικές γενιές με μια ψευδέστηση παντοδυναμίας. Και έρχονται καταστάσεις αποτυχίας. Είτε μια εξέταση, εγώ δεν μιλάω για κορονοϊούς και τέτοια. Μια απλή αποτυχία σε εξετάσεις έρχεται και καταραίει το σύμπαν. Και πρέπει να βρούμε αιτίες της αποτυχίας. Κάποιος φταίει, η κατάσταση, το σύστημα, η ατυχία. Και ποτέ δεν αναλαμβάνουμε το ότι δεν είμαστε παντοδύναμοι κάθε στιγμή. Εκεί βρίσκω δηλαδή μια δυσλειτουργία ανατροφής των παιδιών που δεν είναι έτοιμοι να κάνουν νέα ξεκινήματα. Με την πρώτη κατάρρευση τελειώσαμε. Και το βλέπω πολύ έντονα στο σχολείο αυτό, δυστυχώς.
4: Ναι, διότι ακριβώς υπάρχει μια τεράστια αγωνία από πίσω.
3: Και απαιτήσεις πολλές.
4: Βέβαια. Και υπάρχει μια απέτηση από τα παιδιά η οποία δεν λέγεται και δεν εκφράζεται από τους γονείς.
3: Α, με αυτό είναι.
4: Με αποδέχεσαι μπαμπά και μαμά.
3: Μπορούν
4: για αυτό που είμαι,
3: όχι
4: για αυτό που θα κάνω.
3: Ή αυτό που
4: ο ναρκισσισμός που είπατε, σαφώς και το βλέπεις πολλές φορές, βεβαίως. Βλέπουμε στοιχεία και στη νέα γενιά. Βλέπουμε τα παιδιά συνεχώς να σπουδάζουν, να ξανασπουδάζουν, δηλαδή να ανεβάζουν τον πήγη. Όχι, είναι κακό αυτό. Προς Θεού, έτσι. Εκφράζει πολιτισμό, εκφράζει, προωθεί τη γνώση,
3: δημιουργία,
4: την τεχνολογία, τη δημιουργία.
3: Όλα αυτά
4: να αγωνίζονται. Έτσι. Να αγωνίζονται ώρες, ώρες πολλές. Σταθρανία. Να διαβάζουν, να κάνουν μεταπτυχιακά. Καλό είναι. Καλό, πάρα πολύ καλό. Αλλά από την άλλη όμως υπάρχει και έναν που είναι το ζητούμενο. Ένα. Και το ένα αυτό είναι ότι αυτά τα παιδιά παίρνουν αυτή την αποδοχή, την αναγνώριση, κυρίως από τους γονείς τους.
3: Ναι.
4: Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό.
3: Ναι. Νομίζω...
4: Αυτό μπορεί να μειώσει και τον ναρκισσισμό. Γιατί έτσι κάπου θα καταπραίνει, να πω και έτσι μια ωραία λέξη, θεραπευτική, θα καταπραίνει την ψυχή τους. Θα ηρεμήσει και θα γαλινεύσει μέσα τους όλη αυτή την αγωνία για μια αυτοκαταξίωση. Που πολλές φορές αυτή η αυτοκαταξίωση γίνεται μια ψευδής αυτοκαταξίωση,
3: ναι,
4: και οδηγεί σε αυτό που ονομάζουμε ναρκισσισμό, δηλαδή εγωκεντρισμό. Γιατί το εγώ, δηλαδή αν ο γονιός έχει αποδεχτεί το παιδί με το εγώ του, αυτό που έλεγε στην προηγούμενη εκπομπή, να έχει αποφασίσει ο γονιός και ξέρει το παιδί ότι ο γονιός είναι από πίσω, μόνιμα, σταθερά, με το βλέμμα του. Αυτό το παιδί μπορεί να δημιουργεί, αλλά θα ξέρει ότι έχει την αποδοχή,
3: ναι, ναι, ναι,
4: και την καλή παρακολούθηση.
3: Αυτή η αποδοχή που λέτε μου αρέσει πάρα πολύ σαν λέξη, διότι το θεωρώ λέξη γέφυρα που ενώνει τα δύο πεδία. Το ψυχολογικό, ψυχοθεραπευτικό και το πνευματικό, θεολογικό. Γιατί η πίστη δεν είναι τίποτα άλλο από την βαθιά πεποίθηση ότι είμαστε αποδεκτοί από έναν Θεό που δεν ζητάει διαρκώς, αλλά ενθαρρύνει, ελέγχει ως προς τις συνέπειες, συγχρόνως όμως δεν ενοχοποιεί. Εγώ πιστεύω ότι στην λέξη αυτή που χρησιμοποίησατε σήμερα κρύβεται όλο το μυστικό και έχω μια φιλοδοξία, έτσι να το πω απλά, λίγο καθ' υπερβολή, αν κάτι ήθελα να μείνει σήμερα, είναι ότι κάνω μια απόλυτη σύνδεση της αποδοχής με την καρτερία, την αντοχή στα δύσκολα. Το παιδί που έχει χορτάσει αποδοχή, εγώ το έχω δει να είναι ανθεκτικό στην αποτυχία, στη δυσκολία, στο έκτακτο. Παιδιά τα οποία είναι διψασμένα για αποδοχή, όταν έρθει η ώρα του γκρεμίσματος της παντοδυναμίας, καταραίουν. Και εκεί πραγματικά χαίρομαι που σήμερα βρισκόμενος εδώ θέσατε το θέμα της αποδοχής. Ζητάμε πάρα πολλά, σπανίως αναγνωρίζουμε και σπανίως βάζουμε και ένα φρένο, κύριε Κολέτη.
4: Να συμπληρώσω κάτι.
3: Παρακαλώ.
4: Αυτά τα παιδιά μπορούν να έχουν και μια υγιή θρησκευτικότητα.
3: Έχετε δίκιο. Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
4: Αυτά τα παιδιά,
3: συμφωνώ,
4: που έχουν μάθει να εμπιστεύονται ότι ο πατέρας τους, η μητέρα τους τα αποδέχεται, είναι εκεί για αυτά, όχι για αυτό που θα κάνουν, όχι για αυτό που θα τους αποδείξουν ότι κατάφεραν ή ότι μπορεί υπερογωτικά να κάνουν, αλλά για αυτό που είναι παιδιά τους. Αυτά τα παιδιά μπορούν να αφήσουν την ψυχή τους, τον εαυτό τους, την ύπαρξή τους σε έναν Θεό, γνωρίζοντας ότι αυτός ο Θεός τους αγαπά και τους αποδέχεται, όχι για αυτά που θα κάνουν, και ας τολμήσω να πω τα καλά ή τα κακά, αλλά το ότι είναι παιδιά του, το ότι είναι άνθρωποι.
3: Ναι, ναι. Μ' αρέσει, διότι
4: που αυτός τους δημιούργησε και τους έπλασε.
3: Αφήνουμε μια γέφυρα για να μιλήσουμε την άλλη φορά, και σας το λέω από τώρα, γονεϊκά μοντέλα που βγαίνουν μέσα από τον πατέρα Θεό που θα μπορούσαμε να
4: είναι πολύ ωραίο και μπορεί να γίνει πάρα πολύ ωραία.
3: Είναι
4: πολύ ωραία σύνδεση.
3: Ας μείνει παρακαταθεί και αυτό, το λέω και σε εσάς, το λέω και στους αγαπητούς μας τηλεθεατές. Το ξέρα ότι ο χρόνος δεν θα επαρκέσει, αλλά όπως είπε και ο κύριος Κολέτης, αυτά τα θέματα είναι για να μένουν διαρκώς ανοιχτά. Πολύ σας ευχαριστούμε για την σημερινή σας παρουσία.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ.
3: Και εσάς, κύριε Κολέτη. Έχουμε ήδη τον τίτλο της επόμενης συνάντησής μας, αλλά για σήμερα ειλικρινά ελπίζω να βγαίνουμε ωφελημένοι από αυτή την παρέα, από αυτή τη συζήτηση και με περισσότερη καρτερία για τα δύσκολα που πάντα θα υπάρχουν. Πάντα θα υπάρχουν. Και δεν πειράζει. Η ελπίδα όσο είναι ζωντανή, ας έρχονται. Μέχρι την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε, ό,τι καλύτερο για σας, ό,τι καλόν για σας από την εκπομπή, ό,τι καλόν, ανανέωση της συνάντησής μας για την επόμενη φορά. Χαίρετε.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεό ημών, ελέησον ημάς, αμήν, δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητο πνεύμα της αληθείας, ο πανεχό παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των εδαφών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνουσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάση κυλίδους και σώσον εγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύματι, κινήν και αείχησους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημίν. Άγια επίσκεψη και ίας της ασθενείας ημών. Ένα και το ονοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύματι, κινήν και αείχησους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστώ το όνομά σου, αληθέντε ο βασιλεία σου, γεννηθώ θέλημά σου στον ουρανό και από της γης, των άρτων ημών των επιούσεων δώσει ημίν σήμερον, και άφεσι ημίν τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέντες ημών, και εμείς εν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύματι, κινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμε τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμε Χριστό Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και κλείβει η ψυχή μου στα σαβλά σου, Κυρίου, η καρδιά μου και σάρτης που γαλιάσαν τον πίθανο ζώντα, και γαστουθείον έβαινε αυτό οικίαν, και τριγώνος ιάνε αυτή, ούθης ήταν οσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλέας μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιών ενέσους είσαι, μακάρι ως ανήλες την αντίληψη αυτό παρά σου, αναβάσανε καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδου κλαθμόνος, εις τον τόπον ονέθετο. Και γάρε ευλογίας δώσει ο νομοθετών, χορεύσον εκ δυνάμεις εις δύναμιν, οφθήσει το Θεός ο Θεόν εσιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσον εις προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μίαν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας, εξελεξά εμπαρεπτήσε εν το οίκο του Θεού μου, μάλλον εκεί με σκηνόμασεν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξα δώσει Κύριος, ου στερήσει τα αγαθά της προεβωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος ο άνθρωπος ελπίζων επί σε. Ευδόκησας Κύριε την γη σου, απέστρεψες την αιχμαλωσίαν Ιακώβ, αφήκας τα θανομία στο λαό σου, εκάλυψας πάσα τα αμαρτίας αυτών. Κατέφαυσες πάσα την οργή σου, απέστρεψες από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός το σωτηρίον ημών, και απόσεχνε θυμό σου αφημών. Μη σου σε όνας οργιστής ημίν, η διατενή συνοργή σου από γενεάς εις γενεάς. Ο Θεός επιστρέψα ζώσεις ημάς, και ο λαός σου εφρανθίζεται επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε το έλεό σου και το σωτήριό σου δωρείς ημίν. Ακούσαμε τη λαλήσιν εμή Κύριε ο Θεός, ότι λαλείς ειρήνη επί των λαών αυτού, και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύσον φοβουμένον αυτό, το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξεν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη μου δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προχωρεύσετε και εθίσεις οδόντα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ου σου και πάκουσόν μου ότι πτωχός και επένησι μη εγώ. Φύλαξον η ψυχή μου ότι όσοι ως ημί σώσουν τον δούλος ο Θεός μου τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέ και κράξω με όλη την ημέρα. Έφραν τη ψυχή του δούλου σου ότι προσέρα τη ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επικής και πολυέλεος πάσης επικαλουμένη σε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχεσαι τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και κράξα προσέ ότι επικουσάς μου. Ουκ έστι νόμοι ως εμφέης Κύριε και ουκ έστι κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας, ήξουσι και προσκυνήσου στην ενώπιον σου, Κύριε, και δοξάσου το όνομά σου, ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσει, ασύ Θεός μόνος. Οδήγησον με Κύριε τη οδό σου και πορεύσε με τη αληθεία σου, Ευφρανθείτε η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Ξομολογήσω μέση, Κύριο Θεός μου, εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεος σου με επεμέ και ρίσω τη ψυχή μου εξάπου κατωτά του. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επεμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ο προέθεντος ενώπεν αυτών. Και εσύ, Κύριο Θεός μου, φτύρμον και λεήμων, μακρόθυμος και πολύ έλεος και αληθινός, επίβλεψον επεμέ και ελέησον με, δώσω κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Πίσω με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και συνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
0: Πίσω με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και συνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
1: Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Εν τη γεννήσει την Παρθενία ανεφύλαξας, εν τη κοιμήσει των κόσμων, που κατέλειπες Θεοτόκε, μετέσεις προς τη ζωή, μήτρη υπάρχουσα της ζωής, και τες πρεσβείες τεσές λυτρουμένη εκ θανάτου τας ψυχάς ημών. Των οσιών ζηλώσας το ήθος έσπευσας, εξ απαλών σου ον ήχον, το σώ δεσπότη Χριστό, σ' αυτόν προς αγαγών, διό και γέγονας, Αθανάσιε σοφέ, μοναστών και κοσμικών εμπνεύματι, οδηγέτης, και νύμι πάυση πρεσβεύων, ελεηθήνετας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Δημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος υπομείνας αγαθέ, ο θάνατος θάνατος κυλεύστας και έγερση δείξας ο Θεός, μη παρήθησους έπλασες τη χειρή σου, δείξον η φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε δεκούσας σε Θεοτόκον, πρεσβεύωσαν υπερημών και σώσου σωτήριμών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδοείς ημάς υστέρως δια το όνομά σου το Άγιον, και μη διασκεδάσει τη διαθήκη σου, και μη αποσύσει το έλεο σου αφημών, δι' Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου, και δι' Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, Αγιαστεί το όνομά σου, αληθέτει ο βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ουρανών και της γης, τον άρθρον ημών των επιούσεων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς τα αφήνουμε τους οφειλέντες ημών, και εμείς ενέγκυς ημάς εις πειρασμό, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού. Την εμπρεσβείες ακίμη των Θεοτόκων και προστασίες αμετάθετων ελπίδα, τάφος και νέκρωσης ουκ εκράτησεν, ως γαρ ζωής μητέρα προς τη ζωή μετέστησεν, ο μήτρα νικήσας θα υπάρθενον. Εορτάζει χέρουσα εν ροδοπόλη πίμνη την Αγία μνήμη σου και κομιδίν σολυψάνων, μειών γάρ και την πληθώραν των σών σημείων, βλέποντες εις έτοιμόντες δοξολογούσιν, Αθανάσια Παμάκαρ, τος ήδη δόντα χριστών χαρίσματα. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάχτες τα συνδεύξεις και ήθινον τη ζωή ημών προς εντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ασθενείας κάθαρον, κηρύσσε εμάς υπό πάσης λήψης κακών και οδύνης. Τύχησον εμάς Αγίοι Σου Αγγέλης, και να την προεμβολή αυτούν φρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομαι στην όντα της πίστεως και στην επίγνωση του προσήτου Σου δόξης, ότι ευλογητός Σου αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και τιμιωτέραν χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρόσω σεραφείμ, την αδιαφέρουσα ο λόγον τεκούσα, την όντα σε ο τόκο σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον.
2: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελή μας η, και άκρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωπιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ηλιστή την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον, και θανάτου των θάνατων όλες σας. Ηλάστη τιμή τη αμαρτωλή και αναξή δούλη σου, η μάρτουμεν γάρ και νομίσαμεν, κι ούτε μεν άξιοι, άρε τα όματα ημών και βλέψει το ύψο του ουρανού. Διότι κατελείπουμε την οδόν τη δικαιοσύνη σου και επορεύθμεν τη θελήμαση των καρδιών ημών. Αλικετεύουμε την συνανίκα στον αγαθότητα, φύσε ημών κήρυκα το πλήθο του ελαίου σου και σώσον ημά για το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών. Εξελού ημάς της το αντικειμένο χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον σαρκικών ημών φρόνημα ή να των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπων των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνη. Και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν εν θα πάντων εις την των εφρενωμένων η κατοικία σιγαρή η όντως αληθινή αφροσύνη και αγαλίασης των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σύ την δόξα να αναπέμπουμε σύν τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και Αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
2: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, Κύριο Θεός μου μεγαλήν θησφόδρα. Εξομολόγησε και μεγαλοπρέπειν εν ετήσω, αναβαλόμενος φως ο σημάτιον, εκτείνων των ουρανών ο σιδέριν, ο στεγάζων εν είδαση τα υπερό αυτού. Ο τυφής νέχτην επίβασιν αυτού, ο περιπατών δευτερίγων ανέμων, ον τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όρ και καταβαίνουσιν παιδεία, εις τον τόπον όνει θεμελίωσας αυτά. Όριον έθου ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάρανξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα θηρία του αυρού, προσδέξονται όναγρις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζουν όλοι των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσετε η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της χτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρθων εκ της γης και ίνωσε φρένη καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρθος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέντη του λιβάνου ασεθήτευσας. Εκεί στρουθία ενωσεύσουση του ερωδίου κατοικία ηγείται αυτών. Όρυτα υψηλά τη ελάφη, πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση ελλήνη καιρού, ο ήλιο έγνω την δύση αυτού. Έθου σκότω και αγένε τον ύξ, εν αυτοί διαλέξονται πάνω τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και στας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της θησεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ούνου και στην αριθμός, ζώων μικρά στα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασας, εμπέζειν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύχερον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντος σου την χείρα, τα σήματα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο, ταραχτίσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και στον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται, και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφρανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμειν, ο οπτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κύριο εν τη ζωή μου, σαλώ το Θεό με ως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσω επί το Κύριο. Εκλείπεν αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έλνει την δύση αυτού. Έθου σκότος και γένε τον ίξ.

αγωγή σου παιδεύσει με, ότι τα βέλη σου ανεπάγησαν με και επεστήριξε επ' εμέ την χείρα σου, ουκ έστεινε τη σαρκή μου προσώπου τη οργή σου, ουκ έστεινε ειρήνη τη σωστέ μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι αιανομία μου περίεν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύθησαν επ' εμέ, προσώθησαν και σάπησαν οι μολοπέζων προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησε κατεκάμφθηνε ως τέλους όλη την ημέρα συγκροπάζων χορευόμην. Ότε υψώμε πλήστην εμπεγμάθην του και στην ίαση εν της χαρκή μου. Εκακώθηκε και ταπεινώθηκε ως φόδρα, οριών προς τον αγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάση επιθυμία μου και ως τον αγμό μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχθη εγκατελειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό που έστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξυναντίας μίγησαν και έστησαν και οι έγκυστα που μακρόφθεν έστησαν και εξεβιάζοντο οι ζωτές στην ψυχή μου και οι ζωτούδες τα κακά μελάει της αματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα νεμελέθησαν. Εγώ ο Θεός οίκο φως σου κήκον και όσοι άλλαλος σου κανήγον του στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούον και ουκ έχουν το στόμα του αυτού ελεγμούς. Ότι πιστοί Κύριε ήλπισα, εσείς ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι υπόρ μη πότε επιχαρώσει μέχρι μου και το σελεκτήν επόδος μου εμεγλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών μου ενωπεών με στη διαπαντός. Ότι την ανομία με εγώ αναγγελών και με ερημίσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δέχτροι μου ζώσει κρατέονται υπέρ εμέ και επληθήθησαν οι μισούντες με αδίκως οι ανταποδιδότες μη κακά αντιαγαθών ενδιαβαλών με επίκατε δύο κανένα αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, προς τις επ' εμού, προς τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Είπα φυλάξω το σωδούς μου, ότι μη αμαρτάνιν με γλώσσι μου. Εθέμη το σωματί μου φυλακήν, το σιτήν των αμαρτωλών εναντίον μου. Εκοφόδεν και ταπεινώθη και εισήγησα εξ αγαθών, και το άλγημά μου ανακαινίστη. Εθερμάρθη καρδίο με εντός μου, και εν τη μελέτη μου εταυθύσετε πυρ. Ελάλησα εν γλώσσι μου, γνώρισε όλμη, Κύριε, το πέρας μου και τον αριθμό των ημερών μου της εστίν, είναι αγνώτη ύστερο εγώ. Ιδού παλαιστάσαι τούτας ημέρας μου, κι υπόστασής μου, σιουδέν ενωπιών σου, πλην τα σύμπαντα ματαιώτης, πας άνθρωπο ζών. Μεν τη γενικόνη διαπορεύεται άνθρωπος, γιν μάτιν ταράσεται, θησαυρίζει και γινώσει την συνάξη αυτά, και ενιντήσει υπομονή μου, χει ο Κύριος, κι υπόστασής μου παρασού εστίν. Από πασών των ονομιών μου ρίσε με όνειδος άφρονη δοκάσμε. Εκοφώθην και ουκίνηξα το στόμα μου, ότι εσύ επίησας από όσον απαιμούτας μαστιγά σου, από χάρτης ισχύος της χειρός σου, έξω εγώ εξέλιγον. Εν ελεγμής υπερανομίας επέτευσας άνθρωπο και εξέτηξας ως αράχνη την ψυχήν αυτού, πλην μάτιν ταράσσεται πας άνθρωπος. Εισάκουσαν της προσευχής μου, Κύριε, και της δεήσεώς μου, ενώτησε των δακρύων μου. Μη παρασιωπήσεις ότι πάρκος εγώ εμή παρασύ και παρεπίδημος, καθώς πάντες οι πατέρες μου. Άνες μη είναι να ψήξω πρώτου μου επελθύν και ο κέτιου μη υπάρξω. Επομένων υπέμενα τον Κύριον και προσέσχε με και εισήκουσε της δεήσεώς μου και ανοίγαγε με κλάκο ταλαιπωρίας και αποπηλού ηλίως και έστησαν επί πέτρα τους πόδας μου και κατεύθυνα τα διαβήματά μου. Και ενέβαλαν στο στόμα μου άσμα κενών ύμνων το Θεό ημών, όψονται πολλοί και φοβηθήσονται και ελπιούσιν επί Κύριον. Μακάριος ανήρ, ο εστί το όνομα Κυρίου ελπίς αυτού, κι ούκ επέβλεψεν εις ματαιότητας και μανίας ψευδής. Πολλά επίσταση, Κύριε ο Θεός μου, τα θαυμάσια σου και τη διαλογισμή σου, ούκ έστι της ομοιωθείς σε θέση. Αφήγγυλα και ελάχισα, επληθήθησαν υπέρ αριθμών. Θυσία και προσφορά μου και θέλησα, σώματα κατρητήσωμοι, ολοκαυτώματα και περί αμαρτίας σου και εξήτησας. Τότε είπον, ειδού είπον, εν κεφαλή δική βιβλίου και έγραπτε περί εμού, το πίσω του θέλημά σου ο Θεός μου, ευουλήθην και τον νόμον σου εν μέσω της ηλίας μου. Ευεγγελισά με δικαιοσύνη εν εκκλησία μεγάλη, είδω τα χείλη μου κολλήσω, Κύριε, εσύ έγνος. Την δικαιοσύνη σου κέκρυψα εν την καρδία μου, την αλήθειά σου και το σωτηριό σου είπα. Ουκ έκρυψα το έλεό σου και την αλήθειά σου που ψυναγωγείς πολύ, σήτε Κύριε, μη μακρύν σου εκτιρμού σου απ' εμού, το έλεό σου και αλήθειά σου διαπαντός αντιλαβητό μου. Ότι περιέσχομαι κακά, ουκ έστειν αριθμός, κατέλαβόν με ανομία μου, κι ουκ ειδινήθην του βλέπειν, επνηθήθησαν υπέρ τα στρίχα της κεφαλής μου,

0: και η καρδία μου και τα λυπέμαι. Ευδόκησον Κύριε, τουρίσας θέμε, Κύριε, στο βοηθήσε με πρόσχες. Κατεσχυνθήσαν και εντραπήσαν, άμα ήσουν στην ψυχή μου, τα εξάρε αυτήν. Αποστραφήσαν στα οπίσου και κατεσχυνθήσαν θελοντές μη κακά. Κομιστάσαν παρά χρήμα ενσύνην αυτών οι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάσαν και εφραντήτωσαν επίσης οι πάντες, ζούντες σε Κύριε και υπάτωσαν διαπαντός. Μεγαλύτητε ο Κύριος, αγαπών σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Κύριος φροντίδι μου. Βοηθός μου και υπερασπιστής μου εσύ, ο Θεός μου χρονίσεις. Δόξα Πατρικείο και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μακάριος ο Σινιών πτωχών και παίνητα, εν ημέρα πονηράρισιτε αυτόν ο Κύριος. Κύριος διεφυλάξε αυτόν και ζήσε αυτόν και μακαρίσε αυτόν εν τη γη και μη παραδώ αυτόν εις χείρας εχθρών αυτού. Κύριος βοηθήσε αυτό επί κλίνης οδύνης αυτού. Όλη την κήτην αυτού έστρεψα σεν τη αρρωστία αυτού. Εγώ είπα Κύριε ελεησόν με ή ας την ψυχή μου τη μαρτώνση. Η εχθρή μου είπων κακάμι πότε ποθανείται και απολύτε το όνομα αυτού και σε πορεύω του το ειδήνμα την ελάλη καρδία αυτού. Συνήκα για ανομία εαυτό. Εξεπορεύω το έξω και ελάλη και το αυτό. Κατ' εμού ευσιθύριζαν πάντες οι εχθροί μου. Κατ' εμού ελογίζω το κακάμι. Λόγων παράνομων κατέθετο κατ' εμού. Μη ο κοιμόμενος σου έχει προστήσει το αναστήνε. Και γάρο ο άνθρωπος της ειρήνης μου εφών ήρθισα. Ο αιθείων άρτους μου μεγάλην ευκαιρνισμών. Σύντε Κύριε λέησόν με και να στησόν με και ανταποδώσω αυτής. Εν τούτο έθνοτε θέλει κάσμε. Ότι ο μη επιχαρεί ο εχθρός μου πεμέ. Εμού τέδια την ακακία αντελάβου και βεβαίως άσμεν ο ποιός στον αιώνα. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ από το αιώνα και εις τον αιώνα γέννητο γέννητο. Ον τρόπον ευυποθεί η έλαφος επί τα σπηγάς των υδάτων. Ούτως ευυποθεί η ψυχή προς ο Θεός. Εδείψεν η ψυχή προς τον Θεό των ισχυρών των ζώντα. Πότε ήξω και ορθήσουμε το προσώπο του Θεού. Εκείνη τα δάκρυά μου εμεί άρτος ημέρες ενυκτός. Εν το λέγεστε εμεί καθεκάστην ημέρα που εστίν ο Θεός σου. Ταύθε εμνήστην και εξέχευε με την ψυχή μου. Ότι διελεύσουμε τόπος ημείς θαυμαστής έως του οίκου του Θεού. Εν φωνή αγαλιά σου εξομολογήσεως ήχου εορτάζοντος. Είναι τι περίλυπος η ψυχή μου και να τη συνταράσεις με. Έλπισον επί τον Θεό να το εξομολογήσουμε αυτό σωτήρων του προσώπου μου και ο Θεός μου. Προσεμαυτών η ψυχή μου εθαράχθη, δια του μνήστης ο μέσου αιγής Ιορδάνου και αρμονήμαν από όδους μικρού. Άβυσος άβουσαν επικαλείται εις φωνή των καταραπτών σου, πάντες οι μετερισμοί σου και τα κύματά σου πεμέ δήλθον. Η μέρα δεν τελείται Κύριος το έλεος αυτού και νυχτός ο δία αυτό παρεμή, προσευχή τον Θεό της ζωής μου. Έρω το Θεό αντιλήπτορ μου, δια τι μου επελάθου, κοινατής και θροπάζων πορεύουμε, έτω εκθρύβην των εχθρών μου. Εν το καταθαλάσσε τα οστά μου, ονειδιζόν μη εχθρή μου, εν το λέγειν αυτής μη καθεκάστην ημέραν, που εστίν ο Θεός σου. Είναι τι περίτυπος η ψυχή μου, και να τι συνταράσεις με, έλπισον επί τον Θεό, να το εξομολογήσω με αυτό, σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Κρίνον μη ο Θεός, και δίκωσον την δίκη μου, εξ έθνος ο Χωσίου, από ανθρώπου αδίκου και δολή ορίσε με, ότι εσύ ο Θεός, κρατέωμά μου, είναι τι απόσομαι, κι να τις κυθροπάζων πορεύουμε εκ το εκθύβη των εχθρών μου. Εξαπόσυλον το φως σου την αλήθειά σου, αυτά με οδήγησαν και γαγών με εις όρος αγιών σου και εις τα σχηνώματά σου. Και εις ελεύσαν προς το θυσιαστήριον του Θεού, προς τον Θεό τον εφέραν την νεότητά μου. Εξομολογήσω με στην κιθάρα ο Θεός μου, να τι περίδιποσή η ψυχή μου και να τι συνταράσεις με. Έλπισον επί των Θεών ότι εξομολογήσω με αυτό. Σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου, δόξα Πατρική Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
0: Κοινήν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν, ο Θεός εν τη σωσήν ημών οικούσαμεν και πατέρες ημών άγγελων ημίν έργων, ο εργάσμεν τις ημέρες αυτών εν ημέρες αρχαίες. Η χείρη σου έθνη εξολόθρευσε και κατεφύτες σε αυτούς, εκάκουσες λαούς και εξέβαλες σε αυτούς. Ούγαρεν τερον θέ αυτών κληρονόμησαν χείν, και ο βραχίων αυτών μου καίσουσαν αυτούς. Αλλη δεξιά σου και ο βραχίων σου και ο φωτισμός του προσώπου σου, ότι ευδόκησες εν αυτής. Σύ αυτός ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, εντελώμενος σωτηρίας Ιακώβ, εσύ τους εχθρούς ημών κρατιούμεν και εν τ' όνοματί σου εξουδενώσουμεν τους απανισταμένους ημίν. Ούχαρε επί το τόξου με ελπιών, κυρομφέα μου σώσιμε, έσως χάρη μας εκ των θλιβόντων ημάς και τους μισούντας ημάς κατήχυνας. Εν το Θεό πληθυσόμεθα όλη την ημέρα και εν τ' όνοματί σου εξομολογησόμεθα εις τον αιώνα. Νινίδε από όσοι κατήχυνα σημά, του και εξελεύσει ο Θεός με τις δυνάμεις εν ημών. Πέστεσα σημάς τα οποία σου παρά τους εχθρούς ημών, και μισούδε σημάς διήρκαζον εαυτής. Έδωκα σημάς τους πρόβατα βρόσεως και εν τες έθνες ιδιαίστηρα σημάς. Απέδε τον λόγο σου άνευ τιμής, και ούκριν πλήθος εν τες αλλαλάγμας εν ημών. Έθε ημάς όνειτος εις γήθος εν ημών, μικτηρισμό και χλεβασμό της κύκλο ημών. Έθω ημάς παραβολήν της έθνης, η κίνησιν και κεφαλήσιν της λαΐς. Όλην την ημέρα ντροπή με καταναντίον με εστίν, και η σκηνή του προσώπου με καλύψέ με. Αποφωνήσουν οι θύζοντος και καταλαλούντας, από προσώπου εχθρού και εκδιώκοντος. Ταύτα πάντα ήλθεν εφ' ημάς και ούκ επελεθωμεθά σου, κι ούκ ειδικήσαμεν τη διαθήκη σου, κι ούκ απέστηστα οπίσω η καρδία ημών, και ξέκλειναν στα θρύβους ημών από τις οδούς σου. Ότι ταπείνωσε ημάς εν τόπο κακώσεως και επεκάλυψαν ημάς και άθανά του, ή επελαθώμεθα το όνομα του στο Θεό ημού, και ήδη επετάσαμε χείρα ημού προς Θεόν αλλότριον. Ουχή ο Θεός εξητήσει ταύτα, αυτός γαργινός και τα κρύφια της καρδίας, ότι εν εκάμψω σανατούμεθα όλη την ημέρα, ελογίστη με ενός πρόβατα σφαγής, εξεγέρθη η νατή πνής Κύριε, ανάστηση και μία πόση εις τέλος. Η νατή το πρόσωπό σου αποστρέφει σε επιλαθάνη της στοχίας ημών και της λήψεως ημών, ότι ταπεινώθη εις χούν η ψυχή ημών, εκολύθη εις γίνη γαστηριμών. Ανάστα Κύριε βοήθησον ημίν και λύτρωσε ημάς ένε και εν το όνοματό σου. Εξηρέσα το η καρδία μου λόγων αγαθών, λέγω εγώ τα έργα μου του βασιλεί, η γλώσσα μου κάλαμος γραμματέως οξυγράφου, ωραίος κάλλη παρά τους ιούς των ανθρώπων, εξηχεί τη χάρη στην χειλεσή σου. Δια τούτο ευλόγησέ σε ο Θεός στον αιώνα. Περίεσαι το ροφέα από τον μυρό σου δυνατέ, τη ωραιότητή σου και το κάλλι σου, και έγκυνο και κατεβοδού και βασίλευε, ένε και ναρθίας και πρώτος και δικαιοσύνης και οδηγήσε θαυμαστό στη δεξιά σου. Τα βέλη σου εικονημένα δυνατέ, λαοί που κάτω σου πεσούνται, εν καρδία των εχθρών του βασιλέως. Ο θρόνος ο Θεός στον αιώνα του αιώνος, ράβδος ευθύτητος η ράβδος βασιλεία σου. Η γάπη σας δικαιοσύνη και εμείς σαν ομοίαν, δια τούτο εχρησέσαι ο Θεός σου, έλεον αγαλιά σου, παρά τους μετόχους σου, Σμύρνα και σταθή και κασία από την αιματίον σου, από βάρον λεφαντίνων εξών εφρανάσαι, θη κατέρες βασιλέων τιμή σου. Παρέστη βασιλής εκδεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω περιβλημένη και επικυλμένη, άκουσον θήγατερ και είδεν και κλείνον το ου σου και πειλάθου λαό σου και του οίκου του πατρός σου και επιθυμείς ο βασιλέας σου κάλου σου ότι αυτός εστί κυριόν σου και προσνήσεις αυτόν και θηγάτερ τύρου ενδόρης ο προσωπών σου και τα νέσου είναι η πλούσιοι του λαού. Πάσα η δόξη της θηγατρός σου βασιλέως έσωθεν εν κροσωτής χρυσής περιβεβλημένη και επικυλμένη. Απενεχθήσονται το βασιλεί παρθένιο πίσω αυτής, επλησίων αυτής επενεχθήσονται εσύ, απενεχθήσονται νεφροσύν και αγαλιάθη, αχθήσονται εις νόν βασιλέως. Αντί το πατέρος εγνήθησαν οι Ιησού, καταστήσεις αυτούς άρχοντες επί πάσαν την γη. Νηστήσουμε το όνοματό σου εν πάση γενεά και γενεά, δια τούτο λαοί εξομολογήσονται εσύ στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Ο Θεός ημών καταφύγει και δύναμη, βοηθός εν θλίψε τους ευρούς ημάς φόδρα. Δια του τόφου βυσσόμεθα εν θαράσει την γη και με τίθεστε όρια εν καρδίες θαλασσών. Ήχησαν και θαράχθησαν τα ύδατα αυτών και θαράχθησαν τα όρια εν την κρατότητη αυτού. Του ποταμού τα ορμήματα εφραίνωσε την πόλη του Θεού. Υγείασε το σκήνομα αυτού ο ύψιστος, ο Θεός μέσω αυτής τους ελευθίσεται. Βοηθήσε αυτή ο Θεός το προσπρωί-πρωί, εταράθησαν έθνη, έκριναν βασιλεία, έδωκε φωνήν αυτού ύψιστος, ασελεύθη η γη. Κύριος των δυνάμων με θυμών, αντιλήπτορη μόνο Θεός Ιακώβ. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, αέθετο τέρατε επί της γης, αντανερών πολέμους μέχρι τον περάτο της γης, τόξους εντρίψει και συθλάσει όπλων και θηρεούς κατακάψει εν πυρή. Σχολάσατε και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεός, υψωθήσομαι εν της έθνης ειν, υψωθήσομαι εν τη γη. Κύριος των δυνάμων με θυμών, αντιλήπτορη μόνο Θεός Ιακώβ. Δόξα Πατρική Υιόν και Υιό Πνεύματι, κοινήν και αιώνιν και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου μάκρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εσφαιρινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σεν πάση καιρή συμνείστε φωνές εσίες, Υιέ Θεού ζωήν οδηδούς.

Καταξίωσον, Κύριε, τη εσπέρα ταύτη, αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός Σου θυμάς, καθάβρε ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αίκης του

0: Νην απολύσει τον δούλο σου δέσποδα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, ο ηθήμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος τα θάνατος ελεήσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος τα θάνατος ελεήσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος τα θάνατος ελεήσον ημάς.

Ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών εν εκέν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί.

η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιουσιών δώσε μη σήμερον, και αφέσε μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν ελκυσίμασις

0: Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή Τάφτης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομε.
0: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννητο Κύριε το ελαιός ο χυμάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε.
3: Αιωνία η μνήμη ημών αξιομακάριστη και αείμνηστικτή τωρές.
4: Αιωνία η μνήμη αυτό.
0: Διευχών των Αγίων

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Γιατί ζούμε, μέρος πρώτο. Ομιλία του Ιερομονάχου Μύρωνος Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
3: Είναι ένας μεγάλος λόγος γιατί ζούμε. Και θα ήθελα να ξεκινήσω όπως έχω σημειώσει εδώ μερικά πράγματα. Το καλοκαίρι πέρασε. Οι διακοπές τελείωσαν. Ο χρόνος όμως συνεχίζει την πορεία του. Μέσα σε αυτόν τον χρόνο συνεχίζει και η δική μας πορεία. Πού πάμε? Γιατί να πάμε? Έχει τέλος η πορεία μας? Έχει σκοπό και προορισμό αυτή η πορεία μας? Ζούμε παθητικά την καθημερινότητα ή τη δημιουργούμε εμείς την καθημερινότητα? Είναι ερωτήματα που όταν κάποιος είναι στις διακοπές και είναι ανέμελος, το αποθεί και δεν τον απασχολούν. Όταν όμως, αφού περάσουν οι διακοπές, προσπαθεί να βρει την κανονική πορεία της καθημερινότητας του και να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα. Το πρόγραμμα, ο κόπος, η συναναστροφή μας, οι δυσκολίες μας, μας κάνουν να σκεπτόμαστε γιατί όλα αυτά. Γιατί εμείς να ζούμε με όλα αυτά. Γεννηθήκαμε, το είπαμε και άλλες φορές, χωρίς να ερωτηθούμε. Κανέναν μας δεν ρωτήσανε αν θέλεις να γεννηθείς. Αλλά γεννηθήκαμε από αγάπη. Κάθε τι το οποίο γίνεται από αγάπη έχει ένα σκοπό. Δεν δημιουργείται τίποτε χωρίς κάποιο σκοπό. Άρα η δική μας γέννηση έχει ένα σκοπό. Και ποιος είναι αυτός ο σκοπός? Αφού είπαμε γεννηθήκαμε και πρέπει να ζήσουμε. Πώς θα ζήσουμε, με ποιο σκοπό, με ποιον προορισμό? Βρέθηκε και κάποιος και ο καθένας μας μπορεί να βρεθεί στην Ομόνια, στο κέντρο της Αθήνας. Παρατηρούσε την κοσμοθάλασσα, αφού είναι σταυροδρόμι, των ανθρώπων που πήγαινε έρχονταν από τις διάφορες κατευθύνσεις και από τις ποικίλες εργασίες. Δίπλα στους ανθρώπους υπήρχαν σκαλοσιές σε πολυκατοικίες που κτιζότανε ή ανακοινιζότανε. Ήτανε μικροπολιτές που πουλούσαν και διαφήμιζαν τα προϊόντα τους. Του δημιουργήθηκε, διερωτήθηκε αυτός ο άνθρωπος και διερωτάται ο καθένας από εμάς. Άραγε όλοι αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν γιατί ζούνε, προβληματίστηκαν γιατί ζούνε, εργάζονται για να πετύχουν το σκοπό για τον οποίο ήρθαν στον κόσμο. Ίσως σκέφτηκε ή σκεφτόμαστε, πολύ λίγοι έχουν απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Ίσως ακόμη λιγότεροι προσπαθούν να ζήσουν για τον σκοπό για τον οποίο ήρθαν στη γη. Είναι όμως, όπως καταλαβαίνετε, για εσάς τους νεοτέρους και για εμάς τους ηλικιωμένους, ένα πρόβλημα αν περνάει η ζωή μας χωρίς να ξέρουμε γιατί ζούμε. Στη σημερινή μας σύναξη, ίσως και στην επομένη, θα προσπαθήσω να σας μεταφέρω μερικές σκέψεις και απαντήσεις πάνω σε αυτά τα ερωτήματα. Αυτή την εποχή, όταν ήμουν στο Άρος, έπεσε ένα άρθρο σχετικά με αυτά τα θέματα και ένα βιβλίο για το σκοπό της ζωής. Τα διάβασα, προβληματίστηκα και θεώρησα ότι είναι καλό να σας μεταφέρω τους συλλογισμούς και τις σκέψεις μου, οι οποίοι όμως βρίσκουν το πραγματικό νόημα της ζωής του καθενός μας. Θα ήθελα, και σας το είπα και σας το λέω και το επαναλαμβάνω, θα ήθελα να διαβάζετε, γιατί όποιος διαβάζει πάντοτε ωφελείται. Και στα προβλήματά του, όταν κάποιος προσπαθεί να βρει λύσεις, μπορεί να βρει. Να μην περιορίζεστε στο να ενημερώνεστε, γιατί η ενημέρωση δεν είναι γνώσης. Κάτι το οποίο ενημερώνεται κάποιος το ξεχνάει. Κάτι το οποίο τον απασχολεί και τον το ψάχνει, φέρνει απαντήσεις και μπορεί να προχωρήσει στη ζωή του. Ζούμε καθημερινά μέσα στον κόσμο και ο κόσμος είναι στο στολίδι το σύμπαντος, η γη. Δηλαδή, αν σκεφτεί κανείς ότι όλο αυτό το τεράστιο σύμπαν έχει ένα πλανήτη που λέγεται γη και είναι κατοικημένος, και πάνω σε αυτόν τον πλανήτη ζούμε εμείς. Μας περιβάλλουν διάφορα πράγματα τα οποία τα ζούμε ως δεδομένα, και είναι πράγματι δεδομένα αφού κάποιος τα δημιούργησε και εξυπηρετούν κάποιον σκοπό. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι πάνω στη γη που δεν έχει κάποιο σκοπό. Ο ήλιος είναι ένας, δεν είναι πλανήτης, είναι κέντρο του πλανητικού συστήματος του ηλίου, ο οποίος ζωογονεί τη γη με το φως και με τη ζεστασιά. Χωρίς αυτόν τον ήλιο δεν θα μπορούσαμε ούτε εμείς ούτε κάποιοι άλλο να ζήσει πάνω στη γη. Και είναι σε τέτοια απόσταση από τη γη που ούτε τη βλάπτει αλλά μόνο την ωφελεί. Αν η γη ήταν λίγο πιο μακριά, αν ο ήλιος, η γη μας ήταν λίγο πιο μακριά από τον ήλιο ή πιο κοντά, δεν θα μπορούσε να υπάρχει η ζωή που υπάρχει. Επίσης το νερό. Όπως είπαμε, αυτά είναι δεδομένα. Δεν απασχόλησε κανέναν το θέμα του ήλιου, το θεωρούμε δεδομένο. Όπως επίσης το θέμα του νερού, το θέμα το θεωρούμε δεδομένο και είναι δεδομένο, διότι είναι πλούσιο και δεν γίνεται τίποτε χωρίς νερό. Ολόκληρη η γη μας, τα 3/4 της γης είναι σκεπασμένα με νερό. Και πόσος αγώνας και πόσες έρευνες γίνονται στους άλλους πλανήτες του ηλιακού συστήματος μήπως μπορούν να βρουν νερό. Γιατί εκεί που υπάρχει νερό υπάρχει ζωή. Σε εμάς όμως είναι τόσο απλό πράγμα να βρούμε το νερό και είναι τόσο πολύ και όλα αυτά είναι δωρεάν. Επίσης η θάλασσα, λέει το ψαλτήρι, η μεγάλη και ευρύχωρος. Και μέσα σε αυτή τη θάλασσα είναι ολόκληρος φυτικός και ζωικός κόσμος. Και όπως λέει το ψαλτήρι, ζώα με κράματα μεγάλων. Η τεράστια αυτή θάλασσα είναι αποθήκη νερού αλμυρού. Γιατί? Για να μπορεί να διατηρείται, και το οποίο εξατμίζεται για να ποτίζει και να ζωογονεί τη γη. Πώς θα ζούσαμε και εμείς και τα ζώα και τα φυτά και όλη η αλυσίδα των ζώων και φυτών αν δεν υπήρχε αυτό το νερό. Το κάθε φυτό επίσης, το κάθε ζώο κάποιο σκοπό εξυπηρετεί. Ένα να έλεπε, κάτι θα λείψει. Ήταν ένας καθηγητής, πολύ μεγάλος δασολόγος, ήξερε με τους λατινικούς χαρακτήρες 6.000 φυτά. Μπορούσε σε ένα τετραγωνικό μέτρο να σου πει πάνω από 100 φυτά. Και λέμε, τι χρειάζεται αυτό? Και λέει, ένα από αυτό αναλήψει σημαίνει υπάρχει μια ανισορροπία στο σύστημα, το οικολογικό σύστημα. Όση προσπάθεια γίνεται σήμερα για πράγματα τα οποία κινδυνεύουν να εκλείψουν. Γιατί αν τα λείψουν, σημαίνει ότι κάτι από το οικολογικό σύστημα θα λείψει. Όλα λοιπόν έχουν ένα σκοπό. Ο άνθρωπος, ο οποίος είναι η κορονίδα της δημιουργίας, είναι δυνατόν να δημιουργήθηκε χωρίς κάποιο σκοπό? Ο άνθρωπος είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να χαρεί όλα αυτά τα πράγματα, να τα εξετάσει και να ζήσει με αυτά τα πράγματα. Είναι δυνατόν να μην πλάστηκε για κάποιον σκοπό? Ο άνθρωπος ως μικρός δημιουργός είναι δημιουργός μικρός. Τον έδωσε αυτή τη δυνατότητα ο Θεός. Ό,τι κάνει, το κάνει για να εξυπηρετήσει κάποιο σκοπό. Κάθε εφεύρεση του ανθρώπου κάτι εξυπηρετεί. Και βλέπετε πόσα ερευνητικά προγράμματα γίνονται σήμερα. Γιατί? Για να εξυπηρετήσουν κάποιο σκοπό. Το ρολόι, παραδείγματος χάρη, δείχνει την ώρα. Το αυτοκίνητο για τις μεταφορές, για τις διάφορες μεταφορικές εξυπηρετήσεις. Σκεφτείτε τη ζωή πριν από 100 χρόνια που δεν υπήρχε αυτοκίνητο. Πώς ζούσαν οι άνθρωποι και πώς ζούμε σήμερα εμείς. Τα πλοία, ακόμη και ένα απλό μαχαίρι. Σκεφτείτε την εποχή που δεν είχε ανακαλυφθεί ο σίδηρος. Πώς οι άνθρωποι μπορούσαν να κόψουν κάτι. Όλα αυτά ήταν ανακαλύψεις των ανθρώπων, γιατί μέσα σε αυτή την, ας πούμε, την ιδιότητα που το έδωσε ο Θεός, να γίνεται μικρός δημιουργός, ό,τι δημιουργεί, τα δημιουργεί για κάποιον σκοπό. Και όλες οι ανακαλύψεις που γίνονται, είπαμε, εξυπηρετούν κάποιον σκοπό. Είναι λοιπόν δυνατόν ο άνθρωπος να μην έχει κάποιον σκοπό, κάποιο προορισμό? Ποιος θα μας το φανερώσει αυτόν όμως τον σκοπό? Το ερώτημα αυτό δεν είναι του σημερινού ανθρώπου. Πάντα τον άνθρωπο τον απασχολούσε αυτή η σκέψη. Οι διάφοροι φιλόσοφοι είχαν δώσει διάφορες απαντήσεις. Να δούμε μερικές από αυτές. Είπανε ότι ο σκοπός του ανθρώπου είναι ο ευδαιμονισμός. Να ζήσουμε δηλαδή καλά πάνω στη γη. Φάγομεν, πίωμεν, αύριο γάρ αποθνίσκομεν. Για να ζήσουμε λοιπόν καλά πρέπει να έχουμε 4 πράγματα. Τον πλούτο, τις απολαύσεις, την δόξα και τη σοφία. Αλλά αν σκεφτεί κανείς αυτά, θα διαπιστώσει ότι έπεσαν έξω. Διότι αν αυτός ήταν ο σκοπός, θα έπρεπε όλοι οι άνθρωποι να μπορούν να τα αποκτήσουν αυτά τα πράγματα, και αν ένας μόνο από τους ανθρώπους δεν μπορούσε να τα αποκτήσει, τι σημαίνει? Ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει κάποιο σκοπό. Είναι δηλαδή φτιαγμένος χωρίς προορισμό. Και ας πάρουμε το πρώτο πράγμα, τα χρήματα, τα πλούτη. Διότι αυτά πόσοι μπορούν να τα αποκτήσουν? Το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων είναι φτωχοί και υποσωτίζονται και πεθαίνουν της πείνας. Διάβασα κάποια νούμερα και πραγματικά τρόμαξα. Για τη σημερινή μας εποχή, 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι, η μισή από αυτούς παιδιά, υποφέρουν σήμερα από την έλλειψη πείνας. Εμείς δεν μπορούμε να το εννοήσουμε. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Τα 400 εκατομμύρια από αυτούς βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο, ενώ τα 25 εκατομμύρια το χρόνο, δηλαδή περίπου 68.000, πεθαίνουν της πείνας την ημέρα. Μπορείτε να φανταστείτε αυτό το νούμερο. Όπως επίσης από τα 122 εκατομμύρια παιδιά που γεννούνται το χρόνο, τα 12 εκατομμύρια πεθαίνουν τον πρώτο χρόνο της ζωής τους από την πείνα, από την έλλειψη τροφής. και τα 5 εκατομμύρια πεθαίνουν μεταξύ το πρώτο και το τετάρτο χρόνο. Δηλαδή στη γη μας πάνω πεθαίνουν 23 παιδιά το λεπτό. Αν λοιπόν τα πλούτη ήταν ο σκοπός του ανθρώπου, όσοι άνθρωποι πράγματι βάζουν σκοπό τον πλουτισμό. Και ήταν ο προορισμός του ανθρώπου, όλοι αυτοί που αναφέραμε δεν έχουν σκοπό. Επίσης, όσοι τα αποκτούν μπορούν να τα χαρούν. Αν θυμηθούμε την παραβολή του Χριστού μας στον άφορνα πλούσιο, τι έκανε εκείνος? Είχε πολλά αγαθά. Είπε στον εαυτό του, τι να κάνω γιατί εφόρησε η χώρα μου. Έχω πολλά πλούτη, πού θα τα βάλω? Και θα πω στην ψυχή μου, φάει, πίνω, φρένω. Αλλά το βράδυ παρουσιάστηκε ο θάνατος και του είπε, άφρον, αετοίμασας, τίνους έστι, τι είναι έστι? Άφρον, άμυαλε, τα ετοίμασες, ποιος όμως θα τα κληρονομήσει? Εσύ δεν μπορείς να τα χαρείς. Αυτοί που κοπιάζουν για τα υλικά αγαθά έχουν ένα άγχος, το οποίο αν το προσέξουμε τους βοηθάει να φύγουν πιο γρήγορα από τη ζωή. Το άγχος δεν είναι υπέρ του ανθρώπου. Δεν θα περιμέναμε ποτέ ένας πλούσιος να έχει άγχος. Αλλά βλέπουμε ότι οι πλούσιοι έχουν άγχος, οι ασκητές όμως που πιστεύουν στον Θεό και ζουν ασκητικά δεν έχουν άγχος. Και έτσι η ευημερία τους, η πνευματική τους και η υλική τους ζωή είναι πιο μακρόβιοι. Ο Άγιος Αντώνιος ζούσε μόνο με παξιμάδι και νερό. Ζούσε στην έρημο, ζούσε όμως με τον Θεό και έφτασε τα 105 χρόνια. Είχε έναν άλλο σκοπό, ο οποίος αυτός ο σκοπός το έδωσε αυτή τη δυνατότητα. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να είναι σκοπός της ζωής του ανθρώπου τα χρήματα τη στιγμή που δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να έχουν χρήματα. Και αφού δεν έχουν χρήματα, άρα δεν έχουν σκοπό. Από ότι αυτό δεν είναι σκοπός. Ας πάμε στις απολαύσεις. Οι περισσότεροι σήμερα άνθρωποι έχουν βάλει ως σκοπό τις απολαύσεις. Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός και η καθημερινότητα όπως εσείς τη βλέπετε και μέσα από το διαδίκτυο βλέπετε ότι όλα είναι στην ευημερία. Όλα είναι για τις απολαύσεις. Δεν μπορούν όμως ούτε τις απολαύσεις να τις αποκτήσουν όλοι οι άνθρωποι διότι υπάρχουν τόσα προβλήματα μέσα στην καθημερινότητα. Υπάρχουν οι αρρώστιες, υπάρχουν οι φτώχες που είπαμε, υπάρχουν οι θάνατοι, υπάρχουν τα απρόοπτα. Άρα όλοι αυτοί δεν έχουν σκοπό, δεν έχουν προορισμό. Ο προορισμός πρέπει να είναι καθορθωτός από όλους, ανεξαιρέτως τους ανθρώπους. Αλλά και αυτούς, από αυτούς που αποκτούν τις απολαύσεις, τρέχοντας στις διασκεδάσεις και στα συνύχτια, στα κέντρα, στις διακοπές δεν μπορούν να καλύψουν το κενό της υπάρξεώς των. Ελέγχονται από τις συνειδήσεις τους. Τι είπαμε ότι είναι συνείδησης? Είναι η φωνή του Θεού μέσα στην ψυχή του κάθε ανθρώπου. Έρχεται η κόπωση και ανάπαυση ουκ έχουσε τις ψυχές αυτών. Όταν κάποιος κουράζεται δεν μπορεί να είναι ξεκούραστη η ψυχή του.

μπορεί να είναι σκοπός και προορισμός του ανθρώπου οι απολαύσεις. Να δούμε τώρα τη δόξα. Η δόξα, κάποιοι πράγματι θέλουν να δοξαστούν. Αυτοί είναι πολύ λίγοι. Αλλά αυτοί που το πιστεύουν το προσπαθούν. Πόσοι όμως το κατορθώνουν και αυτό να δοξαστούν. Κάτι που είπαμε και θα το λέμε σε κάθε περίπτωση που δεν μπορούν να τα αποκτήσουν όλοι, δεν μπορεί να είναι ο σκοπός. Άρα δεν είναι ο σκοπός ούτε της δόξας. Έχουμε τον Μέγα Αλέξανδρο, αυτόν τον δοξασμένον από όλον τον κόσμο, τον γνωστό τότε κόσμο, αλλά και σήμερα ποιον δεν δοξάζει τον Μέγα Αλέξανδρο. Αυτόν τον Μέγα Αλέξανδρο τον είδανε κάποτε μετά από την πορεία του προς την Ινδία να κλαίει και το ρώτησαν γιατί κλαίει. Λέει δεν υπάρχει άλλος κόσμος να κυριέψω. Δηλαδή είχε σκοπό τη δόξα αλλά σταμάτησε, έφτασε μέχρι εκεί που μπορούσε να φτάσει ο άνθρωπος. Επίσης διάβασα ότι ένας βασιλιάς της Αιγύπτου, ο Σέσος III, εκμαλάτησε σε έναν πόλεμο που έκανε 5 βασιλείς και ως τρόπιο τους είχε δεμένος πίσω από το άρμα και έκανε επίδειξη. Εκμαλώτησε τους βασιλιάδες και τους είχε δεμένους. Ένας από αυτούς τους βασιλιάδες όμως πρόσεχε συνεχώς ένα σημείο το τροχό του άρματος. Το πρόσεξε ο βασιλιάς αυτό και του λέει τι κοιτάς έτσι συνεχώς. Βλέπω λέει το σημείο του τροχού, άλλοτε ανεβαίνει και άλλοτε κατεβαίνει κάτω και χώνεται μέσα στη λάσπη. Σκέπτομαι λοιπόν πως και εγώ κάποτε ήμουν απάνω και τώρα βρίσκομαι κάτω και εσύ τώρα μεν είσαι ψηλά. Πρόσεξε όμως μην πέσεις, διότι αυτό που λέμε η σαν παροιμία, ρόδα είναι η ζωή και γυρίζει, που σημαίνει σήμερα μπορεί να δοξάζεσαι, αύριο όμως πρέπει να είσαι έτοιμος να ζήσεις την ατιμία. Άρα ούτε και η δόξα μπορεί να είναι σκοπός. Και οι φιλόσοφοι, αφού ήταν φιλόσοφοι και δεν μπόρεσαν να βρουν απαντήσεις ποιος είναι ο σκοπός σε αυτό το κομμάτι, μέσα από αυτά τα τρία πράγματα που είπαμε, σκέφτηκαν ότι μήπως είναι σκοπός τη ζωή του ανθρώπου η πνευματικότητα, οι γνώσεις. Δηλαδή να μάθει ο άνθρωπος όσο μπορεί περισσότερα. Πόσοι όμως μπορούν να αποκτήσουν τη γνώση και πόση γνώση μπορεί να αποκτήσει ένας άνθρωπος. Έχουμε σήμερα τον 21ο αιώνα αναλφάβητους ανθρώπους. Ανθρώπους που δεν μπορούν να γράψουν, δεν μπορούν να διαβάσουν. Και πέραν αυτού έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι μπορεί μεν να διαβάσουν αλλά δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στην γνώση όπως έχουμε ίσως και εμείς. Αλλά και εμείς που έχουμε πρόσβαση στη γνώση και στην πληροφόρηση και όσο είπαμε, πόσα μπορεί να πληροφορηθεί. Άκουσα έναν από εσάς ότι αν ένας άνθρωπος αποφασίσει να δει ό,τι ανεβεί στο διαδίκτυο μια μέρα, δεν θα το φτάσει ολόκληρη ζωή. Δηλαδή όλη τη ζωή του να ψάχνει τι ανέβηκε μια μέρα. Δεν θα το φτάσει όλη η ζωή. Άρα λοιπόν οι γνώσεις δεν μπορεί να είναι σκοπός. Και γιατί δεν μπορούμε να έχουν πρόσβαση όλοι οι άνθρωποι, αλλά και δεν μπορούμε να έχουμε την πληρότητα της γνώσεως. Ένας βασιλιάς ρώτησε ένα σοφό γραμματέα που είχε και το ρώτησε ένα θέμα. Και το είπε ο βασιλιάς, το είπε ο γραμματέας του, παρόλο που ήταν σοφός, ότι δεν μπορώ, δεν το γνωρίζω να σε απαντήσω. Και τότε του λέει και γιατί σε πληρώνω και σε έχω γραμματέα. Και του είπε ότι με πληρώνεις για αυτά που γνωρίζω. Αν με πλήρωνες για αυτά που δεν γνωρίζω, δεν θα σε έφτανε ο προϋπολογισμός του κράτους. Άρα λοιπόν, ούτε η γνώση είναι ο σκοπός. Και έμεινε αναπάντητο και για τους φιλοσόφους αυτό το ερώτημα. Και ο ανδρών απάντων σοφότερος Σωκράτης είπε
Καθέ

0: σκέφτοντες διατηλείται αν ή μη την άλλον ο Θεός επιπέμψει ημίν και δόμενος ημών. Δηλαδή, θα κοιμάστε για πάντα εκτός αν σας λυπηθεί ο Θεός και σας στείλει κανέναν άλλον που θα σας πει γιατί ζείτε. Λόγος του Σωκράτου, του Ζωβού, προφητικός λόγος, να στείλει κάποιον ο Θεός να πει για ποιο σκοπό ζει ο άνθρωπος. Οι άνθρωποι λοιπόν, σοφοί και φιλόσοφοι, με τα λεγόμενά τους δεν απάντησαν στο ερώτημα. Έμειναν φιλοσοφικές απαντήσεις. Εμείς όμως ως χριστιανοί θα αναζητήσουμε την απάντηση μέσα στην αδιάψευστη πηγή της αλήθειας, την Αγία Γραφή. Εμείς δηλαδή έχουμε αυτόν που ήρθε, που είπε ο Σωκράτης προφητικά, θα έρθει, θα μας λυπηθεί ο Θεός και θα το στείλει και θα μας πει το σκοπό για τον οποίο ζούμε. Άρα λοιπόν την απάντηση γιατί ζούμε θα τη βρούμε μέσα στην Αγία Γραφή. Βλέπουμε μια κατασκευή ανθρώπινη, ένα κτίριο, μια μηχανή, ένα εργαλείο, ένα σκεύος. Για να καταλάβουμε τη χρήση αυτού ή τι σκοπό εξυπηρετεί, θα ζητήσουμε πληροφορίες από αυτόν που τον κατασκεύασε. Και θα προσέξατε ίσως όλοι σας ότι μέσα σε κάθε καινούριο κατασκευή υπάρχει ένα προσπέκτος το οποίο δείχνει, αναφέρει το σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκε, για τον τρόπο πώς λειτουργεί και πώς πρέπει να το χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος. Αυτό αν το χρησιμοποιήσει και το σκεύος και το μηχάνημα δεν θα καταστρέψει και αυτός δεν θα κινδυνεύσει. Είναι φυσικό λοιπόν και σε εμάς, για να μάθουμε επακριβώς για ποιο σκοπό πλάστηκε ο άνθρωπος, ο οποίος όπως είπαμε είναι το τελειότερο από όλα τα δημιουργήματα του κόσμου, να ρωτήσουμε το Δημιουργό μας. Τι σκοπό μας έχει ορίσει ο Δημιουργός? Φαντάζομαι να μην πιστεύετε στην θεωρία της εξέλιξης ότι ήρθαμε από τους πίθηκες και δεν έχουμε σκοπό. Έτσι, οι πίθηκες έχουν το σκοπό τους και εκπληρώνουν το σκοπό τους. Ο άνθρωπος ποιο σκοπό έχει? Εμείς πιστεύουμε λοιπόν ως δημιουργήματα του Θεού εις των Θεών και πάμε μέσα στην Αγία Γραφή για να βρούμε αυτά τα απαντήματα. Τι λέει ο Θεός δια της Γραφής? Λέει όταν έφτιαξε τον άνθρωπο τι είπε? Ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν. Ο τριαδικός Θεός, γι' αυτό και χρησιμοποιεί τον πληθυντικό. Ποιήσομεν, δεν είπε θα κάνω, είπε ποιήσομεν άνθρωπον. Και στον αμέσως επόμενο στίχο τι γράφει η Αγία Γραφή? Γράφει επίησιν ο Θεός των άνθρωπων κατ' εικόνα Θεού επίησιν αυτόν. Δεν συνεχίζει και καθομοίωσιν, γιατί άραγε? Ενώ είπε στην αρχή ότι ποιήσομεν άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωσιν, ύστερα λέει επίησιν ο Θεός των άνθρωπων κατ' εικόνα Θεού επίησιν αυτόν. Η αρχική απόφαση του Θεού είναι να δημιουργήσει τον άνθρωπο κατ' εικόνα Θεού και καθομοίωσιν. Και ο Θεός στο πρώτο προχώρησε μόνος του και δημιούργησε τον άνθρωπο κατ' εικόνα. Ποιο είναι αυτό το κατ' εικόνα που δημιουργήσε? Δεν αναφέρεται φυσικά στο σώμα του ανθρώπου, γιατί ο άνθρωπος, ο Θεός δεν έχει σώμα, αλλά αναφέρεται στο πνεύμα, αναφέρεται στην ψυχή του ανθρώπου. Μας έδωσε μόνο στον άνθρωπο εκείνο που μόνο αυτός έχει και τα οποία δεν τα έδωσε στα άλλα ζώα επί της γης. Ποιες ιδιότητες? Ο Θεός είναι αθάνατος. Έδωσε λοιπόν στον άνθρωπο τη δυνατότητα να γίνει αθάνατος. Αλλά το ζήτημα, άλλο το ζήτημα, εάν δια της αμαρτίας εισήλθε ο θάνατος εις τον κόσμο. Ο θάνατος στον κόσμο εισήλθε, αλλά ο θάνατος είναι ένα προσωρινό επεισόδιο στη ζωή του ανθρώπου. Η ζωή μας είναι αθάνατος, δεν έχει τέλος. Ο θάνατος του φθαρτού σώματος είναι η αρχή της αιωνιότητος. Είναι το πέρασμα στην αιωνιότητα. Άρα λοιπόν ο Θεός έπλασε ως αθάνατος και τον άνθρωπο αθάνατο. Ο Θεός είναι πνεύμα. Ενεφύσισε και στον άνθρωπο την ανεκτήμητο ψυχή και λέγει η Αγία Γραφή, το θυμάστε, και ενεφύσισε εις το πρόσωπον αυτού πνοή ζωής και γέννητο άνθρωπος η ψυχή ζώσα. Ενεφύσισε, λέει, στους μεκτήρας του πνοή ζωής και έγινε ο άνθρωπος η ψυχή που ζει. Και προσέθεσε ο Θεός και αρχέτουσαν των εκθείων της θαλάσσης και των πυτεινών του ουρανού και των κτηνών και πάσης της γης και πάντων των ερπετών των ερπόντων επί της γης. Ο άνθρωπος δηλαδή είναι ο Κύριος όλων αυτών. Πώς όμως μπορεί να άρχει ο άνθρωπος και να κυβερνά, πώς να τα δαμάζει? Με τη δύναμή του, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι δυνατόν, διότι υπάρχουν αρκετά ζώα τα οποία είναι πολύ δυνατότερα από τον άνθρωπο. Άρα λοιπόν δεν τα εξουσιάζει με τα φυσικά χαρίσματα που το έδωσε, αλλά με το πνεύμα του. Επίσης ο Θεός τον άνθρωπο τον έκανε λογικό. Του χάρισε το νου για να μπορεί να γνωρίσει το Θεό και το θέλημά του και να επικοινωνεί μαζί του και να έχει συνείδηση του εαυτού του, να ελέγχει τη σκέψη του, να ελέγχει τα λόγια του και τις πράξεις του και να επιδιώκει να γνωρίσει την αλήθεια. Ο ηγημόνας νους είναι η ιδιότητα του ανθρώπου. Έχουν μυαλό και τα ζώα, αλλά είναι άλογα. Δεν έχουν νουν λογικών, δεν έχουν δυνατή το σκέπτεστε. Έχουν την αυτοσυντήρησή τους, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα του σκέπτεστε. Δεν έχουν δηλαδή τη δυνατότητα της επικοινωνίας, της εν λόγω επικοινωνίας που έχει ο άνθρωπος. Ούτε έχουν οι σκέψεις τις οποίες μπορούν να λέγουν. Ούτε έχουν δυνατότητα να γνωρίσουν τον Θεό, να δοξάσουν τον Θεό. Δεν έχουν δηλαδή χάρισε μόνο τον άνθρωπο και όχι στα άλογα ζώα. Τον άνθρωπο το χάρισε το νου. Στα ζώα ο Θεός έδωσε το ένστικτο. Δεν έχουν πρόοδο το άλογα ζώα. Δεν έχουν ανακαλύψει τα άλογα ζώα. Όπως γεννήθηκαν, όπως προορίστηκαν, έτσι ζούνε. Ο άνθρωπος όμως που είναι πρικισμένος από τον Θεό με το νου έχει πρόοδο. Πρίκησε τον άνθρωπο ο Θεός με το νου, αλλά ακόμη το έδωσε και ένα άλλο πράγμα το οποίο μας κάνει να ξεχωρίζουμε. Μας έδωσε την ελευθερία της βολήσεως. Ο άνθρωπος δηλαδή δεν έχει μόνο νου, έχει και θέληση. Δηλαδή να έχει απόλυτη ελευθερία να αποφασίζει και να ενεργεί ο άνθρωπος όπως θέλει. Λένε όμως μερικοί άνθρωποι ότι ο άνθρωπος δεν έχει ελευθερία, αλλά είναι δέσμιος του πεπρωμένου. Το πεπρωμένο φυγήν αδύνατον. Αυτό είναι φιλοσοφικό φιλοσόφημα των αρχαίων Ελλήνων. Διάβασα ότι κάποτε ο περίφημος θεολόγος και δογματολόγος ο κύριος Χρήστος Ανδρούτσος πήγε σε κάποιο συνέδριο θεολογικό στην Ευρώπη και υποστήριξε ως δογματολόγος, σύμφωνα με το ορθόδοξο δόγμα, ότι ο άνθρωπος είναι πρικισμένος με ελεύθερη βούληση και μπορεί ελεύθερα να κάνει το καλό και το κακό. Ένας άλλος όμως καθηγητής άλλου δόγματος υποστήριζε ότι ήταν αμετάπτυστος και δεν πίστευε ότι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Και μετά από το συνέδριο, λέει το περιστατικό, είναι ανέκδοτο, αλλά λέει, γράφει ακριβώς, τονίζει αυτή την αλήθεια. Πήγανε σε κάποιο ζαχαροπλαστείο να φάνε ένα γλυκό. Στο γλυκό του καθηγητού βρέθηκε μια μύγα και εκείνος θύμωσε και άρχισε να κετάβαλε με τον καρσόν. Τότε ο Ανδρούτσος του λέει, γιατί φωνάζεις εσύ, δεν φταίει το παιδί. Λέει, πως δεν φταίει το παιδί αφού μου έφερε γλυκό με μύγα? Εσύ δεν υποστήριξες ότι δεν έχει ελευθερία και ελεύθερη βούληση ο άνθρωπος? Επομένως ήταν πεπρωμένο και κατά ανάγκη σου έφερε τη μύγα. Και έτσι είσαι και εσύ υποχρεωμένος να φας τη μύγα. Δηλαδή που σημαίνει, ήθελε με αυτόν τον τρόπο να το απαντήσει ότι δεν είναι έτσι όπως τα σκέπτεσαι, αλλά ο άνθρωπος είναι ελεύθερος και εσύ ελεύθερα μπορείς να κάνεις την παρατήρηση και τα υπόλοιπα. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι ελεύθερος, γι' αυτό και έχουμε στην εκκλησία μας τους τόσους πολλούς μάρτυρες. Όταν ένας άνθρωπος που ήταν ενδολάτρες τον πιάνανε και τον οδηγούσανε στο μαρτύριο και το δείχνανε τα φωνικά όργανα και τα μαρτύρια τα οποία θα υποστεί, αυτός ήταν ελεύθερος να αποφασίσει να τα υπομείνει ή να μην τα υπομείνει. Δεν τον ανάγκαζε κάποιος, αλλά ελεύθερα μπορούσε. Και λέγανε οι μάρτυρες, τι σε μας χωρίσει από τις αγάπες του Χριστού, θλίψεις ή στενοχώρια ή διωγμός ή λοιμός ή γυμνώτης ή κίνδυνος ή μάχηρα. Που σημαίνει όλα ελεύθερα το αποφασίζανε για την αγάπη του Χριστού. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος ελεύθερα επιλέγει το πώς θα ζήσει. Αυτές όλες τις θείες ιδιότητες, την Αθανασία, του νου, την ελευθερία, της χάρης ο Θεός στον κατοικώνα Θεού πλαστένταν άνθρωπο για να μπορέσει εκείνος να φτάσει στο καθομοίωση Θεού. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος έχει όλες τις προϋποθέσεις να προχωρήσει και να φτάσει στο καθομοίωση, να γίνει δηλαδή ένας μικρός Θεός. Η θέωση του ανθρώπου θα ήταν καρπός της δικής του προσπάθειας του ανθρώπου. Θα ήταν καρπός της δικής μας προσπάθειας. Θα ήταν τότε και θα είναι και σήμερα καρπός της δικής μας προσπάθειας. Αυτός είναι ο σκοπός και προορισμός των ανθρώπων. Δηλαδή ποιος είναι για να φτάσουμε, να πετύχουμε το καθομοίωση. Να ομοιάσουμε δηλαδή και εμείς με το Θεό στη γη για να μπορούμε κατόπιν ως αθάνατε να ζούμε παντοτινά στην άλλη ζωή, στην Βασιλεία του Θεού, με τον Θεό. Δεν μπορεί κάποιος να ζήσει με κάποιον που δεν ομοιάζει. Η λαϊκή παροιμία τι λέει? Αν δεν μοιάζει, δεν συμπεθεριάζει. Αν δηλαδή για τους ανθρώπους εδώ στη γη πρέπει να ταιριάζει κάποιος για να ζει μαζί, σκεφτείτε λοιπόν πάνω στη Βασιλεία των Ουρανών πώς θα μπορούμε να ζούμε με τον Θεό μαζί στη Βασιλεία του Θεού. Δική του είναι η Βασιλεία. Πώς θα ζούμε με τον Θεό μαζί και με τους άλλους ανθρώπους που αγαπάνε τον Θεό, αν εμείς δεν φτάσουμε σε αυτό το σημείο να αγαπάμε τον Θεό, να ζούμε την προσπάθεια στο καθομοίωση. Μας ξεφεύγει όμως αυτός ο σκοπός και ζούμε στη γη ως αθάνατη θνητή της γης και μόνο αυτής. Που σημαίνει ότι ξεχνάμε σαν άνθρωποι ότι δεν πλαστήκαμε, δεν γεννηθήκαμε για τη γη. Η γη είναι το πέρασμά μας. Η γη είναι το στάδιό μας. Η γη είναι ο χώρος μας που μπορούμε να αγωνιστούμε για να έχουμε τη συνέχεια και την απόκτηση της Βασιλείας των Ουρανών, που είναι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου. Αυτά δεν μας τα ζητά μόνο σήμερα ο Θεός. Τα ζήτησε απαρκάς από τους πρωτοπλάστες, τον Αδάμ και την Εύα. Τους έδωσε και μας έδωσε όλα τα εφόδια. Όμως αντί να προσαρμοστεί τότε ο Αδάμ και η Εύα στο θέλημα του Θεού, αντί να προσαρμοζόμαστε εμείς σήμερα στο θέλημα του Θεού, στράφηκε τότε με τον Σατανά στο Σατανά, και όπως και εμείς έκανε το θέλημά του και έτσι έχασε ο άνθρωπος τη χαρά του Παραδείσου, την κοινωνία του με τον Θεό. Παρά τα θλιβερά αυτά αποτελέσματα, ο Θεός εξακολουθεί και επιθυμεί να ολοκληρωθεί ο σκοπός του ανθρώπου, της δημιουργίας του ανθρώπου, να πραγματοποιηθεί το καθομοίωση του ανθρώπου, να επανέλθει ο άνθρωπος στον Παράδεισο για τον οποίο τον δημιούργησε ο Θεός. Τον Παράδεισο τον έκανε για τον άνθρωπο ο Θεός. Γίνεται όμως το ερώτημα, μπορούμε εμείς οι χωρικοί άνθρωποι να φτάσουμε τόσο ψηλά και να γίνουμε όμοιοι με το Θεό. Να κάνουμε μια διευκρίνηση. Δεν λέμε να γίνει ο άνθρωπος ίσος με το Θεό, αλλά όμοιος με το Θεό. Άλλο πράγμα το ίσως με το Θεό και άλλο το όμοιος με το Θεό. Ίσως με το Θεό δεν μπορεί να υπάρχει κανείς, ούτε άγγελος, ούτε ο άνθρωπος. Ο Ιωσφόρος το πίστεψε αυτό και θέλησε να γίνει ίσως με το Θεό και εξέπεσε από τις τάξεις των φωτεινών αγγέλων και έγινε σκοτεινός διάβολος. Πώς όμως μπορούμε να τον ομοιάσουμε το Θεό αφού δεν τον είδαμε? Θεός ουδής σε ώρα και πόποτε, ουδέ δίν δύναται, που σημαίνει ότι τον Θεό δεν τον είδαμε και δεν θα τον δούμε ποτέ παρά μόνο στην άλλη ζωή, πρόσωπον προς πρόσωπον. Για το λόγο λοιπόν αυτό ο Θεός Πατέρας έστειλε τη γη, στη γη τον Υιόν Του, το μονογενή, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που είναι Θεός και Αυτός, όμοιος με το Θεό Πατέρα κατά πάντα, όπως λέει η Αγία Γραφή. Τι λέει? «Και ο Λόγος σάρξε γένετο και εσκήνουσε εν ημίν, και θεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν το μονογενούς παραπατρός, πλήρη χάριτος και αληθείας». Έγινε ο Θεός άνθρωπος, είναι τον άνθρωπον Θεό να απεργάσεται. Δηλαδή έγινε ο Θεός άνθρωπος για να μπορεί να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Να ομοιάσουμε λοιπόν με τον Χριστό, και όταν ομοιάσουμε με τον Χριστό, τότε θα ομοιάσουμε και με τον Θεό Πατέρα. Άρα λοιπόν ο Χριστός είναι και ιστορικό πρόσωπο και έζησε ανάμεσα στους ανθρώπους και δίδαξε τους ανθρώπους και θαυματούργησε, και έχουμε σήμερα εμείς μετά από 2.000 χρόνια τον Χριστό μας να μας ομιλεί καθημερινώς δια του Αγίου Ευαγγελίου και δια των επιστολών. Και επίσημη σήμερα εμείς έχουμε και μεγαλύτερη ακόμη χάρη, και έχουμε τους πατέρες που έζησαν αυτήν την ομοιότητα με τον Θεό να μας διευκρινίζουν αυτά τα πράγματα, πώς μπορούμε δηλαδή εμείς να ομοιάσουμε με τον Χριστό. Ο Χριστός είναι το πρότυπό μας. Χριστιανοί ονομαζόμαστε. Καθώς εκείνος περιπάτησε, πρέπει και εμείς να περιπατούμε. Αυτός είναι ο προορισμός. Έτσι θα γίνουμε παιδιά του Θεού, κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού. Δηλαδή θα κληρονομήσουμε την Βασιλεία των Ουρανών και θα είμαστε συγκληρονόμοι μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών μαζί με τον Χριστό. Η ομοίωση δηλαδή του ανθρώπου με τον Θεό, η θέωση όπως την ονομάζουν οι πατέρες, αρχίζει και προάγεται στην παρούσα ζωή. Από εδώ αρχίζει η θέωσή μας, από εδώ αρχίζει η ομοίωση, το να μοιάζουμε με τον Θεό. Θα ολοκληρωθεί όμως στη μέλουσα ζωή. Τότε θα ολοκληρωθεί το καθομοίωση. Εκεί θα έχουμε την τελική μορφή της θεώσεως. Κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου θα αναστηθούν τότε και τα σώματα και θα αναστηθούν με τις ψυχές, και τότε θα έρθει, τότε θα θεωθεί ο όλος άνθρωπος, η ψυχή και το σώμα. Τώρα εδώ στη γη προσπαθούμε να ομοιάσουμε με τον Χριστό, αλλά με την Δευτέρα Παρουσία πλέον θα φτάσουμε στην θέωση, αν εμείς το θέλουμε, ψυχείτε και σώματι. Σε τι θα ομοιάσουμε με τον Χριστό όμως? Όχι φυσικά στη δύναμη, είναι παντοδύναμος. Ούτε στη σοφία, είναι πάνσοφος. Ούτε στη σταυρική του θυσία, γιατί ήταν η μοναδική και ανεπανάληπτη. Θα το ομοιάσουμε όμως στην αρετή, στην αγάπη, στην ταπείνωση, στην καλοσύνη, στην αγιότητα, στην ηθική ακυριότητα, καθαρότητα, στην αυταπάρνηση, στην αυτοθυσία, στην πραότητα, στην ανεξεκακία και σε άλλες αρετές. Σήμερα στο Ευαγγέλιο, ήσασταν στην εκκλησία, το ακούσατε, είπε «Ως της τελειοποίησου μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν, αράτω το σταυρό και ακολουθείτε μου». Που σημαίνει πρέπει να αρνηθούμε αυτά που μας χωρίζουν από τον Χριστό, να σηκώσουμε το σταυρό, αυτά που μας ενώνουν με τον Χριστό, διότι και εκείνος σήκωσε σταυρό, πρέπει και εμείς να σηκώσουμε το σταυρό της καθημερινότητάς μας και να τον ακολουθήσουμε. και ακολουθώντας τον φτάνουμε εκεί που πήγε και εκείνος, την Βασιλεία των Ουρανών. Σε όλα αυτά να είναι πρότυπο και να τον αντιγράψουμε και θα γίνουμε σαν Αυτόν. Αυτό δεν είναι ακατόρθωτο. Ο Απόστολος Παύλος τον μιμήθηκε και μας είπε, ο Απόστολος Παύλος μας το είπε, «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού». Ήταν διώκτης ο Απόστολος Παύλος, εδίωκε την Εκκλησία, αλλά πίστευε στον Θεό, αλλά πίστευε στον Θεό των Εβραίων, των Ιουδαίων. Δεν είχε γνωρίσει τον Χριστό ως αληθινό, τον Μεσσία και ως τον Υιόν του Θεού. Και το αποκαλύφθηκε ο Θεός και το είπε, «Γιατί με διώκεις, ότι είναι σκληρόν να χτυπάς τα πόδια σου πάνω στα καρφιά». Και όταν του είπε ποιος είναι, τότε εκείνος τον ακολούθησε και έγινε το σκεύος της εκλογής του Χριστού. Και έφτασε στο σημείο να γράψει ο Απόστολος, αυτός που ήταν διώκτης. Εμείς δεν είμαστε διώκτης. Εμείς γεννηθήκαμε χριστιανοί και προσπαθούμε να ζούμε σαν χριστιανοί. Αυτός λοιπόν έφτασε και είπε, «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού». Δεν γνωρίσατε τον Χριστό. Πιστεύετε ότι είναι ακατόρθωτο να γίνετε σαν τον Χριστό. Γίνετε σαν και εμένα, γιατί εγώ μιμήθηκα τον Χριστό. Πολλοί το κατόρθωσαν αυτό από τους Αποστολικούς χρόνους έως τις μέρες μας. Το κατόρθωσαν με τη συμμετοχή στη ζωή της Εκκλησίας, το πνευματικό τους, τα πνευματικά τους αγωνίσματα και τη Θεία Χάρη. Ενώθηκαν με τον Θεό μέχρι σημείο που λέει ο Απόστολος Παύλος, «Ζω δε ο κέτι εγώ, ζει δε εν ημίχω ο Χριστός». Ο σύγχρονος, ο απλός, ο αγράμματος, αλλά Άγιος άνθρωπος, ο Άγιος Πορφύριος, τι λέει? Αν αυτό είναι δύσκολο να το καταλάβουμε, πώς δηλαδή να μιμηθούμε τον Θεό, μπορούμε να μιλητάμε τη ζωή του Χριστού που έζησε μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία και να ακολουθούμε τα ίχνη που μας άφησε? Τον 20ο αιώνα έζησε ο Άγιος Πορφύριος, μέσα στο κέντρο της Ομόνιας έζησε, μέσα στην αμαρτία, αλλά είχε δυνατότητα αυτό το πράγμα να ακολουθεί τα ίχνη του Χριστού και να μας πει, αφού θέλετε να μοιάσετε το Θεό, ακολουθήστε το Χριστό. Τι κάνει ένας κυνηγός όταν πάει για κυνήγι και είναι χιονισμένο το τοπίο? Ιχνηλατεί. Τι σημαίνει ιχνηλατεί? Παίρνει τα ίχνη του ζώου και μπορεί να το βρει εκεί που βρίσκεται και μπορεί να καταλάβει που είναι το γουρούνι, το ζαρκάδι, ο λαγός. Ιχνηλατεί. Αν λοιπόν στην φυσική ζωή μπορείς να ιχνηλατείς και να ξέρεις τα ίχνη των ζώων, δεν μπορείς να ιχνηλατείς και να ξέρεις τα ίχνη του Χριστού, ο οποίος τόσο απλά μίλησε και μιλάει μέσα από το Ευαγγέλιο, και ότι δεν μπορούμε να το καταλάβουμε μέσα στο Ευαγγέλιο μας το εξηγούν οι Απόστολοι μέσα στις επιστολές. Ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος Ιάκωβος, διαβάσαμε και είδαμε πόσο απλά μας μίλησε για τη γλώσσα ο Απόστολος Ιάκωβος και πόσο απλά μπορούμε και εμείς να ζήσουμε ακολουθώντας αυτά που μας λένε οι Άγιοι. Αυτό που μας ξεκαθαρίζει ο Απόστολος της Αγάπης, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο οποίος στην πρώτη επιστολή του λέει, «Ο λέγον εν αυτό μένειν οφείλει, καθώς εκείνος περιπάτησε και αυτός σου του περιπατεί». Αν θέλεις λοιπόν να μένεις με τον Χριστό, να είσαι χριστιανός, όχι μόνο στην ταυτότητα που έσβησε και από την ταυτότητα, αλλά στη συνείδησή σου πρέπει να περιπατείς όπως περιπάτησε ο Χριστός. Γι' αυτό έγινε άνθρωπος, για να μπορούμε ως άνθρωποι να το μιμηθούμε. Αυτά που σας είπα έως τώρα μπορούν να γίνουν από όλους μας και γι' αυτό είναι και ο προορισμός στη ζωή, αφού μπορούν να το πετύχουν όλοι. Είπαμε ότι τον πλούτο, είπαμε τις απολαύσεις, είπαμε τη γνώση, είπαμε τη δόξα, δεν μπορούν να την επιτύχουν όλοι, αλλά δεν μπορεί, άρα δεν είναι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου. αυτό που είπαμε τώρα, το να ακολουθήσουμε τον Χριστό, μπορούν να τον ακολουθούν, να τον πετύχουν όλοι. Δεν κάνει διάκριση ο Χριστός, που σημαίνει και άνδρες και γυναίκες ακολουθούν τον Χριστό. Μικροί και μεγάλοι, σοφοί και αγράμματοι, πλούσιοι και φτωχοί, εργοδότης και εργαζόμενοι, καλλιτέχνης και εργάτης, βασιλείς και γεωργοί, βοσκοί, αρχιερείς και νεκροθάφτες, πατριάρχης και νεοκόροι, λευκοί και μαύροι, κίτρινοι και ερυθρόδρυμοι, όλοι μπορούν να ομοιάσουν το Θεό στην αρετή. Ενώ όπως είπαμε στην αρχή, τα πλούτη, τη δόξα, τις απολαύσεις και τη γνώση δεν μπορούν να τα αποκτήσουν όλοι. Αρετή και αιωνιότητα, αυτό να το θυμόμαστε, μπορεί να την αποκτήσει ο καθένας μας. Δηλαδή ο καθένας μας μπορεί να γίνει ενάρετος και μπορεί να αποκτήσει την αιωνιότητα. Αν ζούμε να ομοιάσουμε τον Χριστό, τότε είμαστε ευτυχείς. Αν όμως όχι, τότε επιλέγουμε μόνοι μας τη δυστυχία και είμαστε αξιολείπητοι. Ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος να ζήσει στα στενά όρια της μικρής ζωής αυτής της επιγείου. Τι αγώνα όμως πρέπει να κάνουμε? Να ομοιάσουμε τον Χριστό, να έχουμε τον Χριστό ως πρότυπο στη ζωή μας.
1: Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Θα ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
5: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο Γεώργιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
1: Άκουσον άνθρωπε, μέσα από αυτή τη σειρά εκπομπών καλούμαστε να προσεγγίσουμε τα βιβλικά κείμενα, τα κείμενα της Καινής Διαθήκης και ιδιαίτερα εκείνες τις ευαγγελικές και αποστολικές περικοπές που η Εκκλησία και οι Πατέρες της Εκκλησίας ενέταξαν στα μυστήρια της Εκκλησίας, στα μυστήρια της λειτουργικής ζωής, καθώς αυτά είναι απόλυτα συνδεδεμένα με την ζωή, τόσο την πνευματική όσο και την καθημερινή ζωή του ανθρώπου. Η μελέτη του Λόγου του Θεού έχει διπλή σημασία για τη ζωή του ανθρώπου. Πρώτον, είναι αποτρεπτική διότι βοηθεί τον ευσεβή άνθρωπο, τον ευσεβή χριστιανό, να αποφεύγει όσα χαρακτηρίζουν τον τρόπο ζωής των ασεβών. Και δεύτερον, είναι δημιουργική γιατί συντελεί στην ευόδοση και καρποφορία της ζωής των πιστών. Για να κατανοήσουμε καλύτερα ένα βιβλίο που διαβάζουμε, είναι χρήσιμο να ξέρουμε εκ των προτέρων μερικά πράγματα για το βιβλίο αυτό. Να γνωρίζουμε δηλαδή ποιος είναι ο συγγραφέας του, πού και πότε συνέγραψε το βιβλίο, με ποια αφορμή και βέβαια ποιοι είναι οι παραλήπτες ή αναγνώστες ενός βιβλίου ή μιας επιστολής. Αν αυτό ισχύει για κάθε βιβλίο, πολύ περισσότερο ισχύει για την Αγία Γραφή. Τα βιβλία της Αγίας Γραφής, βιβλία τα οποία έχουν γραφτεί εδώ και χιλιάδες χρόνια και η απόστασή τους, η απόσταση μάλλον που μας χωρίζει από τον καιρό της συγγραφής του, γεννά πολλές απορίες στο μελετητή. Έτσι λοιπόν και εμείς καλούμαστε να προσεγγίσουμε αυτά τα κείμενα, να δούμε τις απορίες που αυτά προβάλλουν και πώς αυτά μπορούν να ωφελήσουν τη ζωή του ανθρώπου. Ο Λόγος του Θεού κατέχει κεντρική θέση στη λατρεία και τη ζωή της Εκκλησίας. Το Ιερό Ευαγγέλιο, το βιβλίο το οποίο είναι γραμμένος ο Λόγος του Θεού, οι πλάκες της Διαθήκης, λιτανεύεται, απόκειται επί της Αγίας Τραπέζης και προσκυνείται τόσο από τον ιερέα όσο και από τους πιστούς. Η Θεία Λατρεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας έχει εντάξει αναγνώσματα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης στις ακολουθίες του νυχθημέρου, στις καθημερινές δηλαδή ακολουθίες που τελούνται στο ναό, αλλά και στα μυστήρια, όπως είπαμε, της Εκκλησίας, όπως είναι η βάφτιση, το χρίσμα, το ευχέλαιο, ο γάμος και βέβαια κορυφή όλων αυτών, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Έτσι λοιπόν η λειτουργία του Λόγου με την ανάγνωση της Αποστολικής και της Ευαγγελικής περικοπής και με το Θείο Κήρυγμα που ακολουθεί προηγείται της λειτουργίας των πιστών. Η διδαχή του Λόγου του Θεού και η πνευματική οικοδομή των πιστών είναι ο ένας από τους τρεις άξονες της ζωής της εκκλησιαστικής κοινότητας, όπως αυτή παραδίδεται μέσα στα κείμενα της Καινής Διαθήκης και ιδιαίτερα στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Οι άλλοι δύο άξονες είναι η προσευχή, στην οποία εξέχουσα θέση κατέχει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, καθώς αυτό είναι το κέντρο της λειτουργικής ευχαριστιακής ζωής των πιστών, και γύρω από αυτό το κέντρο έρχονται και εντάσσονται και τα υπόλοιπα μυστήρια της Εκκλησίας. Και ο τρίτος άξονας είναι η φιλανθρωπία, η ανάπτυξη της εν Χριστώ αδελφότητος. Η Αγία Γραφή λοιπόν έρχεται να ερμηνεύσει, να παραδώσει και να ερμηνεύσει τον Λόγο του Θεού στους ανθρώπους, στα μέλη της Εκκλησίας. Νομίζουμε ότι θα πρέπει για αρχή να δούμε τι σημαίνει Αγία Γραφή, τι σημαίνει Παλαιά και Καινή Διαθήκη, για να μπορέσουμε πια στη συνέχεια, στις επόμενες εκπομπές, να προσεγγίσουμε ερμηνευτικά τα κείμενα των Αποστόλων και των Ευαγγελιστών που οι πατέρες με σοφία ενέταξαν στα μυστήρια της Εκκλησίας, για να δούμε στη συνέχεια πώς αυτά συνδέονται με τα μυστήρια και βέβαια πώς η ερμηνεία τους, η διδασκαλία την οποία εμπεριέχουν, έρχεται να επηρεάσει, συμβάλλοντας να επηρεάσει θετικά, συμβάλλοντας την πνευματική ζωή του ανθρώπου. Η Αγία Γραφή αποτελεί το ιερό κείμενο της Εκκλησίας, η οποία αποτελείται από τις συλλογές, από τις δύο συλλογές βιβλίων, την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Αν θέλουμε να δούμε τον όρο Διαθήκη, θα δούμε ότι η λέξη Διαθήκη είναι παράγωγο του ρήματος διατίθημη, διατίθεμε, που σημαίνει μεταξύ άλλων διευθετώ κάτι με αμοιβαία συμφωνία, αλλά και διαθέτω την περιουσία μου με διαθήκη. Ως εκ τούτου, η σημασία της, τόσο στην αρχαία όσο και στη νέα ελληνική γλώσσα, είναι αφενός μεν η συμφωνία για την διευθέτηση κάποιων πραγμάτων και αφετέρου η έγγραφη δήλωση της τελευταίας επιθυμίας του ανθρώπου για τη διάθεση επισήμως της περιουσίας του μετά θάνατον. Ποια είναι όμως η έννοια της Διαθήκης στην ζωή της Εκκλησίας και στην λειτουργική γλώσσα? Στη βιβλική γλώσσα ο όρος Διαθήκη χρησιμοποιείται πάντοτε σε αναφορά με την επισημότερη όλων Διαθήκη του Σινά μεταξύ Θεού και Ισραήλ. Επομένως βλέπουμε ότι ο όρος Διαθήκη, ο οποίος συμβολίζει, σημαίνει την συμφωνία μεταξύ δύο ανθρώπων ή ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο. Συνεπώς, ο όρος Διαθήκη χρησιμοποιείται στη βιβλική γλώσσα και εν αναφορά πάντοτε προς την επισημότερη όλων Διαθήκη του Σινά μεταξύ Θεού και ιστορικού Ισραήλ, και κατανοείται με την διπλή ενοιολογική του σημασία. Αφενός μεν είναι η συμφωνία ανάμεσα σε δύο συμβαλόμενα μέρη και αφετέρου ως διάθεση της περιουσίας του ενός προς τον άλλον με διαθήκη. Γιατί στη σύναψή της διακρίνουμε πράγματι μία κοινή κατά τ' άλλα συμφωνία, όπου όμως προέχει η βούληση του Θεού να διαθέσει το περιουσιακό αγαθό της σωτηρίας του στο λαό του και δι' αυτού σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο όρος Παλαιά Διαθήκη συντίθεται από το επίθετο Παλαιός και του ουσιαστικό Διαθήκη. Το πρώτο χρησιμοποιείται για να δηλώσει το προγενέστερο χρόνο προέλευσης της ομώνυμης Ιεράς Βίβλου έναντι του μεταγενέστερου της Καινής, ενώ το δεύτερο το χαρακτήρα της ως συμφωνίας και συνάμα ως χαριστικής δωρεάς αγαθών. Συνεπώς, η Παλαιά Διαθήκη είναι η συμφωνία που συνομολογήθηκε μεταξύ του Θεού Γιαχβέ και του αρχαίου Ισραήλ ως περιούσιου λαού διαμέσου των εκπροσώπων του, των προπατώρων δηλαδή, των πατριαρχών και των λοιπόν μεγάλων θρησκευτικών προσωπικότητων της Ιεράς Ιστορίας της Παλαιάς Διαθήκης. Η συμφωνία αυτή εκφράζει την επιθυμία του Θεού να σώσει με τη συνδρομή του Δευτέρου τον άνθρωπο γενικά από την αμαρτία και να τον καταστήσει εκ νέου κοινωνό της ζωής του και μέτοχο της αιώνιας μακαριότητας. Έτσι λοιπόν, στη Διαθήκη που συνάπτει ο Θεός με τον λαό του Ισραήλ και συγκεκριμένα με τον γεννήτορά του, τον Πατριάρχη Αβραάμ, έρχεται να πραγματοποιηθεί η υπόσχεση του Θεού προς τους προπάτορες Αδάμ και Εύα για εκείνον ο οποίος θα γεννηθεί από παρθένο γυναίκα και θα συνθλίψει την κεφαλή του Όφεως. Μέσα από την ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης βλέπουμε την πορεία και την προετοιμασία του ανθρωπίνου γένους για την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού. Όλη η Παλαιά Διαθήκη, τα πρόσωπα, τα γεγονότα, τα σημενόμενα εν αυτή αποκαλύπτουν, φανερώνουν, προφητεύουν όλα όσα θα πραγματοποιηθούν στην Καινή Διαθήκη, σε εκείνη την καινούρια σύναψη μεταξύ Θεού και ανθρώπου που αυτή τη φορά θα υπογραφεί με το αίμα του Υιού και Λόγου του Θεού επάνω στον Σταυρό. Σε αντιδιαστολή λοιπόν με τον όρο Παλαιά Διαθήκη καθιερώθηκε από το τέλος του 2ου μετά Χριστόν αιώνα ο όρος Καινή Διαθήκη. Το επίθετο «κενός» χρησιμοποιείται για να δηλώσει αφενός μεν το μεταγενέστερο έναντι της Παλαιάς, όπως είπαμε προηγουμένως, προέλευσης της ομώνυμης Ιεράς Βίβλου και αφετέρου τη φύση όσων συνέβησαν στην περίοδό της, όταν τα πάντα ανακαινίστηκαν και πρώτος μεταξύ αυτών ο άνθρωπος. Και βέβαια, το ουσιαστικό Διαθήκη δηλώνει και εδώ τη συμφωνία που συνομολογήθηκε εν Χριστώ μεταξύ του Θεού και ολόκληρης της ανθρωπότητας. Ο ίδιος όρος χρησιμοποιείται παράλληλα και για τον χαρακτηρισμό της συλλογής των επιμέρους ιερών βιβλίων της Καινής Διαθήκης, τα οποία έχοντας ως αποδέχτητους τον νέον λαό της Χάριτος, τον πνευματικό Ισραήλ, αποθησαυρίζουν εγγράφως τη μαρτυρούμενη από τους Αποστόλους αποκάλυψη και σωτηρία στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Η Αγία Γραφή λοιπόν, αγαπητοί μου φίλες και φίλοι, είναι το βιβλίο του Θεού. Το βιβλίο μέσα από το οποίο ο Θεός αποκαλύπτεται σε εμάς τους ανθρώπους, αποκαλύπτει τον εαυτό Του όσο είναι δυνατό να Τον γνωρίσουμε και μας φανερώνει το θέλημά Του. Για τη συγγραφή του βιβλίου αυτού ο Θεός χρησιμοποίησε τους προφήτες, τους Αποστόλους, όλους εκείνους τους Αγίους ανθρώπους τόσο της ιστορίας της Παλαιάς όσο και της Καινής Διαθήκης, άνθρωποι οι οποίοι φωτίστηκαν και καθοδηγήθηκαν από το Άγιο Πνεύμα, ώστε να διατυπώσουν ορθά αυτές τις ουράνιες αλήθειες που αποκαλύπτονται μέσα από τις σελίδες των βιβλίων αυτών. Στην Αγία Γραφή λοιπόν μιλάει ο ίδιος ο Θεός και φανερώνει αλήθειες που ο άνθρωπος μόνος του δεν μπορούσε ποτέ να γνωρίσει και να διατυπώσει. Γι' αυτό ακριβώς η Αγία Γραφή ή αλλιώς βίβλος όπως είναι γνωστή είναι το κατεξοχήν βιβλίο, το σπουδαιότερο από τα βιβλία που γράφτηκαν και θα γραφτούν στους αιώνες, γιατί όλα αυτά τα οποία γράφτηκαν από χέρι ανθρώπου γράφτηκαν ταυτόχρονα υπό την καθοδήγηση και την θεοπνευστία του Αγίου Πνεύματος. Η Αγία Γραφή, τόσο η Παλαιά όσο και η Καινή Διαθήκη, είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας του ανθρώπου με τον Θεό. Γράφτηκε από ανθρώπους με την καθοδήγηση, όπως είπαμε, του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος σημειώνει «Πάσα γραφή θεόπνευστος και ωφέλιμος». Όλη δηλαδή η Αγία Γραφή είναι γραμμένη κατά θεία έμπνευση, γι' αυτό και είναι χρήσιμη και ωφέλιμη στους ανθρώπους. Ο Απόστολος Πέτρος σημειώνει χαρακτηριστικά «Υπό πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν Άγιοι Θεού άνθρωποι». Τα βιβλία δηλαδή της Αγίας Γραφής τα έγραψαν Άγιοι άνθρωποι, άνθρωποι του Θεού, καθοδηγούμενοι από το Άγιο Πνεύμα.

Η Αγία Γραφή, η γραπτή θεϊκή αποκάλυψη, αγαπητοί φίλοι και φίλες, κατέχει κεντρική θέση στην πίστη, την λατρεία και την πνευματικότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η Ορθόδοξη πίστη ερίδεται στα θεόπνευστα γεωγραφικά κείμενα. Η Ορθόδοξη λατρεία διανθίζεται και κατακοσμεί τα απεκλεκτά αναγνώσματα τόσο από την Παλαιά όσο και από την Καινή Διαθήκη. Και η Ορθόδοξη πνευματικότητα είναι απάβγασμα αγιογραφικών βιωμάτων και αγιοπνευματικής μελέτης και ερμηνείας των ιερών κειμένων, αναρρύθμιτων Αγίων Πατέρων και εκκλησιαστικών συγγραφέων όλων των εποχών. Η Αγία Γραφή, μαζί με την Ιερά Παράδοση, αποτελούν τα θεμέλια της Εκκλησίας, πάνω στα οποία εδράζεται και στηρίζεται το κήρυγμα του Ευαγγελίου σε όλες τις εποχές, σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Όπως είπαμε, είναι διπλή η σημασία την οποία έχει η μελέτη του Λόγου του Θεού. Βλέπετε ότι στη ζωή της Εκκλησίας η ανάγνωση των ιερών κειμένων αποτελεί βασικό στοιχείο της λειτουργικής ζωής και της λατρευτικής συνάξεως των χριστιανών. Από τους πρώτους αιώνες, όπου είναι η περίοδος κατά την οποία αρχίζει σιγά σιγά και συντάσσεται και συνδέεται η λειτουργική ζωή με την ζωή της Εκκλησίας, βλέπουμε ότι οι χριστιανοί στην ευχαριστιακή σύναξη έχουν την ανάγνωση των ιερών γραφών, τόσο της Παλαιάς όσο και της Καινής Διαθήκης, και στη συνέχεια έχουν την ευχαριστία, έχουν την δοξολογία του Θεού και κορύφωμα της σύναξης αυτής είναι η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο οι πατέρες της Εκκλησίας έχουν συνθέσει το μυστήριο των μυστηρίων, την Θεία Ευχαριστία, την Θεία Λειτουργία, βλέπουμε ότι στο πρώτο μέρος έχουμε το μέρος εκείνο της κατήχησης, της διδασκαλίας δηλαδή, που εδράζεται πάνω στην ανάγνωση των ιερών γραφών και στη συνέχεια στην ερμηνεία αυτών, ώστε πλέον ο πιστός, έχοντας κατανοήσει τη διδασκαλία της Εκκλησίας, έχοντας κατανοήσει τον Κυριακό Λόγο και τον Αποστολικό, προετοιμάζεται για να βρεθεί ενώπιον του Ιερού Θυσιαστηρίου και να λάβει του σώματος και του αίματος του Χριστού.

ευαγγελικές περικοπές μέσα από τις οποίες οι πατέρες είδαν ότι μπορούσαν να αναδείξουν την αξία και τη σημασία των μυστηρίων στη ζωή του ανθρώπου. Η μελέτη του Λόγου του Θεού, η μελέτη της Αγίας Γραφής, είναι ωφέλιμη και χρήσιμη για τον χριστιανό, διότι έρχεται να του ξεκλειδώσει όλα εκείνα τα κομμάτια, όλα εκείνα τα κλειστά, θα λέγαμε, δωμάτια, τα οποία διαδοχικά, σταδιακά, τον εισάγουν βαθύτερα μέσα στην ορθόδοξη πνευματικότητα. Εμείς θα αναφερθούμε περισσότερο στα κείμενα εκείνα της Καινής Διαθήκης, αλλά θεωρούμε ότι είναι σημαντικό, όπως είπαμε και στην αρχή αυτής της εκπομπής, να δώσουμε μερικές πληροφορίες για τα βιβλία αυτά, ώστε να μπορέσουμε, κατανοώντας το υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίχθηκαν και συντάχθηκαν αυτά τα κείμενα, να μπορέσουμε να κατανοήσουμε όλα εκείνα τα οποία παρέδωσαν οι συγγραφείς των ιερών αυτών βιβλίων. Μιλώντας για την Καινή Διαθήκη, μιλάμε για την συλλογή των 27 ιερών βιβλίων, τα οποία η Εκκλησία επέλεξε, αναγνώρισε και καθιέρωσε ως την μοναδική θεόπνευστη και αποστολική γραπτή μαρτυρία για τη νέα, πλήρη και τελεσίδικη αποκάλυψη του Θεού στο μοναδικό πρόσωπο και έργο του Ιησού Χριστού. Η φράση αυτή, που αποδόθηκε στο σύνολο των 27 βιβλίων κατά τα τέλη του Δευτέρου αιώνα, οφείλεται στον ίδιο τον Κύριο. Με την Καινή Διαθήκη συνέδεσε κατά το δείπνο του Υπερώου με τους μαθητές το αίμα του, το οποίο έχει σε εκούσια στο Σταυρό, προκειμένου να επικυρώσει τη νέα Διαθήκη του Θεού, να σώσει με δική του πρωτοβουλία τον άνθρωπο και τον κόσμο. Επισημαίνουμε το σημαντικό γεγονός ότι το αίμα της Καινής Διαθήκης ταύτισε ο Ιησούς Χριστός με τον Κυριακό δείπνο και την ευχαριστιακή ανάμνησή του. Κατά συνέπεια, η Διαθήκη αυτή γνωρίζεται, ενεργεί και πραγματοποιείται με τη Θεία Ευχαριστία. Επομένως, και τα βιβλία που ευαγγελίζονται την Καινή Διαθήκη, δηλαδή η Καινή Διαθήκη στο σύνολό της, αφορούν αυτήν την ευχαριστιακή ανάμνηση του Κυρίου και αποβλέπουν στην κοινωνία του εσχατολογικού δείπνου με τον δοξασμένο Κύριο, όπως ο ίδιος υποσχέθηκε στους Αποστόλους του κατά το μυστικό δείπνο. Η Καινή Διαθήκη που πραγματοποίησε ο Κύριος είναι η ανανέωση της παλιάς, την οποία είχε συνάψει ο Θεός με τον Ισραηλιτικό λαό στο όρος Σινά, όταν παρέδωσε στον Μωυσέα τον νόμο. Ως Καινή όμως Διαθήκη υπερβάλλει, χωρίς να καταργεί την παλαιά, καθώς ον εκπληρώνει όλες τις θείες επαγγελίες στο λαό Ισραήλ και προσφέρει το πλήρωμα της αποκαλύψεως και της αλήθειας σε όσους πιστεύουν σε Αυτόν. Με την εκπλήρωσή της στον Ιησού Χριστό, η Παλαιά Διαθήκη ενσωματώνεται και τελειοποιείται μέσα στην Καινή. Ισχύει πλέον μόνο κατά το Πνεύμα, όχι κατά το γράμμα της. Η Παλαιά Διαθήκη ακυρώθηκε με την αποστασία του Ιουδαϊκού λαού και οι προφήτες εξήγηλαν τη σύναψη μιας νέας, όταν με το πλήρωμα του χρόνου θα ερχόταν ο επεγγελμένος Μεσσίας. Η Καινή Διαθήκη λοιπόν δηλώνει τη νέα, τέλεια, αδιάδοχη και ακατάληπτη Διαθήκη στον αιώνα, την ιστορική αποκάλυψη του Θεού όπως είχε εξαγγελθεί στην Παλαιά Διαθήκη. Και αυτό πραγματώνεται με την ενανθρώπιση, το πρόσωπο και το έργο του Ιησού Χριστού, που επικυρώθηκε με τη σταυρική θυσία του, ολοκληρώθηκε με την Ανάστασή του και την Ανάληψή του και ενεργεί με το Άγιο Πνεύμα διαμέσου της ζωής της Εκκλησίας. Αποκλειστικό περιεχόμενο όλων των βιβλίων της Καινής Διαθήκης είναι το Ευαγγέλιο για το πρόσωπο και το έργο του Ιησού Χριστού. Το ένα τούτο Ευαγγέλιο καταγράφηκε σε τετραπλή μορφή από τους 4 Ευαγγελιστές, ερμηνεύτηκε, διακηρύχθηκε και παραδόθηκε από τους Αποστόλους στις επιστολές τους. Πραγματοποιήθηκε ως νέο ιστορικό και παγκόσμιο γεγονός στη ζωή της πρώτης Εκκλησίας, από τα Ιεροσόλυμα ως την Ρώμη, και θα αποκαλυφθεί πλήρως στο άγνωστο αλλά εγγύς μέλλον

0: που έχει ορίσει ο Θεός μέσα από την Αποκάλυψη. Κατά το περιεχόμενό της, η Καινή Διαθήκη περιέχει λοιπόν την αυθεντική ιστορική διήγηση και ανάμνηση για τη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία του Χριστού. Το ιστορικό γεγονός του Ευαγγελίου, δηλαδή την ιστορική σύσταση και οργάνωση και την ζωή της νέας Εκκλησίας, τη δεσμευτική και ζωτική διερμηνία του σε σχέση με τις συνθήκες του κόσμου και της Εκκλησίας, και την θεόσδοτη προφητεία για την τελική νίκη του Παντοκράτορους Κυρίου πάνω στο δαιμονικό κόσμο, την αμαρτία και τον θάνατο, για την κυριότητα και την μοναδικότητά του. Επομένως, στο σύνολό της η Καινή Διαθήκη αποτελεί την μοναδική αυθεντική πηγή και μαρτυρία για την γνώση και ερμηνεία του Ιησού Χριστού, για τη νέα εν Χριστώ σωτηρία του ανθρώπου, καθώς και για την αρχική ιστορία, τη ζωή και το μέλλον της Εκκλησίας. Την ειδική φύση και τον χαρακτήρα της Καινής Διαθήκης θα γνωρίσουμε στις επόμενες εκπομπές, όταν πια θα έρθουμε να προσεγγίσουμε τις αποστολικές και ευαγγελικές περικοπές των μυστηρίων της Εκκλησίας, για να δούμε πως ο Λόγος του Θεού έρχεται και ενώνεται με την μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, ώστε να ενισχύσει πνευματικά τον άνθρωπο τόσο στον αγώνα αυτό προς την πορεία του προς την θέωση, προς την αγιότητα, αλλά και πως έρχεται με το συμβουλευτικό του λόγο να ενισχύσει και να ενδυναμώσει τον άνθρωπο στην καθημερινότητά του. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνάντησή μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά, όπου πλέον θα έχουμε τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε όλον αυτόν τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς, που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
3: Τριακοστών δεύτερον, είδα σπόρο που έπεσε τυχαία στο έδαφος και όμως έκανε εξαιρετικό και πολύ καρπό. Καθώς πάλι και το αντίθετο. Τριακοστό τρίτο, είδα έναν άνθρωπο που είχε κάποια βλάβη στην όρασή του να μπαίνει στο ιατρείο για κάποια άλλη ανάγκη. Να τον κρατάω λίγο περισσότερο ο γιατρός με τη φιλοφρόνησή του, με αποτέλεσμα να καθαριστεί και να απαλλαγεί από την ομίχλη που σκέπαζε τα μάτια του. Έτσι, μερικά ακούσια και τυχαία περιστατικά που συνέβησαν σε μερικούς είχαν αποτελέσματα βεβαιότερα και ουσιαστικότερα από ό,τι μερικά εκούσια. 34. Κανείς ας μη θεωρήσει τον εαυτό του ανάξιο για τη μοναχική πολιτεία, προφασιζόμενος το βάρος και το πλήθος των αμαρτιών του, και ας μη νομίζει ότι ταπεινώνει έτσι τον εαυτό του, ενώ στην ουσία φοβάται μήπως στερηθεί τις ειδονές του κόσμου, φεύγοντας για τη μοναχική πολιτεία. Όλα όσα λέει είναι προφάσεις εν αμαρτίες, όπως μας λέει ορώ μη ψαλμός. Διότι εκεί, όπου ακριβώς υπάρχει βαθιά και σαπισμένη πληγή, εκεί χρειάζεται και μεγαλύτερη θεραπεία για να καθαριστεί. Άλλωστε στο ιατρείο δεν πηγαίνουν οι υγιείς. 35. Εάν ο επίγειος βασιλεύς μας προσκαλούσε να καταταγούμε στο στρατό του, να τον υπηρετούμε και να πολεμάμε μάλιστα στο πλευρό του, δεν θα καθυστερούσαμε, ούτε θα προφασιζόμαστε τίποτε. Αλλά θα τα εγκαταλείπαμε όλα και με προθυμία θα τρέχαμε κοντά του. Ας προσέξουμε λοιπόν μήπως, ενώ μας προσκαλεί ο βασιλεύς των βασιλέων, ο Κύριος των Κυρίων και ο Θεός των Θεών, στην ουράνια παράταξη των μοναχών, αρνηθούμε την πρόσκληση από κνηρία και εραθυμία και σταθούμε έτσι αναπολόγητοι μπρος το μέγα και φοβερό βήμα της κρίσεως. 36. Μπορεί βέβαια να βαδίζει κανείς, ενώ είναι δεμένος με τις υποθέσεις του κόσμου και με βαριές σαν σιδερένιες αλυσίδες, φροντίδες, αλλά θα βαδίζει με δυσκολία. Όπως και εκείνοι που έχουν σιδερένια δεσμά στα πόδια τους, βαδίζουν πολλές φορές, αλλά συνεχώς κοντάφτουν και πληγώνονται. 37. Ο άγαμος που βρίσκεται στον κόσμο και είναι δεμένος μόνο με τα πράγματα του κόσμου, μοιάζει με αυτόν που έχει τις χειροπέδες. Για τούτο, και όταν αποφασίσει να τρέξει προς το μοναχικό βίο, δεν εμποδίζεται. Ενώ αυτός που ήρθε σε γάμο, μοιάζει με εκείνον που τον έχουν δέσει χειροπόδαρα. 38. Μερικοί κοσμικοί που ζούσαν αμελώς με ρώτησαν, πώς μπορούμε εμείς που ζούμε με συζύγους και είμαστε περικυκλωμένοι με τόσες κοινωνικές υποχρεώσεις να ακολουθήσουμε τη μοναχική ζωή? Και τους απήντησα, όσα καλά μπορείτε να τα κάνετε, κανένα να μην περιγελάσετε, κανένα να μην κλέψετε, σε κανένα να μην πείτε ψέματα, κανένα να μην περιφρονήσετε και κανένα να μην μισήσετε. Να μην παραμελείτε τον εκκλησιασμό, να δείχνετε συμπόνια στους φτωχούς και κανέναν να μη σκανδαλίσετε. Σε ξένο πράγμα και σε ξένη γυναίκα να μην πλησιάσετε. Αρκεστείτε στη δική σας γυναίκα. Εάν ζείτε έτσι, ούμακραν έστε της βασιλείας των ουρανών, όπως αναφέρει ο Ευαγγελιστής Μάρκος στο 12ο κεφάλαιό του στο στίχο 34.

39. Ας τρέξουμε με χαρά και με φόβο προς τον καλό αγώνα, χωρίς να φοβούμεθα τους εχθρούς μας. Διότι αυτοί παρατηρούν την όψη της ψυχής μας, ώστε κι αν εμείς δεν τους βλέπουμε, έστω κι αν εμείς δεν τους παρατηρούμε. Κι όταν δουν την όψη της ψυχής μας αλλαγμένη από το φόβο, τότε επιτίθενται εδρυμύτερα εναντίον μας, επειδή αντελήθηκαν οι δόλοι οι δαίμονες ότι φοβηθήκαμε. Γι' αυτό λοιπόν ας τους επιτεθούμε με ανδρεία, διότι κανείς δεν θέλει να πολεμά εναντίον εκείνου που μάχεται με ζήλο. 40. Ο Κύριος, φερόμενος με συγκατάβαση, ελάφρυνε τον αγώνα των αρχαρίων για να μην κουραστούν ευθύς εξ αρχής και γυρίσουν αμέσως στον κόσμο. Γι' αυτό χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε. Φιλιππισίους 4 κεφάλαιο, στίχος 4. Όλοι οι δούλοι του Θεού χαίρεται πάντοτε, αφού αντιληφθείτε το πρώτο αυτό δείγμα της αγάπης του Δεσπότου. Χαίρεται ακόμη, αφού σκεφτείτε ότι Αυτός σας έχει προσκαλέσει στον αγώνα της μοναχικής ζωής. 41. Αλλά και τούτο φαίνεται ότι κάνει πολλές φορές ο Θεός. Βλέποντας ανδρείες ψυχές, επιτρέπει τους πολέμους ευθύς εξ αρχής, με την επιθυμία να τις στεφανώσει σύντομα. 42. Αποκρύπτει ο Κύριος από αυτούς που ζουν στον κόσμο τη δυσκολία ή μάλλον την ευκολία του μοναχικού αγώνος. Διότι αν την γνώριζαν, κανείς δεν θα αποφάσιζε να γίνει μοναχός. 43. Πρόσφερε με προθυμία στο Χριστό τους κόπους της νεότητός σου και θα απολαύσεις το γύρα σου πλούτον απαθίας. Αυτά που συναθρίζονται στην νεανική ηλικία τρέφουν και παρηγορούν κατά το γύρας όσους έχουν εξασθενήσει. Ας κοπιάσουμε με ζήλο όσο είμαστε νέοι, ας τρέξουμε γρήγορα, διότι η ώρα του θανάτου είναι άγνωστη. 44. Έχουμε εχθρούς που είναι πραγματικά πονηροί, σκληροί, δόλοι, πανούργοι, δυνατοί, άϊπνοι, αόρατοι και άειλοι. Στα χέρια τους κρατούν φωτιά και θέλουν να κάψουν το ναό του Θεού, δηλαδή το σώμα του ανθρώπου, με τη φλόγα τους. 45. Κανείς όσο είναι νέος, ας μην παραδεχθεί τους εχθρούς του δαίμονες, που του λέγουν «Μη λιώσεις το σώμα σου με την πολλή άσκηση, για να μην αδυνατήσεις και αρρωστήσεις». Διότι στη σημερινή μάλιστα εποχή, δύσκολα θα ευρεθεί άνθρωπος που θα προτιμήσει να θανατώσει τη σάρκα του. Το πολύ πολύ ίσως να στερήσει τον εαυτό του από τα πολλά και ειδονικά φαγητά. Ο σκοπός του δαίμονος είναι να πετύχει ώστε η αρχή του μοναχικού σταδίου να γίνει με νοθρότητα και πολύ ραθυμία, τεμπελιά, οπότε και το τέλος του αγώνος θα είναι παρόμοιο και ανάλογο προς την αρχή του.

46. Περισσότερο απ' όλα, όσοι θέλουν να υπηρετήσουν πραγματικά το Χριστό, πρέπει να εξετάσουν και να πράξουν τα εξής. Να διαλέξουν με την καθοδήγηση των πνευματικών πατέρων και την επίγνωση του εαυτού τους, τους τόπους και τους τρόπους και τις καταστάσεις και τα εργόχειρα τα οποία ταιριάζουν σε αυτόν. Τα κοινόβια δεν είναι για όλους, επειδή μπορεί να βλάψουν αυτούς που είναι ελέμαργοι. Ούτε πάλι τα ησυχαστήρια είναι για όλους, επειδή μπορεί να βλάψουν τους θυμώδεις τύπους. Καθένας ας εξετάσει καλά ποιο πάθος έχει και αναλόγως με αυτό ας κάνει την επιλογή του. 47. Σε τρεις γενικές ασκητικές κατηγορίες περιλαμβάνεται όλη η μοναχική ζωή. Στον ηρωικό ερημιτισμό, στην άσκηση με άλλον ένα ή το πολύ δύο και στην υπομονητική ζωή του κοινοβίου. Μην ακλίνεις, λέει ο εκκλησιαστής, εις τα δεξιά ή τα αριστερά, αλλά οδό βασιλική πορεύθητη, να πορεύεσαι τη μέση οδό, τη βασιλική οδό. Παροιμίες 4 κεφάλαιο. Διότι ο μεσαίος τρόπος από τους τρεις που αναφέραμε φαίνεται να ταιριάζει στους περισσότερους. Επειδή όπως λέει η Γραφή, αλίμονο στον ένα, διότι αν πέσει σε ακηδεία ή ύπνο ή ραθυμία ή απόγνωση, δεν έχει άνθρωπο να τον σηκώσει. Εκκλησιαστής 4 κεφάλαιο, στίχος 10. Όπου όμως βρίσκονται δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμών όνομα, εκεί είμαι εν μέσω αυτών, μας λέγει ο Κύριος στο Ματθαίο, στο Ιώτα Ήτα κεφάλαιο. 48. Ποιος άραγε θα είναι ο πιστός και φρόνιμος μοναχός, ο οποίος την πρώτη θέρμη θα την κρατήσει άσβεστη και δεν θα πάυσει μέχρι τη στιγμή του θανάτου του να προσθέτει κάθε ημέρα φωτιά στη φωτιά, θέρμη στη θέρμη, πόθο στον πόθο και προθυμία στην προθυμία.

0: Βαθμής πρώτη. Εσύ που ανέβηκες σε αυτήν, μη στραφείς πλέον στα οπίσω. Κλίμαξ του Αγίου Ιωάννου, λόγος δεύτερος. Περί απροσπαθίας. Εκείνος που αγάπησε πραγματικά τον Κύριο και επεζήτησε αληθινά να κερδίσει τη μέλουσα βασιλεία, εκείνος που απέκτησε πνευματικό πόνο για τα αμαρτήματά του και ζωντανή ενθύμηση της κολάσεως και της αιωνίου κρίσεως, εκείνος που ξύπνησε αληθινά μέσα του το φόβο του θανάτου του, δεν θα αγαπήσει πλέον, ούτε θα ενδιαφερθεί, ούτε θα μεριμνήσει καθόλου για χρήματα ή για κτήματα ή για τους γονείς ή για επίγειο δόξα ή για φίλους ή αδελφούς, για τίποτε το γήινο. Αλλά αφού αποτινάξει από πάνω του και μισήσει κάθε επαφή και κάθε φροντίδα για όλα αυτά, επιπλέον δε και πριν από όλα, αφού μισήσει και την ίδια του τη σάρκα, ακολουθεί το Χριστό γυμνός και αμέριμνος και ακούραστος, ατενίζοντας πάντοτα στον ουρανό και αναμένοντας την εξύψους βοήθεια, καθώς το είπε ένας Άγιος: «Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου». Ψαλμός του Δαβίδ, Ξ. 9. Και καθώς το είπε πάλι ο αείμνηστος εκείνος προφήτης: «Εγώ ουκ εκοπίασα, ακολουθώνσι την ημέραν, ή ανάπαυσιν ανθρώπων ουκ επεθύμησα, Κύριε». Ιερεμίας Ιωταζήτα 16. «Εγώ ουκ εκοπίασα, κατακολουθώνσι και ημέραν, ή ανάπαυσιν ανθρώπου ουκ επεθύμησα, Κύριε». Δεύτερον, είναι μεγάλη ντροπή, αφού εγκαταλείψουμε όλα τα προηγούμενα, μετά την κλίση που μας έκανε ο Κύριος και όχι κανένας άνθρωπος, να φροντίζουμε για κάτι άλλο, το οποίο δεν μπορεί να μας φανεί χρήσιμο την ώρα της μεγάλης μας ανάγκης, δηλαδή του θανάτου μας. Αυτό εννοούσε ο Κύριος όταν μίλησε για τον άνθρωπο που εστράφει στα οπίσω και δεν είναι εύθετος στην Βασιλεία των Ουρανών. Λουκά 1 κεφάλαιο, στίχος 62. Τρίτον, ο Κύριος, αφού γνωρίζει πόσο εύκολα γλιστρούμε εμείς οι αρχάροι και επιστρέφουμε στον κόσμο, αν συναναστρεφόμεθα ή έστω συναντώμεθα με κοσμικούς, απήντησε σε αυτόν που του είπε: «Επίτρεψόν μου απελθύν και θάψε τον πατέρα μου». Τι απήντησε ο Κύριος? «Άφε τους νεκρούς, θάψε τους εαυτών νεκρούς». Άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους δικούς τους νεκρούς. Ματθαίος ήταν κεφάλαιο, στίχος 22.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
5: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
4: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο είπα.
6: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
7: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα σας, είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Σε συγκινητική ατμόσφαιρα ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας κυρίου Ιωάννη στη γενέτειρα του Οικουμενικού Πατριάρχη Ύμβρο. Ο κύριος Βαρθολομαίος και ο μακαριότατος κύριος Ιωάννης παρέστησαν εχθές συμπροσευχόμενοι στη Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό της Παναγίας, την οποία τέλεσε ο Μητροπολίτης Ύμβρου και Τενέδου κύριος Κύριλλος. Το μεσημέρι, στο ίδιο χωριό, παρεκάθησαν σε αποχαιρετιστήριο γεύμα προς τιμήν του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας, τον οποίο ο Παναγιώτατος ευχαρίστησε και πάλι για την παρουσία του σε όλες τις εόρτιες εκδηλώσεις στην Ύμβρο. Το απόγευμα ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Αλβανίας αναχώρησε με την τιμία συνοδεία του για την Κωνσταντινούπολη, από όπου ταξίδεψε για τα Τύρανα. Είχε προηγηθεί ακόμη ένα συλλήτουργο ανήμερα της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, το Σάββατο 15 Αυγούστου, στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό του ορεινού χωριού των Αγριδίων. Εκεί ο Μητροπολίτης Φιλαδελφίας κ. Μελίτων έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην Εκκλησία της Αλβανίας και την συμβολή του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου στην αναγέννηση της τοπικής Εκκλησίας.
1: Πρόκειται για την εκτιστέφρας αναγέννηση της Αλβανία Ορθοδόξης Εκκλησίας, της οποίας ο προσφυλέστατος Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης συμπανηγυρίζει με θυμόν. Η επιλογή του αλίστου μνήμης προκατόχου σας Πατριάρχου Δημητρίου, το από Ύμβρου και Τενέδου, και η δική σας προσωπική εκ πρώτης αρχής ενεργός και ενεργός αδιάλεπτος εμπαράστασης επί 33 συναπτά έτη προς τον αλίστο μνήμης πλήρη πίστεως και δυνάμεως πρωτοργάτην και πρωτοδιάκρονων αρχιεπίσκοπων Αναστάσεων των Γενουλάτων, συνετέλεσεν εις την έξοδον εκ του κεκλεισμένου εν πάση ασφαλεία δεσμοτηρίου των τεσσάρων πετρών του προσκυνήματος του Αγίου Βλασίου και στην είσοδο εν συνεχεία έκτοτε πορεία ακμής της Ορθοδόξου εν Αλβανία αυτοκεφάλου Εκκλησίας εις την οικογένεια των Ορθοδόξων Εκκλησιών.
0: Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος, σε συνέντευξη την οποία είχε παραχωρήσει στη δημοσιογράφου Μαρία Γιαχνάκη, είχε αναφερθεί για την εποχή που άφησε την Ιεραποστολή στην Αφρική και ανέλαβε την ακόμη πιο δύσκολη Ιεραποστολή στην Αλβανία.
2: Μου ετέθη ένα ερώτημα από μια συντροφιά γυναικών από την Κορίτσα, πολύ απλό, που έλεγε: εμείς προσευχόμαστε τόσο χρόνο, τόσα χρόνια, να έρθει κάποιος να μας αγαπήσει και να μας βοηθήσει. Τώρα θα φύγετε? Για μένα ήταν ένα ερώτημα πάρα πολύ βαθύ, έστω και ήταν τόσο απλό όπως το έθεσα. Και είπα: πράγματι, έχω δικαίωμα, εάν πράγματι οι άνθρωποι αυτοί το θέλουν και το ζητούν, να πω όχι. Για μένα λοιπόν ήταν μια πρόκληση πολύ ενδιαφέρουσα, μια πρωτόγνωρη αποστολή, δεν έχει συμβεί στο παρελθόν, να πας κάπου ως ξένος, μην ξεχνάτε, και να θεμελιώσεις από το τίποτα.
3: Και με περιορισμός.
2: Συνεχώς ένα σύννεφο και υποψίες.
0: Η επικείμενη συνάντηση που θα έχουν ο νέος καθολικός πατριάρχης Πάσης Γεωργίας κύριος Σίο Τρίτος με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο σύντομα στο Φανάρι, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Γεωργιανός Προκαθήμενος και Ιεράρχες με τον Μητροπολίτη Γέροντα Χαλκιδόνος κύριο Εμμανουήλ. Ο κύριος Εμμανουήλ επισκέφθηκε εχθές Κυριακή την έδρα του Πατριαρχείου Γεωργίας, με την υποδοχή να είναι εγκάρδια και τη συζήτηση να διεξάγεται σε πολύ καλό κλίμα. Με τη συμμετοχή πλήθους πιστών τελέστηκε την Κυριακή μετά την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου η Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου στο Πόρτο Λάγος, το βατοπεδινό μετόχι που αποτελεί έναν από τους σημαντικούς πνευματικούς σταθμούς της περιοχής. Της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Γέροντας Εφρέμ, ο οποίος κήρυξε και τον Θείο Λόγο.
4: Πρέπει να καταλάβουμε αυτό που κατάλαβαν οι Άγιοι. Και όταν έρχονταν η χάρη στους Αγίους, τους άνοιγε το νου, δηλαδή, και καταλάβαιναν το βάθος και το πλάτος της κενώσεως του Θεολόγου. Εγώ θυμούμαι τον μακαριστό γέροντα μου, ο οποίος μου έλεγε: παιδί μου, η κένωση του Θεολόγου είναι φρικτό. Είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός που δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους του ανθρώπου και δεν θα τον καταλάβει. Δεν θα καταλάβει το νόημα της κενώσεως ούτε στην άγρια ζωή, ούτε στην πανικερασία. Και ακριβώς, αδελφοί μου, όταν έρχεται η χάρη στον άνθρωπο, το ανοίγει το νου του συνένα της γραφάς αλλά του δίνει και γνώση εις τον εαυτό του. Και βλέπετε ο Σωκράτης, τον υπρόκλης Χριστιανός, έτσι τον ονομάζουν οι Άγιοι Πατέρες, τόνιζε το γνώθη σε αυτόν. Πρέπει να μάθουμε να γνωρίζουμε τον εαυτό μας.
0: Μια ξεχωριστή πνευματική συνάντηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο βατοπεδινό μετόχι της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου, με την παρουσία του Γέροντα Εφραίμ. Πλήθος πιστών από την Ελλάδα και το εξωτερικό συγκεντρώθηκαν στο χώρο προκειμένου να παρακολουθήσουν την πνευματική ομιλία. Με λόγο απλό και ουσιαστικό, ο Γέροντας Εφραίμ αναφέρθηκε σε θέματα που συνδέονται με την πίστη, την πνευματική ζωή και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος στη σύγχρονη καθημερινότητά του, μεταφέροντας στους παρευρισκόμενους μηνύματα ενίσχυσης και ελπίδας.
4: Έτσι, από τη μικρή μου την ανάγκη στην πείρα που έχω, θέλω να σας πω έτσι το μήνυμα αυτό από το Άγιον Όρος, ότι ζείτε στον κόσμο και καλά κάνετε. Ο Θεός τάζει τον καθέναν εκεί που αυτός κρίνει. Διότι ο καθένας έχει την αποστολή του, τη διακονία του, και ο καθένας είναι ταγμένος κάπου. Και όταν δείτε τη ζωή σας, θα δείτε ότι κάποιος άλλος οδηγούσε τα πράγματα. Δεν το οδηγούσε κάποιος άνθρωπος, ο Θεός είναι που το οδηγούσε. Και βλέπετε και τις συναναστροφές σας και τις συναντήσεις σας, ακόμα και τις υπηρεσιακές συναντήσεις που έχετε, κάποιος άλλος είναι πίσω από όλα.
0: Να περάσουμε σε άλλα θέματα της επικαιρότητας. Με έντονη κριτική προς την ελληνική κυβέρνηση για την στάση της, τοποθετείται η Παπποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος για τη μη τέλεση της Θείας Λειτουργίας στην ιστορική ιεραμονή της Παναγίας Σουμελά στον Πόντο κατά τον φετινό 15 Αύγουστο. Η Ομοσπονδία υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία της ημέρας για τον ποντιακό ελληνισμό, σημειώνοντας ότι στο πρόσωπο της Παναγίας ενσαρκώνεται το πρόσωπο της Πόντιας Μάνας, αλλά και κάθε μητέρας που συμπάσχει με τον πόνο των παιδιών της. Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Ομοσπονδία, για ακόμη μια χρονιά δεν πραγματοποιήθηκε η Θεία Λειτουργία στην ιεραμονή της Παναγίας Σουμελά στο όρος Μελά, στη Ματσούκα της Τραπεζούντας, αποδίδοντας την ευθύνη στις τουρκικές αρχές. Για εμάς όμως η σιωπή δεν είναι ουδετερότητα, είναι πολιτική στάση, τονίζει χαρακτηριστικά η Παπποντιακή Ομοσπονδία. Να χρησιμοποιούν τον ιστορικό τίτλο της Μητρόπολης, ζήτησε από φορείς και πολίτες ο Μητροπολίτης Δρίνου Πόλεως, Πογωνιανής και Κονίτσης κύριος Αλέξιος. Η αφορμή δόθηκε στη διάρκεια της εκδήλωσης μνήμης από το μαρτυρικό Κεράσοβο Πογωνίου για το ολοκαύτωμα του 1944.
3: Αλλά όλοι μα όλοι, και πρέπει να το καλλιεργήσετε αυτό, αν δεν μπορείτε να λέτε το σιδηρόδρομο που είναι δύσκολο, δηλαδή Δρίνου Πόλεως, Πογωνιανής και Κονίτσης, δεν θα λέτε ούτε Πογωνιανής ούτε Κονίτσης, όπως γράφουν όλες οι εφημερίδες και τα μεγάλα συγκροτήματα από το κέντρο. Γιατί ακριβώς έργο της Εκκλησίας είναι να διασώζει και την ιστορική μνήμη. Και ο Μητροπολίτης εδώ παραμένει Δρίνου Πόλεως.
0: Τη μνήμη του Οσίου Αθανασίου του Χαμακιώτη εορτάζει σήμερα η Εκκλησία μας. Ο Μητροπολίτης Κηφισίας, κύριος Κύριλλος, μιλά στο δημοσιογράφο Δημήτρη Στρουμπάκο, συγκινημένος για την ουσία βιωτή του Αγίου Αθανασίου Χαμακιώτη.
5: Ήταν ασκητικός τύπος, έζησε σε όλη τη ζωή ως μοναχός. Δεν είχε καμία περιουσία, τα άμφια του λιτά, δεν είχε ποτέ χρήματα και πάντοτε δεν έλειπαν τα χρήματα. Ποτέ δεν είχε χρήματα. Δεν μάζευε γιατί ήταν ερήμων και τα έδινε, αλλά μου έλεγαν και οι γερότες εκεί, περάσαν από τα χέρια του, τότε ήτανε εκατομμύρια εκατομμυρίων χρήματα. Δηλαδή, μου έρχεται τώρα στο μυαλό για τη φιλανθρωπία του, όταν ο άνθρωπος εμπιστεύεται το Θεό, ερχόταν εξομολογή του μια πιστή. Είχε ένα οικονομικό πρόβλημα, του το έλεγε, θα το φροντίσουμε παιδάκι μου, της έλεγε. Δεν προλαβαίνει να τελειώσουν την εξομολόγηση, να βγουν έξω, ερχόταν μια άλλη έξω. Καλημέρα παππούλη, αυτό, χωρίς να το ανοίξει, το έπαιρνε, πάρ' το λέει η Ελένη. Τα άνοιγε η Ελένη και ήταν ακριβώς το ποσό που της έλειπε.
0: Ωστόσο, μη χάσετε σήμερα στην ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας και το μοναδικό αφιέρωμα στην Παναγία την Λάλογλη, η οποία από τον Πόντο έφτασε το 1922 στην Φλόρινα.

0: Η κατασκευή της εικόνας αποτελεί σημαντική ένδειξη, καθώς πρόκειται για έργο εκτελεσμένο σε ξύλο, επάνω σε ενωμένες σανίδες, με εμφανή πατίνα και φορές που δημιουργούνται από τον χρόνο και όχι από την τεχνητή παλαίωση. Το γκρίζο μπλε είναι το στρώμα προετοιμασίας πάνω στο ξύλο που αποτελεί τεχνική της παραδοσιακής αγιογραφίας. Και αν παρατηρήσουμε καλύτερα την εικόνα, θα προσέξουμε τη ρογμή που περνά μέσα από την παράσταση, που είναι μια χαρακτηριστική των παλαιών εικόνων.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Η ενημέρωση συνεχίζεται στο op.gr με ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγισε

Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρινεστέσαι. Ιδού γάρον ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, κλινείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια γαλλία συγκέφρωσίνη να γαλλιάσουν δε ωστία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συνετριμένον, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθεια αν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυθήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι ποιησή ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν

Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω τον

Καίσον με ίας την ψυχή μου ότι ημαρτών σου. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπη η ζωή, εν το φωτί σου οψώ με θαφός. Παράτινον το ηλαιό σου της γνώσκους είσαι. Κατεξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια, να μαρτύπες φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επίσε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένας, συ πρέπει ύμνας, η δόξα πρέπει του Πατέρα.

0: Επί ρογάμου, ο κλίνας στην καταβάση του ουρανού σχωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπωνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζηση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήνει Θεοτό το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήνει Θεοτό το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήνει Θεοτό το χαίρε. Και συνδιασωμάτω φωνή σωματούμενός σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμια ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση, πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι εκείνος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμα ξεπουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκγείς προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα. Χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσύλληψη διαπυρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, εις θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η παρθένος την μήτρα να ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρκού ακυρατού χτήμα. Χαίρε Γεωργών Γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα, εφορία νυχτυρμών. Χαίρε τράπεζα βαστάζουσα, ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρίφης αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ φεταράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων, εν τη γαστή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνό Θεοάδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα. Και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες

0: αυτών η κεδούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τη δόρη θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάντη την καμινό βέσασα, χαίρε τη τριάδο του μίστα φωτίζουσα. Χαιρετήρανον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία. Χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνη συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κύριοι και θεοφόροι γεγονώδες οι μάγοι επέστρεψαν σε Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδημος Λυρώδη, μη δότα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα σε δι' Αιγύπτιο φωτισμόν αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρι με εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν. Η τούτων δεριστέντε σε βόμ προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας. Χαίρε εξισραή μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγησου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξε χτίσιν εφανίσες οχτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον. Είναι το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτιόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθρων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμην του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γα θεϊκή ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβήν. Χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίστης Χριστού ασυλίας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προς τον άνθρωπον, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ευθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας. Ημίζε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε τον Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε τον Αλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσον θελόντων σωθήνε,

0: Σώσε θέλω τον κόσμο τον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασες επί ητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της παρθενίας, χαίρε πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους ηλυφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους ηλυθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας θεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άβας ιτσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμωδάς, αν προσφέρομες σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν, τη συμβόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραβίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημά των αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμπειρία.

0: Ω πανύμνητε μήτερ δε κούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Θεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ δε κούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Θεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ δε κούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτα των Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρωσε κολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέρα των χερουβήν και ενδοξωτέρα να συγκρίτωσαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.

0: Κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διώρα ταύτη τας εντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον τουλά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης του ύψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστην λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξιμε. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

0: και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας, πάψοντας ρουμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν ύπνων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένουσαν τις εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών. Η ελπής μου Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ να τίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να έ και παράδεισο λαγικέ, παρθενικών γάφημα εξίστε όσοι σαρκώθη και πεδίων γέγονε ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεοσημών. Την γαρσίν μήτραν θρόνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσωτο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξασιν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αφλίας μου ψυχής και ταλαιπωρούν ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αφλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αφλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μία εν την η αμαρτήματι η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξονα να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξιωτέρα να συγκρίτωσαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτο ζωή σε ονειρούσε, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε, Κύριε, και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Βεβηλωθεί έργησα τόπι ο δήλο του σου αχράντου σώματο και θείου αίματο. Ανάξιο υπάρχου Χριστέ τη μετουσία τη με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύα μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας διμάς αρκωθείς πολυέλε, τη θύνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όφθενη και τέβωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον, και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου του μυστικού Θεού δείπνου ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλαίωση και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρημα άρρηπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εις δεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρον ως υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή, και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδία του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Δόξα σοι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ο Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον Άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδης με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ρυσθή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών τα νήματα ευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός σου των πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
2: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
3: Υπό την σύν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο, ένε μη μήνων σόντερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθός η κυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν Πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν Πατρί και Πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζομαι προσκυνήσου την θεότητα.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενεά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν μου επέστρεψεν, οδήγησε επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού, Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ μετεμούει. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα συνελέει την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου ως συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χέρσι και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρχτε πει λεώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρχτε πει λεώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζω το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύθισο θυσίαν ενέσιος, και ονόματι Κύριο επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδόσου, εναντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τας ανομίας μου πάρε δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω, τι πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου ως φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεοτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
4: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχά των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλάσεις θαρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, Αυτός αθάνατε βασιλέ, πρόσεξε καμού το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνουν το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, κι ούκ ημι άκουσε ταινίσεις ο ύψης δόξης σου, παρόρβησα χάρου σου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ κύρανε εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολυέλαιο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένουν επιστροφήν. Σίγαρ είπα φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούτε λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων αυτών υποτάξαστε αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριό σας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμαυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξι μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντες και φορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάβων, ο μη ερθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμούς αρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβων σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε ενεμή κατοικούντα και μένοντα, σε το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη σκρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενής γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των ταλαμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου. Όπως καγός ειν πάσης εκλεκτή σου, μέτοχος γένα με τον ακυράτους αγαθών, όνειτι είμαστε αγαπώσεις, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις στους αιώνες. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσου με τα Άγια τα αυτά, εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργείας διαβολικής, κατά διάνοιαν της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξης αναιρετής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ο δε ικανός είναι από την στέγην εις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμή το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάσαι ταπείνωσε σε αυτόν, συμμετρίασον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάνη της αλόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ούκ απεξίωσης ελθύν και συδειπνής αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιων και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καυδελίξω ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξω ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και χωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάση διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσθαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ισχύει το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίσον τον φως της μελεσίμου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννούμαι βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων των Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνος σε δημιούργησας και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχη φωτίσαν εσκοτισμένοι ομολογισμών, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ουχαρ πόρνη προσερθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώ την βασιλεία σου πεδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε σωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανομίαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και χωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σοι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εσους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγε, σους δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε,
5: άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Ήζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να γουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος υπροσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος υπροσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο τι άλλος ως εγώ και επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
6: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
5: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχην των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρο σου και ζωηφόρο αναστάση, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είν ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και Χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όρον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισου όρμου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος, κατά κόσμον Αρσένιος Εσνεπίδης, γεννήθηκε στα Φάρσαλα της Καπαδοκίας στις 25 Εβδόμου 1924. Ήρθε στην Ελλάδα με την ανταλλαγή και μεγάλωσε στην Κόνιτσα. Από την παιδική του ηλικία ζούσε ασκητικά. Εντρίφημα είχε τους βίους των Αγίων, τα παλέσματα των οποίων αγωνιζόταν να μιμηθεί με ζήλο υπέρμετρο και ακρίβεια θαυμαστή. Επιδιδόταν στην αδιάλειπτη προσευχή, καλλιεργώντας παράλληλα την ταπείνωση και την αγάπη. Έμαθε την τέχνη του μαραγκού για να μιμηθεί και σε αυτό τον Χριστό. Στο στρατό υπηρέτησε κατά τον ανταρτοπόλεμο 3,5 χρόνια ως ασυρματιστής, ζώντας και εκεί ασκητικά. Στις επιχειρήσεις διακρίθηκε για την παλικαριά, την αυτοθυσία, το ήθος και τα χαρίσματά του. Αφού εκπλήρωσε το χρέος του προς την πατρίδα, ακολούθησε τη μοναχική ζωή, την οποία από μικρός επιθυμούσε. Από λαϊκός είχε θείες εμπειρίες, αλλά στη μοναχική του ζωή η εύνοια του Κυρίου, της Θεοτόκου και των Αγίων κορυφώθηκε. Ασκήτεψε στο Άγιον Όρος, στην Ιερά Μονή στο Μίου Κονίτσης και στο Σινά. Έζησε στην αφάνεια, δόθηκε ολόκληρο στο Θεό και ο Θεός τον φανέρωσε και τον έδωσε σε όλο τον κόσμο. Καθοδήγησε, παρηγόρησε, θεράπευσε, ανάπαυσε τα πλήθη των ανθρώπων που έτρωχαν κοντά του. Η αγιασμένη του ψυχή ξεχύλιζε από θεϊκή αγάπη και η οσιακή του μορφή ακτινοβολούσε τη Θεία Χάρη. Όλη την ημέρα ακούραστος μάζευε τον ανθρώπινο πόνο και σκορπούσε Θεία Παρηγοριά. Ύστερα από μαρτυρικούς πόνους, οι οποίοι, όπως έλεγε, τον ωφέλησαν όσο δεν τον ωφέλησαν οι ασκητικοί αγώνες όλης της ζωής του, αναπαύτηκε εν Κυρίω στις 12 Εβδόμου 1994 στο Ιερό Ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ενταφιάστηκε εκεί δίπλα στο ναό του Αγίου Αρσενίου του Καρπαδόκου. Την ευχή του να έχουμε. Αμήν.

Τα χρόνια που περνούμε είναι πολύ δύσκολα και πολύ επικίνδυνα. Αλλά τελικά θα νικήσει ο Χριστός.

Ο περισσότερος κόσμος της εποχής μας είναι μορφωμένος κοσμικά και τρέχει με την κοσμική μεγάλη ταχύτητα. Επειδή όμως του λείπει ο φόβος του Θεού, αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου, λείπει το φρένο και με ταχύτητα, χωρίς φρένο, καταλήγει σε γκρεμό. Οι άνθρωποι είναι πολύ προβληματισμένοι και οι περισσότεροι πολύ ζαλισμένοι. Έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους. Σιγά σιγά κατευθύνονται προς το να μην μπορούν να ελέγχουν τον εαυτό τους. Αν αυτοί που έρχονται στο Άγιον Όρος είναι τόσο πολύ συγχυσμένοι, τόσο μπερδεμένοι, με τόσο άγχος, σκεφτείτε οι άλλοι που είναι μακριά από το Θεό, από την Εκκλησία πώς θα είναι. Και βλέπεις σ' όλα τα κράτη φουρτούνα, ζάλι μεγάλη. Ο καημένος ο κόσμος, ο Θεός να βάλει το χέρι του, βράζει σαν τη χύτρα ταχύτητος. Και οι μεγάλοι πώς τα φέρνουν, μαγειρεύουν, μαγειρεύουν, τα ρίχνουν όλα στη χύτρα ταχύτητος και σφυρίζει τώρα η χύτρα. Θα πεταχτεί σε λίγο η

Είπα σε κάποιον που είχε μια μεγάλη θέση: γιατί μερικά πράγματα δεν τα προσέχετε, τι θα γίνει? Πάτερ μου, μου λέει, λίγο χιόνι ήταν πρώτα το κακό. Τώρα έχει γίνει ολόκληρη χιονοστιβάδα. Μόνον ένα θαύμα μπορεί να βοηθήσει. Αλλά και με τον τρόπο που πηγαίνουν μερικοί να βοηθήσουν την κατάσταση, κάνουν μεγαλύτερη τη χιονοστιβάδα του κακού. Αντί να λάβουν ορισμένα μέτρα για την παιδεία και τα λοιπά, κάνουν χειρότερα. Δεν κοιτάζουν πως να διορθώσουν αυτή τη χιονοστιβάδα, αλλά την κάνουν μεγαλύτερη. Βλέπεις, το χιονάκι είναι λίγο στην αρχή. Αν κυλήσει στον κατήφορο, γίνεται ένας βόλος. Ο σβόλος, καθώς μαζεύει κι άλλο χιόνι, ξύλα, πέτρες και τα λοιπά, γίνεται σιγά σιγά μεγαλύτερος, μεγαλύτερος και τελικά γίνεται ολόκληρη χιονοστιβάδα. Έτσι και το κακό. Λίγο λίγο έχει γίνει πια χιονοστιβάδα και κυλάει. Τώρα θέλει βόμβα για να σπάσει. Αγωνιάται, γέροντα. Αχ, τι άσπρησαν τα γένια μου πρόωρα. Εγώ πονάω δυο φορές. Μια όταν προβλέπω μια κατάσταση και φωνάζω για να προλάβουμε ένα κακό που πρόκειται να γίνει, και μια όταν δεν δίνουν σημασία, ίσως όχι από περιφρόνηση, και συμβαίνει μετά το κακό και μου ζητούν τότε και τη συμπαράστασή μου. Τώρα καταλαβαίνω τι τραβούσαν οι προφήτες. Μεγαλύτεροι μάρτυρες ήταν οι προφήτες. Πιο μεγάλοι μάρτυρες από όλους τους μάρτυρες, παρόλο που δεν πέθαναν όλοι με μαρτυρικό θάνατο. Γιατί οι μάρτυρες για λίγο υπέφεραν, ενώ οι προφήτες έβλεπαν μια κατάσταση και υπέφεραν συνέχεια. Φώναζαν, φώναζαν, και οι άλλοι τον χαβά τους. Και όταν έφτανε η ώρα και ερχόταν η οργή του Θεού εξαιτίας τους, βασανίζονταν και εκείνοι μαζί. Τουλάχιστον όμως τότε τόσο έφτανε το μυαλό των ανθρώπων. Άφηναν το Θεό και προσκυνούσαν τα είδωλα. Σήμερα που καταλαβαίνουν, είναι η μεγαλύτερη ειδωλολατρεία. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι ο διάβολος βάλθηκε να καταστρέψει τα πλάσματα του Θεού. Έχει κάνει παγκινιά να καταστρέψει τον κόσμο. Λύσαξε, γιατί άρχισε να μπαίνει στον κόσμο η καλή ανησυχία. Είναι πολύ αγριεμένος, γιατί γνωρίζει ότι είναι λίγη η δράση του. Τώρα κάνει όπως ένας εγκληματίας που όταν τον κυκλώσουν λέει «Δεν έχω σωτηρία, θα με πιάσουν», και τα κάνει όλα γυαλιά καρφιά. Ή όπως οι στρατιώτες που εν καιρό πολέμου, όταν τελειώσουν τα πυρομαχικά, βγάζουν τη λόγχη ή το σπαθί και ρίχνονται και ό,τι γίνει σου λέει. Έτσι κι αλλιώς χαμένοι είμαστε, ας σκοτώσουμε όσο πιο πολλούς μπορούμε. Ο κόσμος καίγεται, το καταλαβαίνετε? Έπεσε πολύς πειρασμός. Τέτοια πυρκαγιά έχει βάλει ο διάβολος, που ούτε όλοι οι πυροσβέστες αν μαζευτούν δεν μπορούν να τη σβήσουν. Πνευματική πυρκαγιά. Δεν έχει μείνει τίποτε. Μόνο προσευχή χρειάζεται για να μας λυπηθεί ο Θεός. Βλέπεις, και όταν πιάνει πυρκαγιά μεγάλη και οι πυροσβέστες δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, αναγκάζονται οι άνθρωποι να στραφούν στο Θεό και να τον παρακαλέσουν να ρίξει μια βροχή γερή για να σβήσει. Έτσι και την πνευματική πυρκαγιά που άναψε ο διάβολος, μόνο προσευχή χρειάζεται για να βοηθήσει ο Θεός. Όλος ο κόσμος πάει να γίνει με μια περίπτωση, γενικό ξεχαρβάλωμα. Δεν είναι να πεις «σε ένα σπίτι χάλασε λίγο το παράθυρο ή κάτι άλλο, ας το διορθώσω». Όλο το σπίτι είναι ξεχαρβαλωμένο. Έχει γίνει χαλασμένο χωριό. Δεν ελέγχεται πια η κατάσταση. Μόνον από πάνω ό,τι κάνει ο Θεός. Τώρα είναι να δουλεύει ο Θεός με το κατσαβίδι, με χάδια, με σκαμπύλια να το διορθώσει.
Μια πληγή έχει γίνει ο κόσμος που κυτρίνησε και θέλει σπάσιμο. Αλλά ακόμα δεν ορίμασε καλά. Πάει να οριμάσει το κακό, όπως τότε στην Ιεριχώ που ήταν για απολύμανση.

τι βάσα να έχει ο κόσμος. Ατελείωτα είναι τα βάσανα του κόσμου. Μια γενική αποσύνθεση. Οικογένειες, μικροί, μεγάλοι. Κάθε μέρα η καρδιά μου γίνεται κοιμάς. Τα περισσότερα σπίτια είναι γεμάτα από στεναχώριες, από αγωνία, από άγχος. Μόνο στα σπίτια που ζουν κατά Θεό είναι καλά οι άνθρωποι. Στα άλλα, διαζύγια, άλλοι χρεοκοπημένοι, άλλοι άρρωστοι, άλλοι τρακαρισμένοι, άλλοι με ψυχοφάρμακα, με ναρκωτικά. Λίγο πολύ όλοι, οι καημένοι, έχουν ένα πόνο. Ιδίως τώρα, δουλειές δεν έχουν, χρέη από εδώ, βάσανα από εκεί, τους τραβούν οι τράπεζες, τους βγάζουν από τα σπίτια, ένα σωρό. Και δεν είναι μια και δυο μέρες. Κι αν ένα-δυο παιδιά σε μια τέτοια οικογένεια είναι γερά, αρρωσταίνουν από την κατάσταση. Πολλές οικογένειες από αυτές μια μέρα να είχαν το αμέριμνο, τη ξεγνιασιά των μοναχών, θα είχαν το καλύτερο Πάσχα. Τι δυστυχία υπάρχει στον κόσμο όταν κανείς πονάει και ενδιαφέρεται για τους άλλους και όχι για τον εαυτό του. Τότε όλο τον κόσμο τον βλέπει σαν σε ακτινογραφία με τις ακτίνες τις πνευματικές. Πολλές φορές, εκεί που λέω την ευχή, βλέπω μικρούτσικα παιδάκια, τα καημένα, να περνούν μπροστά μου θλιμμένα και να παρακαλούν το Θεό. Τα βάζουν οι μανάδες τους να κάνουν προσευχή, γιατί έχουν προβλήματα, δυσκολίες στην οικογένεια και ζητούν βοήθεια από τον Θεό. Γυρίζουν το κουμπί στην ίδια συχνότητα και έτσι επικοινωνούμε.

Σήμερα ο κόσμος γέμισε ασφάλειες, ασφάλειες παντού. Αλλά για να είναι απομακρυσμένος από τον Θεό, νιώθει τη μεγαλύτερη ανασφάλεια. Σε καμιά εποχή δεν υπήρχε η ανασφάλεια που έχουν οι σημερινοί άνθρωποι. Και επειδή δεν τους βοηθούν οι ανθρώπινες ασφάλειες, τρέχουν τώρα να μπουν στο καράβι της Εκκλησίας για να νιώσουν πνευματική ασφάλεια. Γιατί βλέπουν ότι το κοσμικό καράβι βούλιαξε. Αν όμως δουν ότι και στο καράβι της Εκκλησίας μπαίνει λίγο νερό, ότι και εκεί έχουν πιαστεί από το κοσμικό πνεύμα και δεν υπάρχει το Άγιο Πνεύμα, τότε θα απογοητευτούν οι άνθρωποι, γιατί δεν θα έχουν μετά από πού να πιαστούν. Ο κόσμος υποφέρει, χάνεται, και δυστυχώς είναι αναγκασμένοι όλοι οι άνθρωποι να ζουν μέσα σε αυτή την κόλαση του κόσμου. Νιώθουν οι περισσότεροι μια μεγάλη εγκατάλειψη, μια αδιαφορία, ιδίως τώρα, από παντού. Δεν έχουν από πού να κρατηθούν. Είναι αυτό που λένε, ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται. Αυτό δείχνει ότι ο πνιγμένος ζητάει από κάπου να πιαστεί, να σωθεί. Βλέπεις, το καράβι βουλιάζει και ο άλλος πάει να πιαστεί από το κατάρτι. Μα αφού το καράβι βουλιάζει, δεν σκέφτεται ότι και το κατάρτι θα βουλιάξει. Πιάνεται από το κατάρτι και βουλιάζει πιο γρήγορα. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι ζητούν κάπου να ακουμπήσουν, από κάπου να πιαστούν. Και αν δεν έχουν πίστη να ακουμπήσουν σε αυτήν, αν δεν εμπιστευτούν στον Θεό, έστω να εγκαταλείψουν τελείως τον εαυτό τους αυτόν, θα βασανίζονται. Μεγάλη υπόθεση η εμπιστοσύνη στο Θεό. Τα χρόνια που περνούμε είναι πολύ δύσκολα και πολύ επικίνδυνα, αλλά τελικά θα νικήσει ο Χριστός. Θα δείτε πώς θα εκτιμήσουν την Εκκλησία, αρκεί εμείς να είμαστε σωστοί. Θα καταλάβουν ότι αλλιώς δεν γίνεται χωριό. Και οι πολιτικοί έχουν πλέον καταλάβει ότι αν κάποιοι μπορούν να βοηθήσουν τώρα σε αυτό το τρελοκομείο που έχει γίνει ο κόσμος, αυτοί είναι οι άνθρωποι της Εκκλησίας. Μη σας φαίνεται παράξενο. Οι πολιτικοί μας σήκωσαν τα χέρια. Ήρθα στο καλύβι μερικοί και μου είπαν, οι καλόγεροι πρέπει να κάνουν ιεραποστολή, αλλιώς δεν γίνεται. Δύσκολα χρόνια. Αν γνωρίζετε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε και τι μας περιμένει.

Χειμώνα καιρό ήρθε μια μέρα στο καλύβι 80 άτομα, από φοιτητές μέχρι σκηνοθέτες. Έκλαιγαν και ρωτούσαν αν μπορούν να σπουδάσουν θεολογία. Είναι εξωφρενική η κατάσταση στον κόσμο. Όλοι ζητούν κάτι, χωρίς να ξέρουν οι περισσότεροι τι ζητούν. Άλλοι με μπουζούκια ψάχνουν την αλήθεια, άλλοι με εξωφρενική μουσική ζητούν τον Χριστό. Γέροντα, αλήθεια, τι αναζήτηση έχει ο κόσμος? Τόσοι άνθρωποι να έρχονται και να στέκονται όρθιοι και να περιμένουν ώρες. Μέσα στα σημεία των καιρών είναι και αυτό. Να ζητάει ο κόσμος βοήθεια από μένα τον ταλέπορο. Δεν βλέπω κάτι το καλό στον εαυτό μου και απορώ τι βρίσκουν οι άνθρωποι και τρέχουν σε μένα. Κολοκύθι με φλούδα καρπουζιού είμαι. Στις μέρες μας το κολοκύθι το τρώνε για καρπούζι, γιατί έχει φλούδα καρπουζιού. Ξεκινούν από την άκρη του κόσμου και δεν είναι σίγουροι. Θα με βρουν, δεν θα με βρουν. Και τον εαυτό μου το συχαίνομαι και τον κόσμο τον πονάω. Πού έχουμε φτάσει? Πού κατήντησε ο κόσμος? Ο προφήτης Ισαΐας αναφέρει ότι θα έρθει καιρός που οι άνθρωποι θα βρουν έναν που θα έχει μάτια και θα του πούν: «Έλα να σε κάνουμε βασιλιά». Ο Θεός να μας λυπηθεί. Όταν διαβάζω τον 28ο ψαλμό που είναι «Για αυτούς που κινδυνεύουν στη θάλασσα», λέω «Θεέ μου». Και η στεριά, ο κόσμος όλος έχει γίνει χειρότερη θάλασσα, γιατί πνίγει τον κόσμο πνευματικά. Και όταν έρχεται κόσμος απογοητευμένος, τους διαβάζω τον 93ο και τον 36ο ψαλμό. Θεός εκδικήσεων Κύριος, Θεός εκδικήσεων επαρησιάσατο. Υψωθήτιο κρίνων την γην, απόδος ανταπόδοσιν της υπερηφάνης. Τον λαό σου Κύριε εταπείνωσαν και την κληρονομία σου εκάκωσαν. Και γένετο μη Κύριος εις καταφυγήν και ο Θεός μου εις βοηθών ελπίδος μου. Δίνω μεγάλη παρηγοριά. Με μια ματιά στον ουρανό θα άλλαζαν τα πράγματα. Αλλά βλέπεις, δεν σκέφτονται το Θεό σήμερα οι άνθρωποι. Γι' αυτό δεν βρίσκεις ανταπόκριση. Δεν μπορείς να συνεννοηθείς. Συνέχεια παρακαλώ τον Θεό να παρουσιάσει σωστούς ανθρώπους, χριστιανούς, για να βοηθούν τον κόσμο. Και τους σωστούς να τους κρατήσει χρόνια. Να κάνουν προσευχή, να φωτίσει ο Θεός να βγουν νέοι άνθρωποι. Αγνοί, να βγουν μακαβαίοι. Γιατί οι τωρινοί καταστρέφουν τον κόσμο. Οι νεότεροι μπορεί να έχουν απειρία, αλλά δεν έχουν ψευτιά, πονηριά. Να παρακαλούμε να φωτίσει ο Θεός ανθρώπους, όχι μόνο στην εκκλησία, αλλά και αυτούς που κυβερνούν. Να έχουν φόβο Θεού και να μπορέσουν κάτι να πούν. Λίγο, μια φωτισμένη κουβέντα αν πούν, τάκ, αλλάζουν μια κατάσταση. Αν πούν όμως μια ανοησία, μπορεί ολόκληρο κράτος να το τσακίσουν. Μια καλή απόφαση είναι ευεργεσία για τον κόσμο. Μια άσχημη απόφαση είναι καταστροφή. Δεν είναι μόνο η υλική δυστυχία που πεινούν, που δυστυχούν οι άνθρωποι. Η πνευματική δυστυχία είναι πιο μεγάλη. Η προσευχή πολύ θα βοηθήσει να τους φωτίσει λιγάκι ο Χριστός. Παίρνει το κατσαβιδάκι ο Χριστός, λίγο, ένα στρίψιμο, μια βόλτα πίσω. Εντάξει, όλα τακτοποιούνται. Σιγά σιγά, όταν ο Θεός φωτίζει μερικούς ανθρώπους, τότε το κακό εξαφανίζεται μόνο του. Γιατί το κακό μόνο του καταστρέφεται. Δεν το καταστρέφει ο Θεός. Τελικά τα πράγματα θα έρθουν στη θέση τους. Βλέπω ότι πολλοί που έχουν μια θέση καταλαβαίνουν, πονούν και αγωνίζονται. Και ιδιαίτερα το χαίρομαι.

Στην εποχή μας λείπουν τα παραδείγματα. Γέροντα, γιατί ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων λέει ότι οι μάρτυρες των εσχάτων χρόνων θα είναι υπερπάντων μάρτυρας? Γιατί παλιά είχαμε μεγάλα αναστήματα. Στην εποχή μας λείπουν τα παραδείγματα. Μιλώ γενικά για την Εκκλησία και το μοναχισμό. Τώρα πλήθυναν τα λόγια και τα βιβλία και λιγόστεψαν τα βιώματα. Θαυμάζουμε μόνο τους Αγίους Αθλητές της Εκκλησίας μας, χωρίς να καταλαβαίνουμε το πόσο κοπίασαν. Γιατί δεν κοπιάσαμε, για να μπορούμε να καταλάβουμε τον κόπο τους, για να τους αγαπήσουμε και να αγωνιστούμε από φιλότιμο να τους μιμηθούμε. Ο καλός Θεός βέβαια θα λάβει υπόψη του την εποχή και τις συνθήκες στις οποίες ζούμε και ανάλογα θα ζητήσει. Αν λίγο αγωνιστούμε, θα στεφανωθούμε περισσότερο από τους παλιούς. Παλιά που υπήρχε το αγωνιστικό πνεύμα και ο καθένας προσπαθούσε να μιμηθεί τον άλλο, δεν μπορούσε να σταθεί ούτε το κακό ούτε η αμέλεια. Ήταν και το καλό πολύ και αγωνιστικό πνεύμα υπήρχε. Γι' αυτό ένας αμελής δεν μπορούσε να σταθεί. Τον έπαιρνα σβάρνα οι άλλοι. Θυμάμαι μια φορά στη Θεσσαλονίκη περιμέναμε τα φανάρια για να περάσουμε από το ένα πεζοδρόμιο στο άλλο. Σε μια στιγμή αισθάνθηκα ένα κύμα να με σπρώχνει προς τα εμπρός, γιατί όλοι πήγαιναν προς τα εκεί. Μόλις που σήκωσα το πόδι και προχωρούσα. Θέλω να πω δηλαδή ότι όταν όλοι πάνε προς ένα μέρος, ένας και να μην θέλει να πάει, δυσκολεύεται να μην πάει, γιατί τον πάνε οι άλλοι. Σήμερα, αν κάποιος θέλει να ζήσει τίμια και πνευματικά, δεν χωράει στον κόσμο. Δυσκολεύεται. Και αν δεν προσέξει, θα τον πάρει ο κατήφορος, το κοσμικό κανάλι. Παλιότερα ήταν πολύ το καλό, πολύ αρετή. Πολύ το καλό παράδειγμα και το κακό πνιγότα στο πολύ καλό. Και η λίγη αταξία που υπήρχε στον κόσμο ή στα μοναστήρια δεν φαινόταν κι ούτε έβλαπτε. Τώρα τι γίνεται? Το κακό παράδειγμα είναι πολύ και το λίγο καλό που υπάρχει περιφρονείται. Γίνεται δηλαδή το αντίθετο. Πνίγεται το λίγο καλό στο πολύ κακό και έτσι κυβερνάει το κακό. Όταν ένας άνθρωπος ή ένα σύνολο ανθρώπων έχει αγωνιστικό πνεύμα, αυτό πολύ βοηθάει. Γιατί όταν ένας προχωράει πνευματικά, δεν ωφελεί μόνο τον εαυτό του, αλλά βοηθάει και τον άλλο που τον βλέπει. Και ένας που είναι χαλαρός, πάλι το ίδιο, επιδρά και στους άλλους. Όταν ο ένας χαλαρώνει, ο άλλος χαλαρώνει, τελικά χωρίς να το καταλαβαίνουν. Δεν μένει τίποτα. Γι' αυτό το αγωνιστικό πνεύμα πολύ θα βοηθήσει μέσα σε αυτή την χαλάρωση που υπάρχει. Αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε πολύ, γιατί φτάσαν δυστυχώς σε τέτοιο σημείο οι σημερινοί άνθρωποι που κάνουν και νόμους ακόμα χαλαρούς και τους επιβάλλουν και στους αγωνιζόμενους να τους εφαρμόσουν. Γι' αυτό οι αγωνιζόμενοι όχι μόνο δεν πρέπει να επηρεάζονται από το κοσμικό πνεύμα, αλλά και να μην συγκρίνουν τον εαυτό τους με τους κοσμικούς και νομίζουν ότι είναι άγιοι και μετά χαλαρώσουν και γίνονται χειρότεροι και από τους πιο κοσμικούς. Στην πνευματική ζωή δεν θα βάλει κανείς για πρότυπο τους κοσμικούς αλλά τους Αγίους. Καλά είναι να παίρνει κάθε αρετή και να βρίσκει τον Άγιο που την έχει, να μελετά τον βίο του και τότε θα βλέπει ότι δεν έχει κάνει τίποτα και θα προχωρεί με ταπείνωση. Στο στάδιο αυτό που τρέχουν δεν κοιτάζουν πίσω να δουν που βρίσκεται οι τελευταίοι, γιατί αν το κάνουν θα μείνουν αυτοί τελευταίοι. Όταν προσπαθώ να μιμηθώ τους προχωρημένους, η συνείδηση λεπτύνεται. Όταν όμως βλέπω τους πίσω, δικαιολογώ τον εαυτό μου και λέω ότι δεν είναι σπουδαία τα σφάλματά μου εν σύγκριση με τα δικά τους. Επαναπαύομαι στον λογισμό μου ότι υπάρχει και ο κατώτερός μου. Έτσι πνίγω τη συνείδησή μου ή καλύτερα
καταλήγω να έχω μια καρδιά σοβαντισμένη, ανέστητη.

Γιατί γέροντα, ενώ κάνουμε τόσο δύσκολα το καλό, πέφτουμε τόσο εύκολα στο κακό. Γιατί για το καλό πρέπει πρώτα ο ίδιος ο άνθρωπος να βοηθήσει, να αγωνιστεί, ενώ στο κακό βοηθάει ο διάβολος. Ύστερα, οι άνθρωποι δεν μιμούνται το καλό, ούτε έχουν καλούς λογισμούς. Πολλές φορές φέρνω το εξής παράδειγμα στους λαϊκούς. Ας πούμε ότι έχω ένα αυτοκίνητο και λέω με το λογισμό μου: τι να το κάνω, εγώ μπορώ να εξυπηρετηθώ και με κάποιο γνωστό μου και με κανένα ταξί στην ανάγκη. Ας το δώσω σε εκείνο τον οικογενειάρχη που έχει πολλά παιδιά, να τα βγάλει λίγο έξω, να τα πάει σε κανένα μοναστήρι, να ξεσκάνε και να βοηθηθούνε τα καημένα. Αν το δώσω, κανένας δεν θα με μιμηθεί σε αυτό. Αν όμως έχω ένα αυτοκίνητο ίδιες μάρκας με το δικό σας και ύστερα αλλάξω και πάρω άλλη καλύτερη μάρκα, να δείτε, δεν θα κοιμηθείτε όλη νύχτα για να βρείτε έναν τρόπο να αλλάξετε αυτοκίνητο και να πάρετε καλύτερο, ίδιο με το δικό μου, και εσύ είναι καλά και τα δικά σας αυτοκίνητα. Σε αυτή την περίπτωση θα πείτε, θα πουλήσω, θα δανειστώ για να αλλάξω. Ενώ στην προηγούμενη περίπτωση κανένας δεν θα με μιμηθεί. Να πει, τι να το κάνω κι εγώ το αυτοκίνητο, ας το δώσω. Αλλά μπορεί να πούν ότι είμαι και χαμένος. Οι άνθρωποι εύκολα επηρεάζονται στο κακό, ενώ στο βάθος αναγνωρίζουν και παραδέχονται το καλό. Όμως πιο εύκολα επηρεάζονται και παρασύρονται από το κακό, γιατί εκεί κανονάρχει το ταγκαλάκι. Το γλυκό κατήφορο εύκολα το βρίσκει κανείς, γιατί ο πειρασμός δεν έχει άλλο τυπικό παρά να σπρώχνει στο γλυκό κατήφορο τα πλάσματα του Θεού. Ο Χριστός μας έχει αρχοντιά. Σου λέει, αυτό είναι το καλό, ή της θέλει ο πίσω μου ελθύν. Δεν λέει, με το ζόρι έλα κοντά μου. Ο διάβολος έχει γυφτιά. Από εδώ, από εκεί τον τυλίγει τον άνθρωπο για να τον πάει εκεί που θέλει. Ο Θεός σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου, γιατί δεν έκανε δούλους, αλλά ιούς. Και παρόλο που ήξερε ότι θα επακολουθούσε η πτώση, δεν τους έκανε δούλους. Προτίμησε να έρθει, να σαρκωθεί, να σταυρωθεί και να κερδίσει έτσι τον άνθρωπο. Με την ελευθερία όμως αυτή που έδωσε ο Θεός, παρόλο που ο διάβολος μπορεί να κάνει πολύ κακό, δίνεται μια ευκαιρία για κοσκίνισμα. Φαίνεται τι κάνει κανείς με την καρδιά του. Φαίνεται καθαρά το πολύ φιλότιμο.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
2: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Η Παπαντή. Περιγραφή της εικόνας. Γκότσης Χρήστος. Ο αγιογράφος της εικόνας της Παπαντής τοποθετεί τη σκηνή στο ναό μπροστά στο αγιοβήμα Χριστιανικής Εκκλησίας. Διακρίνονται το βημόθυρο, η Αγία Τράπεζα, το θολωτό κυβόριο που το στηρίζουν 4 κολόνες. Όπως παρατηρήθηκε, οι κολόνες φαίνονται πάνω από τους φωτοστεφάνους με τρόπον ώστε να επισημαίνονται οι μορφές και σύγχρονα να συνεχίζονται οι όρθιες τάσεις στη σύνθεση. Η Θεοτόκος, λιγερός όμως ως νεαρά κυπάρισος, απλώνει τα χέρια της για να παραλάβει το βρέφος από το Σιμεών. Εκείνος με τα δυο του χέρια σκεπασμένα κρατεί το βρέφος που με απλωμένο το δεξί του χέρι και κοιτάζοντας την Παναγία λαχταρεί να πέσει στην αγκαλιά της. Η σεβάσμια και άγια μορφή του Σιμεών εντυπωσιάζει. Η κεφαλή του είναι μακρόμαλη και αναμαλιασμένη, με τους πλοκάμους συνεστραμμένους ως οφίδια, το γένειόν του αναταραγμένον, το πρόσωπον του σεβάσμιον κατά πολλά και πατριαρχικών. Οι πόδες του λυγισμένοι πατούν επάνω εις το υποπόδιον κλονιζόμενοι. Τα όματά του είναι ως σαν δακρυσμένα και φαίνεται ως να λέγει «Νίν απολύεις τον δούλον σου δέσποτα». Αξίζει να παρατηρηθεί πως ενώ η εικόνα παρουσιάζει τη σκηνή 40 μέρες μετά τη γέννηση του Ιησού, τον ήπιο δεν παρουσιάζεται σπαργανωμένο. Έχει φωτοστέφανο, κρατάει στο χέρι λιτό, έχει βασιλική και θεϊκή εμφάνιση. Αυτό δεν γίνεται χωρίς λόγο. Το παιδί είναι ο Εμμανουήλ, με θυμόν ο Θεός, ο Θεάνθρωπος. Είναι ο άναρχος λόγος του Πατρός, αρχή λαβών χρονικήν, μη εξτάς της αυτού θεότητος. Ο οχούμενος εν άρμαση χερουβίμ και υμνούμενος εν άσμαση σεραφίμ, όπως λένε τα τροπάρια του εσπερινού της εορτής. Πίσω από τη Θεοτόκο στέκει η προφήτης Άννα. Η στάση της προδίδει το προφητικό της χάρισμα. Το ένα της χέρι είναι υψωμένο σε σχήμα ομιλίας και το άλλο, το αριστερό, κρατάει ανοιχτό ηλιτάριο που γράφει σε μικρά μαύρα κεφαλαία. Τούτο το βρέφος ουρανών και γήνε στερέωσεν. Το κεφάλι της με μελετημένη κλίση είναι γυρισμένο προς τον Ιωσήφ, που έρχεται πίσω της σαν να απευθύνει σε αυτόν τον προφητικό λόγο, ενώ κοιτάζει το θεατή. Στην άκρη αριστερά ο Ιωσήφ προχωρεί κρατώντας πάνω στην πτυχή του ενδύματός του, σε άλλες εικόνες μέσα σε κλουβί, τα δύο τριγώνια ή τα δύο περιστεράκια. Τα πουλιά αυτά, όπως λέει το παρακάτω απόσπασμα από ύμνο του εσπερινού της εορτής, συμβόλιζαν τους από τους Ιουδαίους και εθνικούς χριστιανούς, καθώς και τις δύο διαθήκες, την Παλαιά και την Καινή, τον οποίον αρχηγός είναι ο Χριστός. Ο της χερουβίμ εποχούμενος και υμνούμενος υπό τον Σεραφείμ, σήμερον το θείο ιερό κατά νόμων προσφερόμενος, πρεσβυτικές ενθρονίζεται αγκάλες και υπό Ιωσήφης δέχεται δώρα θεοπρεπός. Ο ζεύγος τριγώνων την αμίαν των εκκλησίαν και των εθνών των νεόλεκτων, νεοσύλεκτο, λαών, περιστερών δε δύο νεοσούς, ως αρχηγός παλαιάστε και καινής. Παρόμοια λένε και οι πατέρες της εκκλησίας για τον συμβολισμό των πουλιών αυτών.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Εμπειρίες ενός γιατρού στο Άγιο Όρος. Καρακασίδης Ιωάννης. Πώς αντιμετωπίζουν οι μοναχοί την αρρώστια? Με υπομονή και καρτερικότητα. Ασθένεια Θεού επίσκεψη, λένε. Μου λέει μια μέρα ένας μοναχός: για να μου στείλει ο Θεός την αρρώστια σημαίνει ότι με θυμήθηκε και ότι κάτι θέλει να μου πει. Αυτός ξέρει. Και αυτός που μου την έδωσε. Αυτός και θα μου την επάρει αν και όποτε εκείνος το θελήσει. Τι να πεις? Ο Γεροευγένιος λέει: για 4 λόγους δίνει ο Θεός τις αρρώστιες. Για τις αμαρτίες των γονέων μας, για τις αμαρτίες τις δικές μας, για να ασκηθούμε στην υπομονή και στην ταπείνωση και για έναν 4ο λόγο που μόνο εκείνος γνωρίζει. Υπάρχουν βέβαια και οι δυσκολίες. Ένα βράδυ την άνοιξη που μας πέρασε, έρχεται ο Γερονικόδημος στο ιατρείο με σχισμένη την αριστερή παλάμη. Δέχτηκε να του την περιποιηθώ. Δεν δέχτηκε να του τη ράψω. Δεν μπόρεσα να τον πείσω να δεχτεί να του κάνω τον αντιτετανικό όρο. Η Παναγία φύλαξε να μην κοπώ πολύ. Και αυτή είναι που θα με κάνει καλά. Μία από τις πρώτες μέρες μου στο ιατρείο του Αγίου Όρους ήρθε ο Γεροιερεμίας. Χωρίς πολλά λόγια μου λέει: γιατρέ, έχω καρκίνο και ήρθα να μου γράψεις τα φάρμακά μου. Έμεινα. Όταν συνειδητοποίησα τι μου είχε πει, προσπάθησα να διασκεδάσω κάπως την κατάσταση. Μάταιος κόπος. Ο Γεροιερεμίας έδειχνε ότι δεν του χρειαζόταν παρηγοριά. Την είχε μέσα του. Τώρα είμαι καλά, γιατρέ, μου κάνει. Όταν θα έρθουν οι μεταστάσεις στα κόκαλα, να εύχεσαι να μου δώσει ο Θεός δύναμη να τις αντέξω. Οι παλιοί μοναχοί είναι χάρμα οφθαλμών και ακοής. Χαίρεσαι να κάθεσαι δίπλα τους ακόμη και όταν είναι κατάκητοι. Ξανανιώνεις μαζί τους. Δεν είναι μόνο η πείρα και η ανθρώπινη σοφία που έχουν να σου προσφέρουν. Σου μεταδίδουν τον αέρα και την άνεση μιας άλλης ζωής. Πας να τους βοηθήσεις ιατρικά και σου λένε: γιατρέ, δεν έχω να σου δώσω τίποτα. Το βράδυ όμως θα κάνω προσευχή για σένα. Και νιώθεις για μια στιγμή ότι αυτή είναι η καλύτερη αμοιβή, το πιο δυνατό φακελάκι. Ξέρεις ότι φεύγοντας δεν θα είναι μόνο το κρασί, τα κυπευτικά και το θυμίαμα με τα οποία θα σε έχουν φιλοδορήσει. Οι νέοι μοναχοί είναι πιο κοντά μας. Αντιμετωπίζουν την ασθένεια λιγότερο φιλοσοφημένα, περισσότερο ορθολογιστικά. Οι περισσότεροι είναι μορφωμένοι, με 1, 2 ή και περισσότερα πτυχία. Έρχονται στο ιατρείο για λιγότερο σοβαρά πράγματα υγείας, ζητούν εξηγήσεις πιο επιστημονικές. Οι απορίες τους είναι πολλές φορές για μένα έναυσμα για περισσότερη μελέτη. Όχι λίγες φορές ανοίγω μπροστά τους κάποιο ιατρικό βιβλίο για να τους δώσω μια πιο έγκυρη απάντηση και το εκτιμούν αυτό. Πώς αντιμετωπίζουν οι μοναχοί τον θάνατο? Χωρίς φόβο, θα τολμούσα να πω με χαρά. Έχω δει πολλούς θανάτους μοναχών. Φεύγουν όλοι πλήρης ημερών. Ο ένας 86 χρονών, ο άλλος 92. Πριν 3-4 μήνες στη σκήτη Κουτλουμουσίου κοιμήθηκε ο Γεροϊωσήφ σε ηλικία 108 χρονών. Μια μέρα πριν το θάνατό του έκανε τον περίπατό του στη σκήτη. Αποχαιρέτησε τη σκήτη, το εξηγούν οι πατέρες. Κοντά στις Καριές, στο κελί του Αγίου Νικολάου, ζει ο Γεροπροκόπης της συνοδείας του Γέροντα Ιερόθεου. Επιμένει ότι είναι 99 χρονών. Αν δεν σου το πει, δεν το πιστεύεις. Γυρνάει πάντα ξυπόλυτος μέσα και έξω από το κελί, ακόμη και στις πιο κρύες μέρες του χειμώνα. Κάνει χιούμορ. Αν του πεις να τα κατοστήσεις, σου λέει ότι αυτό δεν είναι ευχή, αλλά κατάρα. Δουλεύει πολύ. Το εργόχειρό του είναι το πλέξιμο σκουφιών και ραπτική. Έχει μάτι αετού παρόλη την προχωρημένη ηλικία του. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι η ηρεμία και η γαλήνη στο πρόσωπό του την ώρα που ξεψυχούν, που μεταδίδονται και στους γύρω τους. Συχνά ο μελοθάνατος δίνει κουράγιο σε όσους τον φροντίζουν. Τους λέει να μην κλαίνε, τους δίνει συμβουλές από την πείρα του ως άνθρωπος και ως μοναχός, τους δίνει την ευχή του. Πολλοί προβλέπουν το τέλος τους. Φροντίζουν να φεύγουν πάντα έτοιμοι για το αιώνιο ταξίδι. Εννοούν να έχουν εξομολογηθεί και να έχουν κοινωνήσει. Να μην είναι μαλωμένοι με κανέναν. Να μην έχουν χρωστούμενα. Πριν 2 μήνες κοιμήθηκε στη Μονή Σταυρονικήτα ο Γερονικήτας γύρω στα 90. Παλιός αγιορείτης, είχε 60 χρόνια στο όρος. Μου είπε μια μέρα που πήγα να τον επισκεφθώ: ακόμα και αν βγάζεις νερό από την πέτρα, μην έχεις την απέτηση να δεις την Παναγία. Τα τελευταία 5-6 χρόνια τα πέρασε στο κρεβάτι με απανωτά εγκεφαλικά. Έκανε υπομονή. Οι νεότεροι πατέρες της Μονής τον υπηρέτησαν με υπομονή. μάλωναν ποιος θα τον περιποιηθεί. Αμοιβή τους ήταν οι συμβουλές, η πείρα, η ευχή του. «Νιώθουμε πιο φτωχοί χωρίς αυτόν», είπε ο ηγούμενος στην κηδεία. «Ήταν παράγοντας ισορροπίας για όλο το μοναστήρι μας. Ευλογία της Παναγίας». Έτσι κοιμούνται οι μοναχοί στο Αγιώρος. Αφανείς Άγιοι, που δεν τους έμαθε και δεν θα τους μάθει ποτέ κανείς. Συμφιλιωμένοι με όλους και με όλα. Με τον εαυτό τους, με το Θεό. Πριν λίγο καιρό ήρθε στο Όρος γνωστός μου δικηγόρος και τέος βουλευτής με σκοπό να επισκεφθεί έναν ασκητή θυμισμένο για τη σοφία και την αγιότητά του για κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας του γιού του. Κατεβήκαμε μαζί στο καλύβι του γέροντα. Τον δέχτηκε εγκάρδια σαν να τον γνώριζε από χρόνια. Περίμενα με πολλή ανυπομονησία και περιέργεια να ακούσω τη γνωμάτευση του γέροντα. «Αν ο γιος σου και εσύ δεν κάνετε προσευχή, η αρρώστια θα αλλάξει δρόμο. Αν ο Θεός κρίνει ότι ο γιος σου είναι έτοιμος, μπορεί να σου τον πάρει τώρα. Μη λυπηθείς γι' αυτό. Αν πάλι κρίνει ότι δεν είναι έτοιμος, θα σου τον αφήσει κι άλλο». Ο ίδιος ασκητής με αγαπάει και μου το δείχνει πάντα με πολύ χιούμορ. «Πάλι εδώ είσαι ρε γιατρέ. Γιατί ήρθες αφού δεν σε κάλεσα?» Για να συμπληρώσεις το ίδιο στυλ. «Καλά, αφού ήρθες τώρα θα αρρωστήσω για να μην φύγεις χωρίς δουλειά». Δείχνει το κουτί με τα λουκούμια. «Αυτό είναι το εξωτερικό ιατρείο το δικό μου. Έχει φάρμακα μέσα. Πάρε ένα. Εσύ έχεις τόσο γλυκά φάρμακα?» Με ξεπροβοδίζει χαριτολογώντας. «Καλύτερα αγροτικός γιατρός παρά καθηγητής πανεπιστημίου. Τον αγροτικό γιατρό τον έχεις δίπλα σου ό,τι ώρα τον θέλεις. Τον καθηγητή που να τον βρεις».
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Το νέο έτος. Αλεξάνδερ Σμέμαν, πρωτοπρεσβύτερος, 1921-1983. Είναι παλιό το έθιμο. Την παραμονή του νέου έτους, όταν το ρολόι χτυπήσει μεσάνυχτα, σκεφτόμαστε τις επιθυμίες μας για το νέο έτος και προσπαθούμε να εισέλθουμε στο άγνωστο μέλλον με ένα όνειρο, προσδοκώντας ταυτόχρονα την εκπλήρωση κάποιας αγαπητής μας επιθυμίας. Σήμερα, για άλλη μια φορά, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα νέο έτος. Τι επιθυμούμε για τους ίδιους, για τους άλλους, για τον καθένα? Ποιο είναι το τέλος όλων μας των ελπίδων? Η απάντηση είναι μονίμως η ίδια αιώνια λέξη. Ευτυχία. Ευτυχές το νέο έτος. Ευτυχία για το νέο έτος. Η ιδιαίτερη ευτυχία που επιθυμούμε είναι φυσικά διαφορετική και προσωπική για τον καθένα. Αλλά όλοι μας μετέχουμε στην κοινή πίστη πως αυτό το έτος η ευτυχία θα μας πλησιάσει, πως μπορούμε να ελπίσουμε σε αυτή με προσδοκία. Πότε όμως είναι κάποιος αληθινά ευτυχισμένος? Μετά από αιώνες εμπειρίας και γνώσης σχετικά με τον άνθρωπο, δεν μπορούμε πλέον να εξισώσουμε την ευτυχία με οποιοδήποτε εξωτερικό γνώρισμα, παραδείγματος χάριν χρήματα, υγεία, επιτυχία κλπ. Γνωρίζουμε πως τίποτε από όλα αυτά δεν ανταποκρίνεται πλήρως σε αυτή τη μυστηριώδη και πάντοτε φευγαλαία έννοια της ευτυχίας. Είναι σαφές πως η φυσική άνεση φέρνει ευτυχία αλλά και άγχος. Η επιτυχία φέρνει ευτυχία αλλά και φόβο. Είναι εκπληκτικό πως όσο περισσότερη εξωτερική ευτυχία διαθέτουμε, τόσο περισσότερο εύθραυστη γίνεται και πιο ατίθασος ο φόβος πως θα τη χάσουμε και θα μείνουμε με άδεια χέρια. Πιθανώς αυτός είναι και ο λόγος που ευχόμαστε ο ένας τον άλλον μία νέα ευτυχία για το νέο έτος. Η παλιά ευτυχία ποτέ δεν πραγματοποιήθηκε. Κάτι πάντοτε έλειπε. Τώρα όμως ατενίζουμε ξανά μπροστά μας με μία ευχή, ένα όνειρο, μία ελπίδα. Χριστέ και Παναγία. Το Ευαγγέλιο πριν από πάρα πολύ καιρό είχε καταγράψει την ιστορία ενός ανθρώπου που πλούτησε, έκτισε καινούριες αποθήκες για να αποθηκεύσει τα αγαθά του και αποφάσισε πως πλέον είχε όλα τα αναγκαία που εγγυώντο την ευτυχία του. Είχε άνεση και μέσα. Εκείνη όμως τη νύχτα άκουσε «Άφρον, ταύτη τη νυχτή την ψυχήν σου απαιτούσιν από σου. Αδεητήμασες τίνι έστε». Η σταδιακή συνειδητοποίηση ότι τίποτε δεν μπορεί να κρατηθεί, πως μπροστά μας βρίσκεται ο αναπόφευκτος θάνατος και η φθορά, είναι το δηλητήριο που δηλητηριάζει τη μικρή και περιορισμένη ευτυχία που διαθέτουμε. Αυτός είναι σίγουρα και ο λόγος για τη συνήθεια που έχουμε να κάνουμε τέτοιο σαματά και θόρυβο, φωνάζοντας και γελώντας, καθώς το ρολόι χτυπάει 12 την παραμονή του νέου έτους. Φοβούμαστε να μείνουμε μόνοι και σιωπηλοί, καθώς το ρολόι χτυπάει σαν την ανελαίητη φωνή της μοίρας. Πρώτο χτύπημα, δεύτερο, τρίτο και συνεχίζει, τόσο αδυσόπιτα, ομοιόμορφα, τόσο τρομακτικά μέχρι τέλους. Τίποτε δεν μπορεί να το αλλάξει, τίποτε να το σταματήσει. Έτσι έχουμε δύο πολύ βαθείς και ακατάλυτους άξονες της ανθρώπινης συνείδησης. Φόβος και ευτυχία, εφιάλτης και όνειρο. Η καινούργια ευτυχία που ονειρευόμαστε την παραμονή του νέου έτους θα μπορέσει τελικά να ηρεμήσει, να σκορπίσει και να κατανικήσει το φόβο? Ονειρευόμαστε μία ευτυχία στην οποία να μην παραμονεύει ο φόβος βαθιά μέσα της, ένας φόβος από τον οποίο προσπαθούμε πάντοτε να προφυλαχθούμε, πίνοντας ή με το να είμαστε συνεχώς απασχολημένοι, περιβαλλόμενοι από θόρυβο. Η σιγή όμως αυτού του φόβου είναι ισχυρότερη από κάθε άλλο φόβο. Άφρον. Μάλιστα, το αθάνατο όνειρο της ευτυχίας είναι εκφύσεως ανόητο σε έναν κόσμο μολυσμένο από φόβο και το θάνατο. Ακόμη και στις ανώτερες στιγμές του ανθρώπινου πολιτισμού, οι άνθρωποι το γνωρίζουν καλά. Μπορούμε να νιώσουμε τη θλίψη και τη θλιβερή αλήθεια πίσω από τα λόγια του μεγάλου ποιητή Αλέξανδρου Πούσκιν, που τόσο πολύ αγαπούσε τη ζωή, όταν έγραφε «Δεν υπάρχει ευτυχία στον κόσμο». Όντως, μια βαθιά θλίψη διαπερνά κάθε γνήσια τέχνη. Μόνο χαμηλά, στον πάτο του ανθρώπινου πολιτισμού, τα πλήθη ξετρελαίνονται με το θόρυβο και τις φωνές, ως εάν ο θόρυβος και τα θορυβώδη πάρτι θα μπορούσαν να φέρουν την ευτυχία. Εν αυτό ζωή ειν, και η ζωή ειν το φως των ανθρώπων, και το φως εν τη σκοτία φαίνει, και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν. Αυτό που υπονοεί αυτή η φράση είναι πως το φως δεν μπορεί να καταποθεί από τον φόβο και το άγχος. Δεν μπορεί να σκορπιστεί από τη λύπη και την απελπισία. Να μπορούσαν οι άνθρωποι σε αυτή τη μάταιη δίψα για στιγμιαία ευτυχία, να έβρισκαν μέσα τους τη δύναμη να σταματήσουν, να σκεφτούν, να ατενίσουν τα βάθη της ζωής. Να μπορούσαν να ακούσουν τα λόγια, τη φωνή που τους καλεί αιώνια μέσα σε αυτά τα βάθη. Ας γνώριζαν μόνο τι είναι αληθινή ευτυχία. Την χαράν ημών ουδής αίρια φημών. Δεν είναι αυτό που ονειρευόμαστε όταν το ρολόι χτυπήσει μεσάνυχτα. Τη χαρά που κανείς δεν μπορεί να αφαιρέσει. Πόσο σπάνια όμως φτάνουμε σε τέτοια βάθη. Πόσο τα φοβόμαστε για κάποιο λόγο και τα παραμερίζουμε. Όχι σήμερα, αλλά αύριο ή μεθαύριο θα στρέψω την προσοχή στα ουσιώδη και αιώνια. Μόνο, όχι σήμερα, υπάρχει καιρός. Ο καιρός όμως στην πραγματικότητα είναι τόσο λίγος. Μόνο στιγμές περνούν πριν το βέλος του χρόνου σφυρίξει πετώντας προς το μοιραίο στόχο. Γιατί καθυστερούμε? Επειδή ακριβώς εδώ, ανάμεσά μας, δίπλα μας στέκεται κάποιος. Ιδού έστηκα επί την θύραν και κρούω. Αν μόνο παραμερίζαμε το φόβο μας και τον κοιτάζαμε, θα βλέπαμε ένα τέτοιο, μια τέτοια χαρά και μια τέτοια περίσσια ζωής, που σίγουρα θα καταλαβαίναμε το νόημα αυτής της φευγαλαίας και μυστηριώδους λέξης ευτυχία.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go.

0: Ο Κάλαμος και τα Καλάμια, Βαρνάβας Λαμπρόπουλος, Αρχιμανδρίτης. Μιλώντας κάποτε για τον Καριωτάκη, ο κριτικός λογοτεχνίας Ηρακλής Αποστολίδης είπε τα εξής: «Η βαθύτερη αρρώστια του Καριωτάκη είναι η αρρώστια των περισσότερων από τους λογίους μας. Από εγωκεντρισμό πάσχουν όλοι. Τους φοβίζει φοβερά ο θάνατος και δεν θέλουν να καταλάβουν πως ο κόσμος θα εξακολουθήσει τον δρόμο του και χωρίς αυτούς. Ο κόσμος θα υπάρχει και ύστερα από αυτούς. Την απρόσωπη συμβολή στη ζωή δεν θέλουν ούτε να την ακούσουν. Κι όμως η ζωή χρωστά, νομίζω, τα ίδια, αν μη περισσότερα, στην απρόσωπη αυτή συμβολή των αγνώστων, στην ανώνυμη ανθρωπότητα, όσα και στις προσωπικότητες». Με άλλα λόγια, ο Αποστολίδης μας λέει ότι το σοβαρότερο πρόβλημα των περισσότερων λογίων και σοφών του αιώνος τούτου είναι ότι έχουν καβαλήσει το καλάμι. Έχουν την ψευδαίσθηση ότι αυτοί στηρίζουν τον κόσμο με τη σοφία τους και με την εξυπνάδα τους και ότι χωρίς αυτούς ο κόσμος θα κατρακυλήσει σε κατήφορο και σε σκοτάδι. Και όλη τους η έγνοια είναι πώς θα καταφέρουν να μην ξεχαστεί το όνομά τους. Στις 30 Ιουνίου είναι η γιορτή των Αγίων Αποστόλων. Τιμάμε και γιορτάζουμε 12 ανθρώπους, οι οποίοι στην πλειονότητά τους ήταν αμόρφωτοι ψαράδες. Ήταν άνθρωποι που ποτέ δεν τους πέρασε από το μυαλό να σώσουν τον κόσμο. Ποτέ δεν καβάλισαν το καλάμι του κοινωνικού αναμορφωτή και του σωτήρα της οικουμένης. Και ποτέ δεν σκέφτηκαν να αφήσουν μεγάλο όνομα μέσα στην ιστορία. Κι όμως, με τον δικόν τους κάλαμο, με τη γραφίδα τους, δηλαδή με όσα έγραψαν στα Άγια Ευαγγέλια, αναστάτωσαν όλους τους φιλοσόφους και τους ρήτορες του κόσμου. Αλιέων ο κάλαμος, φιλοσόφων το φρίαγμα και ρητόρων τα ρεύματα διετάραξε, διότι εκήρυξαν το Ευαγγέλιο του Σταυρού, που για τους ψευτοφιλοσοφούντες είναι σκάνδαλο και μορία. Για τους δήθεν λογικούς φιλοσόφους, ο Σταυρός του Χριστού φαντάζει σαν η μεγαλύτερη ανοησία. Τι το σπουδαίο έκαμαν αυτοί οι φτωχοί και αγράμματοι για να αξιωθούν μιας τόσο μεγάλης τιμής? Πώς έγιναν τόσο μεγάλες προσωπικότητες χωρίς ποτέ να επιδιώξουν ανθρώπινες δόξες? Στο ερώτημα αυτό απαντάει με δύο λέξεις ένα επίσης ωραίο τροπάριο της γιορτής τους. Οι Άγιοι Απόστολοι, λέει, έβαλαν στόχο τους να γίνουν χωρητικά δοχεία του φωτός. Αυτό ήταν το κατόρθωμά τους. Αυτός ήταν ο κόπος τους. Αυτό ήταν το άθλημά τους. Είδαν το φως. Το έβαλαν μέσα τους. Και το κράτησαν. Και αυτό είναι το πιο αξιέπαινο άθλημα. Διότι για να γίνει κάποιος χωρητικό δοχείο του φωτός του Χριστού, χρειάζεται να αδειάσει το εγώ του από την ιδέα ότι τα ξέρει όλα. Να καθαρίσει την καρδιά του από κάθε βρωμιά αμαρτίας και εσχρότητας. Να πάψει να απαιτεί από όλους αγάπες και τιμές. Να ξεκαβαλικέψει το καλάμι, ότι δικαιούται να κρίνει τους πάντες και τα πάντα. Και να αναζητεί παντού και πάντοτε το θέλημα του Θεού, το μόνο Άγιο και Σωτήριο. Σε αυτά τα αθλήματα οι Άγιοι Απόστολοι πήραν άριστα. Πήραν μετάλλιο χρυσό, με το σπαθί τους και με τον ιδρώτα τους. Και όσο αυτοί δεν επεδίωξαν ποτέ ανθρώπινες τιμές, τόσο ο Θεός τους δόξασε. Και χωρίς να το έχουν ποτέ ονειρευτεί, έγιναν οι 12 στήλοι που κρατάνε ολόκληρο το τείχος της Νέας Ιερουσαλήμ, δηλαδή της Εκκλησίας του Χριστού. Έγιναν τα ασάλευτα θεμέλια της Βασιλείας του Θεού στον κόσμο.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Οι προβληματισμοί του γέροντος Ρεγίνου. Γέρον Ρεγίνος. Κύριε Ιησού Χριστέ και Θεέ μου, ερωτώσε. 1. Είμαι αληθινός χριστιανός ή είμαι ψεύτικος? 2. Τηρώ κατά γράμμα και κατά πνεύμα των θείων νόμων σου? 3. Σ' αγαπώ με όλη μου την ψυχήν και όλη τη διάνοιάν μου, εσένα τον δημιουργόν και σωτήρα μου, ως λέγει ο νόμος σου. 4. Σκέπτομαι και ζω την αιώνιον αγάπην σου. 5. Σε αγαπώ όσο πρέπει. 6. Θα ήθελα να σε έχω στο κέντρο της καρδίας μου, ως ένα γλυκό μελέτημα κάθε ώρα και στιγμή, όπως είχε ο Άγιος Ιερομάρτης Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. 7. Προσεύχομαι με πίστη, με αγάπη, με εμπιστοσύνη. 8. Επροσευχέ μου, εξομολογήσεις μου, η μετάνοιά μου, επράξεις μου, η ζωή μου, είναι αυτές οι οποίες πρέπουν. 9. Κοινωνώ τα άχραντα μυστήρια, το Πανάγιον σώμα σου και το τίμιον αίμα σου με πίστη, με προσμονήν, με καθαράν καρδίαν, με αγάπην και φόβον, με μετάνοιαν και ταπείνωσιν. 10. Μελετώ με δίψα και με λαχτάρα των θείων νόμων σου. 11. Ζω και πορεύομαι ως γνήσιος ορθόδοξος χριστιανός. Χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν, μας λέγεις. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ μου και Θεέ μου, εσύ είσαι το παν. Εσύ με οδηγείς. Εσύ ρυθμίζεις τη ζωή μου. Η αγάπη σου προς εμέ των αμαρτωλών και προς πάντας είναι πηγή ανεξάντλητος. Οφείλομεν όλοι μας και εγώ ιδιαιτέρως να αφιερώνω ολόκληρον τη ζωή μου εισέ τον σωτήραν μου. Εσύ είσαι το φως του κόσμου. Όποιος περιπατεί και ακολουθεί εσένα δεν θα πέσει στο σκότος της ανομίας. Βοήθησόν με και σκέπασόν με τη Θεία σου χάρη τη Χριστέ μου, ή να γένομαι εις αληθινός πιστός χριστιανός και ουχή ψευδής. Αμήν.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Επικαλείστε σε εμπαντή καιρό και τόπο ένα εισακούον ημών, ήλιος ημινής εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρέμηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.